Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που φροντίζει με την σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας να μεταφέρει στα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης σε όλη τη γη το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για αυτή την κατεύθυνση, άοκνα, με πολύ κόπο αλλά και με μεγάλο κέφι και ενθουσιασμό. Μια ιδιότυπη ιεραποστολή προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών και αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες. Δοξάζουμε τον Θεό που μας παρέχει αυτές τις ικανότητες και εσείς βλέπετε την εκπομπή όψης του αποκρυφισμού. Σε αυτή την εκπομπή αναλύουμε τη διδασκαλία του αποκρυφισμού όπως την παρουσιάζεται μέσα από διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις προσπάθειες αυτών των ομάδων να εμφυσίσουν, να εμπνεύσουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων τον αποκρυφισμό φέρνοντας στην καθημερινότητα, στην καθημερινή μας ζωή τις διδασκαλίες, την εφαρμογή των διδασκαλιών του αποκρυφισμού. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε την ανθρωποσοφία και τώρα σήμερα θα δούμε τομείς της ανθρωποσοφίας οι οποίοι προσπαθούν την διδασκαλία περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού της ανθρωποσοφίας να την φέρουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα την επίσημη της ανθρωποσοφίας, ο γενικός τομέας. Το γενικό ανθρωποσοφικό τμήμα, λέει η ιστοσελίδα της, θέτει τις βάσεις για όλους τους τομείς της πνευματικής έρευνας που είναι κοινή σε όλα τα τμήματα και το έργο στην κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί τομείς ανθρωποσοφικής έρευνας και υπάρχει ένα γενικό επιτελείο που συντονίζει όλη αυτή την κατάσταση. Αποτελεί το θεμέλιο για τη σχολή πνευματικής επιστήμης. Άλλος τομέας είναι η σχολή πνευματικής επιστήμης, στην οποία φοιτούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να διεισδύσουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες για να επηρεάσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να εφαρμόσουν στην κοινωνία μας το ανθρωποσοφικό μοντέλο. Τα κύρια θέματα του τομέα αυτού είναι η διδασκαλία της πνευματικής επιστήμης, του διαλογισμού δηλαδή και του οραματισμού και της φαντασίας, η διερεύνηση της φύσης της ανθρώπινης ύπαρξης, η βιογραφία, το πεπρωμένο, η μετεσάρκωση, η ουσία του πνευματικού κόσμου και η θέση της ανθρωπότητας μέσα σε αυτόν, η ιστορία της ανθρωπότητας, όπως την κατανοεί η ανθρωποσοφία, δεν έχει σχέση όλο αυτό με την επίσημη επιστήμη, η εξέλιξη της γης και η ίδια η επιστήμη της μοίησης. Όταν λέει η εξέλιξη της γης, μην νομίζετε ότι κάνουν γεωλογία και αστρονομία και προϊστορία, αλλά μιλάνε για το πώς η γη ενσαρκώνεται και μετά πνευματοποιείται και μετά ξανά ενσαρκώνεται και σε ποια φάση βρίσκεται της ενσάρκωσης της γης βρισκόμαστε κλπ. Οι σημερινές συνθήκες ζωής απαιτούν μια ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Αυτό είναι αξίωμα. Το δέχονται οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας έτσι όπως το ακούσαμε. Απαιτείται λοιπόν ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Και εργάζονται στο να αλλάξουν τις αξίες μας και τις πρακτικές μας, τον τρόπο ζωής μας δηλαδή. Η ενεργός συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή αποτελεί καθήκον του Γενικού Ανθρωποσοφικού Τμήματος. Δεύτερος τομέας των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο τομέας αυτός εργάζεται για την κατανόηση ολόκληρου του πολιτιστικού παρελθόντος, των μυστηρίων και των τελετουργιών, των υψηλών πολιτισμών τους, την προσέλευση των μύθων και των ιερών κειμένων των θρησκειών. Κάποιοι ανθρωποσόφοι, οπαδοί της ανθρωποσοφίας, ασχολούνται με αυτό τον τομέα με σεμινάρια, με συνέδρια, με διαλέξεις, με εκπομπές, με κάθε τρόπο, με βιβλία, με φυλάδια. Προσπαθούν να διαδώσουν τις δικές τους, στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις δικές τους ιδέες. Να μας μάθουν να αντιμετωπίζουμε τις επίσημες επιστήμες, να τις διαβάζουμε με τα γυαλιά του ανθρωποσοφιστή. Με τα γυαλιά, με το πρίσμα της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει τομέας κοινωνικών επιστημών. Το έργο του τομέα καλύπτει τον ευρύ τομέα των κοινωνικών θεμάτων, από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, την οργάνωση των θεσμών, των επιχειρήσεων και των εταιριών, μέχρι τα μείζωνα ζητήματα διαμόρφωσης της νομικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.
Σε αυτό το τομέα λοιπόν διεισδύουν οι ανθρωποσοφιστές, οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας, και προσπαθούν να αλλάξουν, όπως είπε, τις αξίες και τις πρακτικές των ανθρώπων και να εμπνεύσουν τη δικιά τους θέση, τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, όπως τη έχουμε εξηγήσει. Υπάρχει τομέας φυσικών επιστημών. Ο τομέας φυσικών επιστημών είναι ένας χώρος συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. Περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το ζήτημα του πώς μπορεί να εκπροσωπηθεί η ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη επιστήμη στη σύγχρονη επιστημονική κουλτούρα, καθώς και ζητήματα εσωτερικής εμβάθυνσης των διαφόρων τομέων εργασίας. Επιπλέον, ο τομέας διαχειρίζεται ένα Ινστιτούτο στο Ντόρναχ, όπου μια ομάδα εργάζεται σε επιστημονικά προγράμματα, ιδίως για τα φαρμακευτικά φυτά, τις μέλισσες, προγράμματα φυσικής επιστήμης για το φως και το χρώμα, καθώς και για τη σύγχρονη φυσική. Βλέπετε, προσπαθούν να διεισδύσουν σε όλους τους τομείς του επιστητού, σε όλη την επιστημονική κοινότητα, και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και τη δικιά τους οπτική και προσανατολισμούς. Μία συνεργασία με το ιατρικό τμήμα είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα σχετικά με το ζήτημα της έρευνας του εγκεφάλου και της ελεύθερης βούλησης. Εκτός από τις ομάδες του τμήματος σε διάφορες χώρες, υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες. Για παράδειγμα, για τα φαρμακευτικά φυτά, τη μικροβιολογία, το νερό, τη φυσική και τη χημεία. Επομένως, να καταλάβουμε ότι πολλές φορές απόψεις επιστημόνων που προσπαθούν να αντιθούν το κύρος της επιστημονικής άποψης, δηλαδή προσωπικές γνώμες κάποιων επιστημόνων, δεν εκφράζουν την επιστήμη στο σύνολο. Αλλά επειδή οι επιστήμονες αυτοί μπλέχτηκαν με την ανθρωποσοφία που προσπαθεί να τους δελεάσει με διάφορα δωράκια και με διάφορους τρόπους μέσα στο χώρο αυτόν, επηρεάστηκαν λοιπόν οι επιστήμονες, είπαν κάποιες θέσεις, δεν σημαίνει ότι τις ασπάζεται η επίσημη επιστήμη αυτές τις θέσεις. Θέλει προσοχή να κάνουμε αυτή τη διάκριση και να ξέρουμε ότι στον τομέα της επιστήμης, σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, κινούνται άνθρωποι που μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν, εμφυσούν τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας. Ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας, γράφει στην ιστοσελίδα της η ανθρωποσοφία, επιδιώκει να δείξει με απτή έρευνα πως το ανθρώπινο όν ως πνευματική οντότητα δεν είναι απλώς ένα όν που ορίζεται από την τύχη. Τι δουλειά έχουν τα μαθηματικά και η αστρονομία με αυτό το πράγμα τώρα, θα μου πείτε. Κι όμως, το έργο του τομέα είναι η έρευνα και η διδασκαλία στους τομείς των μαθηματικών και της αστρονομίας υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής πνευματικής επιστήμης, καθώς και η παροχή συντονισμού και συνεργασίας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οργανώνονται σεμινάρια, συνέδρια, χρηματοδοτούνται εκδρομές, ταξίδια, προκειμένου να μαζευτούν οι επιστήμονες να τους κάνουν διδασκαλία υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης. Έτσι πλησιάζονται όλες οι επιστήμες από την ανθρωποσοφία. Έχουν χωρίσει το επιστημονικό πεδίο σε τομείς και προσπαθούν να διεισδύσουν στα πανεπιστήμια και στο χώρο της επιστήμης και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να ερμηνεύσουν υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης. Και τώρα, όταν βρούνε ανθρώπους που τους πιστέψουν, και αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα είναι καθηγητές στα σχολεία, θα είναι γιατροί στα νοσοκομεία, θα είναι άνθρωποι που θα κατέχουν θέσεις, και καταλαβαίνετε την αλλίωση και τη διάβρωση της κοινωνίας που μπορεί να γίνει όταν πετύχει αυτό το σχέδιο της ανθρωποσοφίας. Η ανθρωποσοφική ιατρική. Υπάρχει και Ινστιτούτο ανθρωποσοφικής ιατρικής. Ο ιατρικός τομέας προωθεί και συντονίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την εφαρμογή της ανθρωποσοφικής ιατρικής στις ιατρικές πρακτικές, τα φάρμακα και τις ανθρωποσοφικές κλινικές. Υπάρχουν λοιπόν φαρμακευτικές εταιρείες που βγάζουν φάρμακα με τον τρόπο που η ανθρωποσοφία αντιλαμβάνεται τα φάρμακα. Υπάρχουν ιατρικές πρακτικές, είναι εναλλακτική ιατρική, η ανθρωποσοφική ιατρική.
Υπάρχουν και ανθρωποσοφικές κλινικές. Κλινικές ιδιωτικές, οι οποίες προσπαθούν να θεραπεύσουν τους ασθενείς με βάση το ανθρωποσοφικό μοντέλο ερμηνείας του κόσμου, της ασθένειας, του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου κλπ. Υπάρχουν πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης για τους γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, θεραπευτικούς ευρυθμιστές, θεραπευτές τέχνης και ψυχοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο. Καλούν λοιπόν τους γιατρούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια με πιστοποίηση, έτσι δεν είπε, πιστοποιημένα μαθήματα, να τους καταρτήσουν στο μοντέλο ερμηνείας της αρρώστιας και της υγείας, όπως το βλέπει η ανθρωποσοφία. Ο διεθνής συντονισμός αυτών των ποικίλων δραστηριοτήτων διευθύνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι ο Διεθνής Συντονισμός της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής, στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Πνευματικής Επιστήμης. Ένας άλλος τομέας είναι ο τομέας της που λέγεται βιοδυναμική γεωργία. Το τμήμα συνεργάζεται με ανθρώπους που αναζητούν μια ανθρωποσοφική και πνευματική επιστημονική εμβάθυνση στον τομέα της γεωργίας. Αυτό γίνεται με τη μορφή μαθημάτων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων, διαλέξεων και δημοσιευμάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται ιδέες για αυτοκαθοριζόμενη δραστηριότητα στη γεωργία και την κυπουρική, στην επεξεργασία και το εμπόριο τροφίμων, στην εσωτερική διαλογιστική εργασία και στις εξωτερικές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, εκπαιδεύονται οι γεωργοί και οι κυπουροί να κάνουν διαλογισμό κάνοντας τη δουλειά τους με τη γη και αυτά. Είναι μια οικολογική προσέγγιση της γεωργίας, χρήσιμη, καλή, δεν απορριπταία στο σύνολό της, αλλά υπάρχει η βασική ιδέα, ο βασικός πυρήνας, ο βασικός προσανατολισμός είναι η ερμηνεία που δίνει η ανθρωποσοφία για τον κόσμο, για το τι είναι ο κόσμος, για το τι είναι ο άνθρωπος, για το τι είναι η γη, για το... και λέει παρακάτω, για να μην σας τα λέω εγώ και νομίζετε ότι λέω δικά μου λόγια, να τα δούμε γραμμένα. Ο τομέας καλλιεργεί ενεργά ένα παγκόσμιο δίκτυο ατόμων και ενώσεων, ιδίως εταιριών Demeter, έτσι λέγονται, μέσω της έρευνας, της παροχής συμβουλών και της κατάρτισης, με ιδρύματα που συνδέονται με τον τομέα και άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως η ιατρική και η εκπαίδευση. Στη βιοδυναμική γεωργία, το αγρόκτημα θεωρείται ζωντανός οργανισμός. Αυτή η φράση δεν εννοεί ότι όντως στο αγρόκτημα υπάρχουν, ότι είναι ένας βιότοπος το αγρόκτημα. Δεν το εννοεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά δεν ερμηνεύεται έτσι στο μυαλό του ανθρωποσοφιστή. Ερμηνεύεται με τη θεϊκή, με τον παγανιστικό τρόπο, όπως το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θεωρείται η γη και ο άνθρωπος ως νοήμονα όντα. Όπως ο άνθρωπος είναι ένα νοήμονον, έτσι θεωρείται και η γη ότι είναι ένα νοήμονον και το οποίο βρίσκεται σε εξελικτική πορεία για την τελειότητα, όπως το θέλει η θεοσοφία, έτσι το λέει και η ανθρωποσοφία. Οπότε αυτή η φράση, όταν προέρχεται και πηγάζει από ομάδα της ανθρωποσοφίας, δεν εννοεί απλώς ότι το αγρόκτημα είναι ένας βιότοπος, όπως το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Οι πρακτικές της βιοδυναμικής γεωργίας λαμβάνουν υπόψη τόσο την πολυπλοκότητα του οικολογικού συστήματος, καλά κάνουν, όσο και τις ζωντανές δυνάμεις της φύσης. Τι θα πει ζωντανές δυνάμεις της φύσης? Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία μεταφυσική ερμηνεία κάποιων καταστάσεων. Οπότε εδώ εμφολεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιος που θέλει να κάνει στο αγρόκτημά του ή στον κήπο του ή στη φάρμα του έναν πιο οικολογικό τρόπο εργασίας, να παρασυρθεί από αυτούς τους ανθρώπους σε ιδέες και απόψεις που δεν ταιριάζουν με την ορθόδοξη πίστη. Και λέει παρακάτω, ο παραγωγός είναι ανοιχτός σε μια ολοκληρωμένη άποψη του φυσικού κόσμου, ολιστική θεώρηση δηλαδή, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από τη γνώση των φυσικών επιστημών και αντιεπιστημονική θεώρηση. Έτσι ομολογούν οι ίδιοι, ότι η οπτική περί κόσμου ξεπερνάει τα επιστημονικά δεδομένα. Και λέει παρακάτω, το φεγγάρι, ο ήλιος και τα άστρα, καθώς και τα ειδικά βιοδυναμικά παρασκευάσματα
απελευθερώνουν και αναζωογονούν τις δυνάμεις της ζωής. Αυτό διδάσκεται ο αγρότης, ότι ξέρεις, χρησιμοποιώντας βιοδυναμικά συσκευάσματα και ερχόμενος σε επικοινωνία με κάποιον τρόπο, διαλογισμό προφανώς, με το φεγγάρι, με τον ήλιο, με τα άστρα, θα ενεργοποιηθούν οι αναζωογονητικές δυνάμεις της ζωής και έτσι θα φυτρώσει το χωράφι σου. Στη βιοδυναμική γεωργία υπάρχει αλληλεπίδραξη μεταξύ του εδάφους, των ζώων, των φυτών και των πλανητών. Και συντονίζεται αυτή η αλληλεπίδραση. Σε άλλο site διαβάζουμε ότι η βιοδυναμική φιλοσοφία έχει επικριθεί για το γεγονός ότι δεν περιέχει επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους. Είναι μια ομολογία που κάνουν οι ίδιοι στα δικά τους site και ομολογούν τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα τους. Αυτό ας το ελέγξουν οι κατάλληλοι επιστήμονες, αλλά δεν μας εντυπωσιάζει, γιατί από την αρχή των εκπομπών μας δείξαμε ότι ο αποκρυφισμός ομολογεί και λέει από τους κύριους εκφραστές του χώρου ότι έρχεται σε αντίθεση και πολλές φορές σε σύγκρουση με την επιστημονική κοινότητα και με την αναγνωρισμένη από όλους μας επιστήμη. Σύμφωνα με τη βιοδυναμική, οι σεληνιακές φάσεις έχουν κεντρικό ρόλο σε αγροτικές εργασίες όπως το κλάδεμα και η συγκομιδή. Καταρχήν, λέει άλλο site, η βιοδυναμική γεωργία και κτηνοτροφία επιχειρεί να λειτουργήσει με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και όχι μόνο με τις υλικές ανάγκες της φύσης. Αντιμετωπίζεται η φύση με ένα μεταφυσικό μάτι, με μια παγανιστική ματιά, και προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία ο αγρότης μέσω του διαλογισμού με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και έτσι να ενεργοποιήσει ζωογονητικές δυνάμεις. Μία πτυχή αυτού είναι η χρήση κοσμικών ρυθμών. Ακολουθείται δηλαδή ένα ημερολόγιο εργασιών που σχετίζεται άμεσα τόσο με τις φάσεις της Σελήνης όσο και των άλλων αστρικών σωμάτων, αστερισμοί, πλανήτες κλπ. Υπάρχει ένας τομέας της παιδαγωγικής στον οποίο διεισδύει η ανθρωποσοφία. Ο παιδαγωγικός τομέας αναπτύσσει και συντονίζει τις ανθρωποσοφικές οθήσεις. Ανθρωποσοφικές οθήσεις εννοεί τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, τις ανθρωποσοφικές ιδέες και ερμηνείες για τη ζωή. Στον τομέα της εκπαίδευσης, διαφορετικά πνευματικά ερευνητικά πεδία εξετάζονται στο πλαίσιο της σχολής πνευματικής επιστήμης. Η σχολή πνευματικής επιστήμης είναι μια σχολή της ανθρωποσοφίας που εκπαιδεύει ανθρώπους για να τους μπρώξει αυτούς τον καθένα σε διαφορετικό τομέα, στους τομείς που αναφέρουμε, και να διαδώσουν την ανθρωποσοφία σε όλο αυτό το φάσμα των επιστημών. Τι εξετάζονται, ποια ερευνητικά πεδία? Η εμβάθυνση της κατανόησης των ανθρώπινων όντων, η αντίληψη της ανθρώπινης ατομικότητας, η εμβάθυνση της διαλογιστικής εργασίας στην εκπαίδευση, πώς βοηθάει ο διαλογισμός στην εκπαίδευση δηλαδή κλπ. Στην Αθήνα λειτουργούν διάφορες πρωτοβουλίες προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγία δηλαδή, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής Βάλντορφ. Η παιδαγωγική της ανθρωποσοφίας ονομάζεται Βάλντορφ. Υπάρχουν λοιπόν σχολεία Βάλντορφ στην Ελλάδα. Το σχολείο Βάλντορφ αποτελεί μια ανθρωπιστική και ολιστική προσέγγιση στην παιδαγωγική. Η λεγόμενη ολιστική προσέγγιση εννοεί ότι προσεγγίζουμε το παιδί λαμβάνοντας υπόψη και τα 7 σώματα του ανθρώπου και τα 7 παιδεία, λαμβάνοντας δηλαδή αποκρυφιστικές και μυστικιστικές, εσωτεριστικές διδασκαλίες υπόψη, και προσπαθούμε να μοιήσουμε το παιδί σε διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τον διαλογισμό, για την ψυχή. Τους μιλάνε για τη μετασάρκωση, για το κάρμα, τέλος πάντων τους διδάσκουν την ανθρωποσοφία. Εντάξει, νόμιμο και δίκαιο. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι χριστιανικές και δεν συμβιβάζονται με τη χριστιανική θρησκεία, με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Αν λοιπόν κάποιος γονέας πάει το παιδάκι του εκεί πέρα, να ξέρει ότι το παιδί του βγαίνοντας από εκεί δεν θα γίνει πιστός χριστιανός. Έτσι. Ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την αρμονική ανάπτυξη της υγείας του σώματος, της ισορροπίας της ψυχής και της ελευθερίας του πνεύματος. Η τριμερής διάκριση του ανθρώπου, την οποία δέχεται ο αποκρυφισμός, το σώμα
η ψυχή, το πνεύμα, ως σώμα εννοούνε τα διάφορα σώματα του ανθρώπου, δεν εννοούνε μόνο το φυσικό σώμα, αλλά λέει ότι ο άνθρωπος έχει, είπαμε, 7 διαφορετικά σώματα. Ως ψυχή εννοούνε το θεϊκό αυτό πυρήνα του ανθρώπου, ο οποίος μεταπηδάει από σώμα σε σώμα, και ως πνεύμα εννοούνε την θεϊκή καταγωγή του ανθρώπου που οφείλει να φτάσει, που επηρεάζεται, που τέλος πάντων κατευθύνει τη ζωή του σύμπαντος. Η παιδαγωγική Βάλτορφ βλέπει σε κάθε παιδί ένα μοναδικό και ακέραιο άτομο, το οποίο προϋπήρχε της γέννησης και της σύλληψής του, και βέβαια του φέρεται ανάλογα. Στον τομέα των οικαστικών τεχνών λένε εκεί πέρα ότι οι εργασίες του τομέα οικαστικών τεχνών καλύπτουν όλα τα θέματα και τους κλάδους στον τομέα των οικαστικών τεχνών. Οι κύριοι τομείς του είναι η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, ο σχεδιασμός υφασμάτων, ο σχεδιασμός κοσμημάτων, ο σχεδιασμός επίπλων, ο σχεδιασμός χρωμάτων, η χαρακτική γυαλιού και η έρευνα για το χρώμα των φυτών. Ιδιαίτερη εστίαση των εργασιών του τομέα είναι το ενδιαφέρον και η εμβάθυνση μιας πνευματικά συνειδητοποιημένης καλλιτεχνικής έκφρασης. Βλέπετε σε πόσους τομείς μπορούν να διεισδύσουν και προσπαθούν να διεισδύσουν και να μεταφέρουν τις διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας. Τρέχει ο χρόνος, πρέπει να τρέξω κι εγώ. Υπάρχει τέλος ο τομέας παραστατικών τεχνών, που διερευνά θέματα σχετικά με το τι σημαίνει για τον ερμηνευτή ο πνευματικός προσανατολισμός και ο διαλογισμός και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν. Παραστατικές τέχνες είναι ο χορός, η ηθοποιία, τέτοια πράγματα. Με βάση την ανθρωποσοφική ανθρωπολογία, ο τομέας προσπαθεί να κάνει ορατό ολόκληρο τον άνθρωπο, δηλαδή να εκφράσει σωματικές, συναισθηματικές και πνευματικές πτυχές και πραγματικότητες. Να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον ανώτερο εαυτό του και ούτω καθεξής. Τέλος, η σχολή πνευματικής επιστήμης, την οποία πολλές φορές αναφέραμε, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της, όλα αυτά είναι τομείς της σχολής πνευματικής επιστήμης, αποτελεί τον πυρήνα της ανθρωποσοφικής κοινότητας. Η αφετηρία της ανθρωποσοφικά προσανατολισμένης πνευματικής επιστήμης είναι η ανθρώπινη σκέψη. Μιλάει για τη θετική σκέψη. Η επιστήμη γίνεται με βάση τη σκέψη. Δηλαδή να σκεφτώ ότι θα πετύχω και θα πετύχω. Αυτό, η αυθυποβολή δηλαδή. Αυτό είναι. Τα μέλη της σχολής εργάζονται σε μια ατραπό στοχασμού της γνώσης, όχι εκμάθησης. Στοχάζονται τη γνώση, δεν τη μαθαίνουν, δεν αποκτούν γνώσεις, που αναπτύσσει τον άνθρωπο και το συνδέει με τα πνευματικά όντα του κόσμου. Εδώ βλέπουμε και μια σύνδεση με άλλες οντότητες, τα οποία για την Εκκλησία μας θεωρούνται δαιμόνια. Αυτά όλα επιδιώκει και διδάσκει η ανθρωποσοφία. Τα κείμενα που σας διάβασα είναι κείμενα από την ιστοσελίδα της ανθρωποσοφίας. Λοιπόν, να είμαστε υποψιασμένοι, μπορεί να συναντήσουμε τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας εκεί που δεν το περιμένουμε, σε τομείς της ζωής που ούτε καν φανταζόμαστε. Δεν ζούμε σε ένα χριστιανικό κόσμο και σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια αποχριστιανοποίησης του τρόπου σκέψης και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι συνωμοσιολογίες αυτά που σας λέω, ούτε είναι φαντασίες. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην Πανελλήνια Ένωση.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».

Με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στην ευγενική πρόσκληση του καλού ποιμενάρχου σας και καλού προσωπικού μου φίλου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου, και βρίσκομαι μαζί σας αυτό το όμορφο διήμερο, στο 8ο κατά σειρά ενιάυσιο ιερατικό συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, η οποία αυτή τη χρονιά εορτάζει μια μεγάλη επέτειο της συμπλήρωσης 5 δεκαετιών ζωής και μαρτυρίας. Χαίρομαι δε, διότι και εγώ, ερχόμενος από το Ρέθυμνο, που αυτή τη χρονιά εορτάζει μια άλλη μεγάλη και σπουδαία επέτειο, αυτή τη συμπλήρωση των 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των Αγίων Τεσσάρων νεομαρτύρων μας, Μανουήλ, Αγγελή, Γεωργίου και Νικολάου, των εκ μελάμπων ορμωμένων και εν Ρεθύμνη μαρτυρισάντων, χαίρομαι, διότι οι επέτειοι αυτοί μας ενώνουν και μας δίδουν την δυνατότητα να συνεορτάσουμε σε τούτο το όμορφο συναπάντημα αγάπης, το οποίο αυτό το διήμερο θα ζήσουμε ως δώρο και ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Είμαστε όλοι μαζί εδώ για να εορτάσουμε το δώρο και τη

Λαυροκορεάτης Ιεροσύνης και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιουστίνο και μόνον για τον τίτλο τον οποίον μου έδωσε ως θέμα, παρακαλώντας με να αναπτύξω με ταπεινές σκέψεις την αγάπη εσάς, των κληρικών που γίνεστε συνεργάτες και γεωργοί του αμπελώνος του Χριστού στην τοπική αυτή εκκλησία. Ενδεδειμένη την της ιερατείας χάρη. Ο χαρισματικός χαρακτήρ της ιεροσύνης και ο ρόλος του ιερέως στο σύγχρονο κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη της ζωής μας ευλογία, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, το ότι ντυθήκαμε το τίμιο και αιματοβαμμένο ράσο. Αυτό το ράσο που ως σημαία καλούμαστε διαρκώς να γιτανεύουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας και μόνον ορώμενοι πολλές φορές, χωρίς να χρειαστεί καν να μιλήσουμε ή να καταθέσουμε από την καρδιά μας οποιονδήποτε λόγο. Και μόνον ορώμενος ο Ορθόδοξος ιερεύς, ο Ορθόδοξος κληρικός παντός βαθμού, διδάσκει και λιτανεύει μέσα στους σύγχρονους καιρούς των συγχύσεων και των ποικίλων προκλήσεων την παρουσία του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Τα βήματα του Χριστού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην ιστορία και πάνω στο φλούδι της γης. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό που πολλές φορές επαναλαμβάνω όταν ευρίσκομαι σε χώρους του στρατού ή και των σωμάτων ασφαλείας προς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους σε αυτούς τους χώρους, λέγοντάς τους, παιδιά μου, η στολή σας να γίνει ο στολισμός σας. Και αυτό το ίδιο θα ήθελα να πω σήμερα και σε όλους τους αγαπητούς αδελφούς και συλλειτουργούς, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η στολή σας, η στολή μας, το ράσο μας, να γίνει ο στολισμός μας. Και όταν πραγματικά βιώνουμε την ιεροσύνη μας με ένα τέτοιο τρόπο, μέσα στην πνευματική χαρά που μας χαρίζει αυτή η μεγάλη δωρεά του Θεού στη ζωή μας και στη ζωή της τοπικής εκκλησίας, τότε μόνο πραγματικά μπορούμε αξίως της κλησεώς μας να πολιτευόμεθα και να γίνεται η ιεροσύνη μας, η χαρά μας, η πηγή της χαράς, της τοπικής του και των οικογενών του κατ' επέκταση. Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ντυμένοι μέσα στην ιεροσύνη και ενθυμούμε εδώ, περνώντας ακριβώς το δεύτερο σημείο της εισηγήσεώς μου, στον χαρισματικό χαρακτήρα της ιεροσύνης, ενθυμούμε εδώ με ευγνωμοσύνη τα λόγια του μακαριστού καθηγητού μας, πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, ο οποίος μας προέτρεπε τότε στα αμφιθέατα της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών, λέγοντάς μας, όσοι από εσάς θα αξιωθείτε να γίνετε κληρικοί, να θυμάστε ένα πράγμα, να γίνετε φορείς και όχι αχθοφόροι της χάριτος. Να γίνετε δηλαδή ένα με τη Θεία Χάρη, να καταστήσετε τους εαυτούς σας δοχεία χωρητικά του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να σας ενδύσει ο Χριστός. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Έτσι λοιπόν πάντοτε πρέπει την ιερατική μας πορεία και διακονία να νοηματοδοτεί αυτή η όμορφη στοχοθεσία. Να είμαστε και να παραμένουμε διαρκώς φορείς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και όχι αχθοφόροι της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, πιστοποιώντας διαρκώς αυτό που μαρτυρεί η παράδοση, η πίστη, αλλά και το βίωμα της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι δηλαδή η ιεροσύνη είναι χάρισμα και όχι δικαίωμα. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όλα τα προβλήματα στην άσκηση της ιερατικής διακονίας όλων μας ξεκινούν από τη στιγμή κατά την οποία θα πάψουμε να ενθυμούμεθα ότι η ιεροσύνη είναι χάρισμα και θα αρχίσουμε να ασκούμε την ιεροσύνη του Χριστού που μας δόθηκε ως δικαίωμά μας, του τύπου μιας κοσμικής εξουσίας του κόσμου τούτου που απλώς δεν έχει τίποτε περισσότερο να δώσει από ό,τι μένει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, πράγμα που την χάνει με γη στη ζωή μας, να πιστοποιούμε αυτό ακριβώς, ότι η ιεροσύνη είναι χάρισμα και όχι δικαίωμα. Και όταν με αυτόν τον τρόπο βιώνουμε και ασκούμε όλοι το λειτουργικό μας διακόνημα, τότε πραγματικά θα σώζεται, θα ευλογείται.

Θα νουθετείτε και θα καρποφορεί ο κόσμος. Ο κόσμος που, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, εν το πονηρό κείται. Ιδιαιτέρως δε σε τούτους τους σύγχρονους και ποικίλως μπερδεμένους καιρούς, στους οποίους καλείται η Εκκλησία, καλείται ο κληρικός, ως κήρυκας του Λόγου του Θεού, όχι μόνον λόγης αλλά και έργης, να διαβεί εν μέσω κινδύνων και περισπάσεων πολλών και να δώσει τη μαρτυρία του στο σύγχρονο κόσμο, όπως είναι το τρίτο σκέλος της εισηγήσεώς μου στην αγάπη σας. Πριν όμως από αυτό, θέλω να επισημάνω αυτό που ο αψευδής κυριακός λόγος μας βεβαιώνει στο Ιερό Ευαγγέλιο. «Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ». Είναι και μεγάλη ελπίδα και μεγάλο θάρρος και μεγάλη παρηγορία για όλους εμάς που ως άνθρωποι τον κόσμο νικούντες και σάρκα φορούντες, έχοντες πτώσεις και αστοχίες πολλές, προσβλέπουμε σε τι? Στην κλίση του Θεού, στη διακονία της Αγίας του Εκκλησίας. Μια κλίση με ήττα, η οποία προϋποθέτει βεβαίως και την κλίση με γιώτα, δηλαδή τη δική μας έφεση, τη δική μας καλή διάθεση, τη δική μας ανταπόκριση στη Βουλή του Θεού. Καθώς η κλίση μας στην ιεροσύνη δεν είναι τίποτε άλλο από έναν ευαγγελισμό του Θεού στη ζωή μας. Και αν γυρίσουμε σε αυτόν τον πρώτο ευαγγελισμό που έγινε της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, στον ευαγγελισμό της Περαγίας Θεοτόκου, εκεί θα δούμε πως την αναγγελία της Θείας Βουλής και της σωτηρίου προσκλήσεως του Θεού προς την πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ περιμένει ο πρωτάγγελος την απόκριση της Παρθένου Μαρίας, η οποία σφραγίζει αυτήν την συμφωνία, ας με επιτραπεί να πω, του ουρανού και της γης για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Με ποιο τρόπο? Με μια λέξη, με μια φράση: «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Να το πω κριτικά, ας μου επιτρέψετε με ήττα: «Εδώ είμαι εγώ και εξάσου, κάνε με ό,τι θες», όπως λέει και το τραγούδι. Είμαι εδώ για να υπακούσω τη Θεία Βουλή και για να πραγματώσω στη ζωή μου αυτό που θέλει ο ουρανός. Και ξέρουμε όλοι μας, αδελφοί μου, πολύ καλά πως όταν λαλεί ο ουρανός, τότε σωπαίνει η γη. Ένας τέτοιος ευαγγελισμός σε κάθε έναν από εμάς είναι και η πρόσκληση στην Αγία Ιεροσύνη που είναι του Χριστού. Και εμείς όλοι οι κληρικοί παντός βαθμού μετέχουμε σε αυτήν την ιεροσύνη του Χριστού που είναι η ιεροσύνη της Αγίας μας Εκκλησίας. Εκείνος λοιπόν μας εξέλεξε, εκείνος μας διάλεξε και μας κατέστησε ποιμένες στο ποιμνιό του, εργάτες και γεωργούς στον αμπελώνα της Αγίας του Εκκλησίας. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και η μεγαλύτερη ευθύνη. Ενθυμούμε προ 5 ετών, όταν η Εκκλησία με το έλεος του Θεού με εξέλεξε επίσκοπο, βοηθό τότε του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, και όταν προ 2,5 περίπου ετών η Αγία μας Εκκλησία με εξέλεξε Μητροπολίτη της Ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στην Κρήτη, όταν δέχτηκα εκείνο το βράδυ ένα τηλεφώνημα από έναν καλό μου φίλο, πολύτεκνο, λαϊκόν, με 9 παιδιά από την Αθήνα, ο οποίος μου είπε με αγάπη και παρησία, όπως πάντοτε πρέπει να μιλεί ο φίλος στον φίλο του: «Πάτερ Πρόδρομε, άκουσε καλά. Μέχρι σήμερα ο Θεός ζητούσε από εσένα λόγο μόνο για την ψυχή σου. Από σήμερα που σε κατέστησε ποιμενάρχη μιας Μητροπόλεως, θα ζητά λόγο για όλο το ποίμνιο που έβαλες στους ώμους σου για να διαπιμάνεις, για να τους κρατάς όλους χέρι-χέρι και να φτάσετε μαζί μέχρι τον Παράδεισο». Αυτό ισχύει, αδελφοί μου, κατ' επέκταση και σε όλους τους κληρικούς, σε όλους τους ιερείς που με την ευχή και την ευλογία και την ανάθεση του Επισκόπου έχουν αναλάβει τα ιερατικά τους καθήκοντα στις κατατόπους ενορίες, που όπως είπαμε είναι τα κύτταρα σε κάθε μια τοπική εκκλησία, τα κύτταρα της ζωής της Εκκλησίας. Αυτό ισχύει σε κάθε έναν ποιμένα που καλείται με ευσυνειδησία να ασκήσει το ιερατικό του λειτουργήμα, που δεν έχει άλλο σκοπό από τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το ιερό διακόνημα όλοι μας

0: έχουμε αναλάβει. Και το έργο του κληρικού ολοκληρώνεται, τελειώνεται όταν φτάνει ενώπιον της χάριτος του Θεού στο δίκαιο κριτήριο, λέγοντας «Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός». Μέσα λοιπόν στο σύγχρονο κόσμο και στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι αλήθεια ότι το έργο του κληρικού γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο επίπονο, ας μου επιτραπεί να πω, χωρίς να κινδυνολογώ, μαρτυρικό καμιά φορά. Αυτό όμως είναι που έχει και την ομορφιά του. Ας το πω, τη γοητεία του και τη γλυκύτητά του. Και αυτό είναι που πολλές φορές μας ενθαρρύνει όλους μας, μέσα στις αδυναμίες και τις πτώσεις μας, να αναζωπυρώνουμε το χάρισμα, όπως λέει το γραφικό. Καθώς ένα από αυτά, από τα οποία πάσχει σήμερα ο πολύς ιερατικός κόσμος, είναι από το τραγικό γεγονός του μη αναζωπυρύνει το χάρισμα. Αφήνουμε το χάρισμά μας εκεί, σκεπασμένο, σαν το τάλαντο που χώθηκε στη γη, χωρίς να το καλλιεργήσουμε πολλές φορές. Γιατί απογοητεύσεις, αδυναμίες, πτώσεις έρχονται και κατασκεπάζουν προς καιρόν αυτό το χάρισμα και νομίζουμε πως το απενεργοποιούν. Και όμως δεν συμβαίνει έτσι. Γιατί αυτό το χάρισμα δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, μέσα από την Αγία Ιεροσύνη του, μέσα από το μυστήριο της χειροτονίας. Και αυτό είναι δικό του χάρισμα. Γι' αυτό δεν εξαρτάται από τη δική μας δύναμη ή αδυναμία. Θέλει όμως για να ενεργοποιείται διαρκώς και το δικό μας φιλότιμο και τη δική μας όρεξη και τη δική μας προσπάθεια και τη δική μας μετάνοια για να ξαναβρούμε τον δρόμο εκεί που τον χάσαμε. Είναι αλήθεια πως μέσα σε αυτήν την κοινωνία, τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, όλα πια αναθεωρούνται στα πλαίσια μιας άλλης ατζέντας, όπως λέγεται τελευταία πάρα πολύ έντονα, στο πλαίσιο νόμων που ψηφίζονται και στην πατρίδα μας και αντίκυνται ευθέως στις ευαγγελικές ρίσεις και επιταγές και στον ευαγγελικό και χριστιανικό τρόπο ζωής, στα δεδομένα που ξανά γίναν πια στην εποχή μας ζητούμενα, στην αύξηση των φαινομένων της βίας και της εγκληματικότητας ακόμη και στις παιδικές ηλικίες, ακόμη και μέσα στα σχολιά μας, στην αποιεροποίηση της ζωής, στην αντιμετώπιση της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών ανδρών ως μιας ακόμη εξουσίας και αρχής του κόσμου τούτου. Μέσα σε όλα αυτά καλείται ο κληρικός να λιτανεύσει το ορθόδοξο ράσο και να δώσει αντίδοτο σε όλα τα δηλητήρια που δηλητηριάζουν τη ζωή και την ψυχή κάθε ενός ανθρώπου, όπως λέει το τραγούδι, σιγανά και ταπεινά. Καλείται δηλαδή ο κληρικός θεραπευτικά να εισέλθει στην ψυχή κάθε ενός ανθρώπου, του ανθρώπου που σήμερα κουράστηκε από τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, του ανθρώπου που δεν μπορεί πια να ακούει άλλο ψόγο και άλλο έλεγχο, του ανθρώπου που δεν ανέχεται άλλο να του σηκώνουν το χέρι ελεγκτικά, του ανθρώπου που περισσότερο έχει ανάγκη από μια αληθινή αγκαλιά που δεν ζητά τα εαυτής ούτε αντάλλαγμα παρά το οτιδήποτε άλλο δώρο, του ανθρώπου που δεν χόρτασε από την προαγωγή της επιστήμης, την αύξηση των υλικών αγαθών αλλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας, του ανθρώπου και του ανθρωπίνου προσώπου που μέσα σε όλα αυτά που ζούμε φαίνεται τελικά να υποτιμάται, να στραγγαλίζεται και να χάνεται κάτω από ένα τεράστιο βάρος. Γράφηκε πολύ σωστά από έναν μεγάλο διανοούμενο πως ο κόσμος θα πεθάνει και θα τελειώσει από ένα τεράστιο χασμουριτό. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και κατάσταση καλείται ο κληρικός, ο ιερεύς, να κάνει την αφυπνίση και την ίδια ώρα να εμπνεύσει. Και ξέρετε, αδελφοί μου αγαπημένοι, αυτό το ιερό έργο έχει μια κοινή αρχή και ένα κοινό τέλος, την Αγία Τράπεζα. Όλα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ξεκινούν και τελειώνουν στην Αγία Τράπεζα. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Ούτε και πρέπει να το υποτιμούμε. Ούτε και πρέπει η λειτουργική ζωή και η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να εξαρτάται ή να προσμετράται από το πλήθος της συμμετοχής των πιστών. Μ' αρέσει πάντοτε να επαναλαμβάνω μια φράση. Ο Θεός δεν μετρά, αλλά ζυγίζει. Ζυγίζει στο ειδικό βάρος της καρδιάς καθενός ανθρώπου. Με τα δικά του μέτρα, με τα δικά του σταθμά, έτσι όπως εκείνος βλέπει στην μοναδικότητα καθενός ανθρωπίνου προσώπου, τις δυνατότητες καθενός ανθρώπου και το πόσο φιλότιμο ο καθένας μας ενεργοποίησε προσπαθώντας, ακόμη κι αν δεν τα κατάφερε όλα. Δεν είναι αυτό τελικά που θα σώσει αν όλα τα καταφέραμε, αλλά το αν προσπαθήσαμε τόσο όσο μπορούσαμε, τόσο όσο μας δόθηκε από τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα ο κληρικός έρχεται να γίνει πρωτίστως λειτουργός των μυστηρίων του Θεού και εκεί να αναθέσει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, όπως επαναλαμβάνουμε διαρκώς στις νυχθήμερες ακολουθίες της Αγίας μας Εκκλησίας. Εάν ο κληρικός παύσει να αναθέτει τον εαυτόν του αλλά και όλους στον Χριστό και στον Τρισάγιο αληθινό Θεό μας, τότε εξ αρχής και απριόρι έχει αποτύχει σε όλο το έργο το οποίο έχει αναλάβει να πράξει, ακόμη και αν αυτό φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων θαυμαστό, επενετό ή τεράστιο. Μην ξεχνούμε πως ένας από τους κινδύνους που επαπειλεί την ιερατική ζωή και διακονία είναι ο κίνδυνος του χειροκροτήματος, ο κίνδυνος των οπαδών και των ακολούθων, ο κίνδυνος των likes, που είναι πια στην καθημερινότητα της τεχνολογίας το κριτήριο πολλές φορές για το αν κάτι έχει πετύχει ή αν έχει αποδοχή. Ξέρετε όμως, πατέρες μου, ο λόγος του Χριστού και τότε, στα χρόνια που εκείνος έζησε σε αυτήν εδώ τη γη, δεν είχε αποδοχή πάντοτε στα αυτιά όλων των ανθρώπων. Θα πω ένα μόνο πράγμα. Ένας εκ των μαθητών του στενού κύκλου, των μαθητών του Κυρίου μας, Ιούδας ο Ισκαριώτης, δεν ήταν ούτε άγευστος, ούτε άπειρος της θεϊκής συγκλονιστικής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όμως κατέστη προδότης. Και όμως κοινωνός και συμμέτοχος του πρώτου δείπνου του μυστικού, δεν κατάφερε να γίνει ένα με τον Κύριό μας. Και όμως μετά την πτώση της προδοσίας δεν βρήκε τη δύναμη της χαροποιού και αναστάσιμης μετάνοιας. Τι λέτε? Εάν ο Ιούδας έτρεχε κάτω από το σταυρό εκείνη την ίστατη ώρα και έλεγε «Κύριε, δάσκαλε, συγχώραμε, παρασύρθηκα από τη φιλαργυρία, από τις υποσχέσεις των ανθρώπων και είδα το λάθος μου», τι λέτε? Δεν θα παρήχε ο Πανάγαθος Θεός της αγάπης και της συγχώρησης την άφεση στον μαθητή του, σε εκείνον που εκλήθη για να γίνει αλλιεύση των ανθρώπων όπως και οι άλλοι μαθητές από τον Κύριό μας? Μα ο Κύριος μας απέδειξε πάνω στο ύψος του Σταυρού, στο μεγαλείο της σταυρωμένης Παναγάπης, όπως λέει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας, πως είναι έτοιμος στην αληθινή μετάνοια κάθε ενός ανθρώπου όλα να τα διαγράψει αφθορή και παραχρήμα. Το είδαμε στον ένα εκ των δύο συσταυρωθέντων ληστών μαζί του, όταν με συντριβή καρδίας του είπε αυτή τη σωτήρια και αιώνια φράση μέσα στην οποία θα σώζεται αλλά και θα κρίνεται διαρκώς ο κόσμος: «Νίσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Για να του πει ο Κύριος μας ευθύς αμέσως: «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Σήμερα δηλαδή είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και δείτε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Δεν του είπε «Μα παιδί μου, τα έκαμες όλα λάθος. Δεν του είπε, μα επάξια πληρώνεις όλα αυτά που έπραξες με αυτή την τιμωρία που υφίστασε. Δεν του είπε, ξέρεις, προηγούνται άλλοι και μετά και εσύ θα εισέλθεις στη χαρά του παραδείσου. Αλλά του είπε τι, σήμερα μπαίνεις μαζί μου στον παράδεισο. Αυτή η σωτήρια λοιπόν, ρίση, είναι αυτό που προσμένει κάθε ένας άνθρωπος να ακούσει από τον αψευδή κυριακό λόγο που εκφράζεται όσο τα στέκει αυτός ο κόσμος μέσα από την Αγία Σώζουσα Κιβωτό της Αγίας μας Εκκλησίας. Πατέρες και αδελφοί μου, καλούμαστε όλοι μας να γίνουμε το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πρέπει και η ζωή μας και το κήρυγμά μας και η μαρτυρία μας και η παρουσία μας, όλα το είναι μας, να είναι χριστοκεντρικό. Να έχει ως κέντρο το Χριστό και να λειτουργείται και να διακονείται με αλφαγιώτα εντός της Κιβωτού της Αγίας μας Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί η ιεροσύνη είναι χάρισμα και κάθε χάρισμα βρίσκει τη θέση του μόνο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Εκεί ενεργοποιείται το χάρισμα. Γιατί? Γιατί βρίσκει τη βάση του, γιατί βρίσκει τη ρίζα του, γιατί βρίσκει την προοπτική του, γιατί βρίσκει τον λόγο για τον οποίο δόθηκε από το Θεό σε κάθε έναν άνθρωπο. Και βλέπετε, έχουμε περιπτώσεις στην Αγία μας Εκκλησία στις οποίες όταν το χάρισμα δεν εκκλησιάστηκε από έναν άνθρωπο που το έλαβε, έγινε ακόμη και αιτία δαιμονισμού. Γιατί? Γιατί κρατήθηκε εγωιστικά από τον άνθρωπον αυτό που το είχε ως προσωπική του και μόνο υπόθεση. Ενώ ο Θεός του έδωσε αυτό το χάρισμα για να το κάνει υπόθεση της ευχαριστιακής κοινωνίας και κοινότητος. Έτσι γίνεται και με τον κληρικό, με το ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης που λαμβάνει από την Αγία μας Εκκλησία. Και που καλείται μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα και κατάσταση, να προσέξει να μην θαμπωθεί από τα φώτα του κόσμου τούτου, που όπως λέει ο ποιητής, ήτανε τα φώτα μα δεν ήτανε το φως. Να προσέξει την ίδια ώρα να εμπνέεται και να φωτίζεται και να ανακαινίζεται διαρκώς από το φως του Χριστού που φαίνει πάση και ζωοποιεί και ζωογονεί και καινοποιεί τον όλον άνθρωπο. Να προσέξει τις συμπληγάδες των καιρών και των εποχών ώστε να μην παρασυρθεί από το εύκολο χειροκρότημα ούτε τις επιφημίες των ανθρώπων που πολλές φορές εύκολα ενθουσιάζονται αλλά και εύκολα απογοητεύονται. Για να θυμηθούμε, Κυριακή των Βαΐων, πανηγυρική είσοδος του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, και ζητοκραυγάζουν τα πλήθη, ο λαός, ο όχλος, Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και έστρωναν τα ενδύματά τους για να εισέλθει στην Αγίαν Πόλη ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός. Τα ίδια αυτά χείλη ήταν που σε λίγα 24 ώρα ενώθηκαν και πάλι φωνάζοντας ένα άλλο σύνθημα αυτή τη φορά, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Αυτά τα ίδια χείλη που επεφημούσαν και εδόξαζαν λίγο πριν, αυτά τα ίδια χείλη απαιτούν την σταύρωση του προολίγου σωτήρα τους. Έτσι κινείται και θα κινείται αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό και ο κληρικός καλείται να είναι πάντοτε προσεκτικός και διακριτικός και στις επεφημίες και στις αποδοκιμασίες των ανθρώπων. Και καλείται να κρατεί διαρκώς την καρδιά του ανοιχτή για να χωρέσουν μέσα όλοι και να μην χαθεί κανένας στο τέλος. Επίσης καλείται ο κληρικός αυτή τη σύγχρονη εποχή και πραγματικότητα με όλα τα σύγχρονα μέσα να προσπαθήσει να μεταφέρει το λόγο του Χριστού και το μήνυμα του Ευαγγελίου στις καρδιές των ανθρώπων, όντας και πάλι προσεκτικός, για να μην εξαρτηθεί ποτέ από όλα αυτά. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι σήμερα και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά τα βλέπουμε διαρκώς με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι Είπε κάποιος και το είπε σωστά, ότι τα smartphones, τα έξυπνα κινητά, δημιουργούν πολλές φορές χαζά παιδιά. Και το λέω έτσι απλά για να πω ότι, μια και θα έχουμε και έχουμε ήδη μπροστά μας το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των ευκολιών που θα παράσχει στην ιατρική αλλά και σε άλλες επιστήμες, αλλά και των κινδύνων που γεννά στο να φτάσει το ανθρώπινο πρόσωπο ολότελα να εξαφανιστεί και η μοναδικότητα του ανθρώπου να παραμείνει ένα όνειρο απατηλό. Μέσα σε όλα αυτά ο κληρικός καλείται να γίνει μάρτυρας, λιτανεύοντας το μαρτύριο της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας που διασφαλίζει η κυβωτός της σωτηρίας μας, δηλαδή η Αγία μας Εκκλησία. Μέσα σε όλα αυτά καλείται ο κληρικός, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα, προσέχοντας να μην εγκλωβιστεί από αυτά, να δώσει το μήνυμα του Χριστού στη ζωή των ανθρώπων. Μέσα σε όλα αυτά, σε μια σύγχρονη ποιμαντική, καλείται ο κληρικός να αναθεωρήσει την έκβαση της αναστροφής του και να γίνει και μόνον ορόμενος παράδειγμα σ' όσους ανθρώπους θα αναστραφεί, σ' όσους ανθρώπους θα συναντήσει, σε όσους ανθρώπους θα οδηγήσει χάρη του Θεού να ανταμώσουν το δικό του μονοπάτι της ζωής. Γι' αυτό, τελειώνοντας αυτήν την ταπεινή προσβαλιά στην αγάπη όλων σας, στα πλαίσια του 8ου ενιαυσίου Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κλίνης και Καλαμαριάς, επιτρέψτε μου και πάλι να καταθέσω από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ ευγνωμοσύνης στον καλό σας ποιμενάρχη και αγαπητό μου αδελφό κύριο Ιουστίνο, τον γλυκή εις τους τρόπους, εις την όψη και εις την έκφραση αρχιερέα, ο οποίος μας διδάσκει όλους και μόνον ορόμενος με την ανοιχτή του αγκαλιά που γίνεται μια διαρκής πρόσκληση του Χριστού, με την διοργάνωση αυτών των όμορφων ιερατικών συνεδρίων που είναι πλέον στα έτη της εδώ ποιμαντορίας του θεσμός για την Ιερά Μητρόπολη και καταδεικνύει με τον πιο όμορφο τρόπο την αγωνία του Επισκόπου για τον καταρτισμό των κληρικών της τοπικής εκκλησίας, γιατί αισθάνεται εκείνος πρώτος την ευθύνη. Όλοι εσείς οι καλοί του συνεργάτες και συγκυρινέοι στο έργο της διακονίας του λαού του Θεού, να έχετε όλα αυτά τα εφόδια και όλα αυτά τα μέσα και όλα αυτά τα ειχέγγυα που θα διευκολύνουν τούτο το ιερό έργο, γιατί άπτεται των ψυχών των ανθρώπων. Δεν τελειώνει εδώ με αυτόν εδώ τον κόσμο όπως τελειώνουν τα έργα των ανθρώπων, αλλά άπτεται της αιωνίου ζωής και βασιλείας, στην οποία παρακαλώ και προσεύχομαι μέτοχοι και κοινωνοί να γίνουμε όλοι μας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας κυρίου Ιουστίνου, αλλά και με τις ευχές και τις προσευχές όλων σας, τις οποίες επικαλούμε και για την καταρέθυμνο και αυλοπόταμον τοπική εκκλησία και τους καλούς κληρικούς που και εκεί σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες και περιστάσεις καλούνται να διακρατούν ζωντανή την παρουσία του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή και για την αγάπη σας.
1: Ο θαύμα παράδοξον, ο δύναμις άρρητος, ο φρικτών μυστήριων το της ιεροσύνης, νοερά και αγία, σεμνή και αμόμητος είναι ο Χριστός της αναξίης ελθόν εδωρίσατο. Προσπίπτω και δέω με δάκρυση και στεναγμής ή να εστοπτρίσω με εις τούτον των θησαυρών της ιεροσύνης. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ιερότατοι πατέρες, οσιότατες μοναχές, αδερφοί, αγαπητοί, άπαντες, με την έξαρση αυτή των συναισθημάτων και των θείων επινιών, ο Ιερός Πατέρας, γνωστός ψευδεπιγράφος ως Εφραίμος Ήρος, αποκαλούμενος όμως ορθότερον κατά τη διεθνή βιβλιογραφία Εφραίμ Γκρέκους, ο δεύτερος μετά τον Χρυσόστομο σε παραγωγικότητα συγγραφέας της του Χριστού Εκκλησίας, ξεκινά των λόγων περί ιεροσύνης, έργο που φαίνεται να συνέταξε ο ίδιος πιθανότατα ως ιερεύς. Στέκεται με δέος ενώπιον του φρικτού μυστηρίων της ιεροσύνης, αυτού του θησαυρού που ο Θεός δώρισε σε εμάς τους αμαρτωλούς και αναξίους. Μέσα από την έκφραση του ιερού αυτού φόβου αναβλύζει συνάμα και λόγος εγκομιαστικός για τη μεγάλη δωρεά αυτή που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. Κάμπτοντας λοιπόν τον φυσικό του δισταγμό, ο ιερός συγγραφέας συνεχίζει λέγον, και εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε το κείμενο από τη φωτοτυπία που διενημήθη. «Ου πάβομαι, αδελφοί, ημών δοξάζων των του αξιώματος βαθμών, όνει τριάς δέδο και της υγής του Αδάμ, διού ο κόσμος σέσωστε και εκτίσεις πεφώτιστε, διού όρη και βονή και νάπε και φάραγγες πεπλήρονται της φεδράς και σεμνής πολιτείας του μακαρίου γένους», δηλαδή του γένους των μοναχών, «διού και ανομία εκ γης αφήρηται, διού και σοφροσύνη εν γη αυλίζεται, διού και ο διάβολος πεσών κατήργηται, η ασελγής γεγόνασι σκεύει υγειασμένα και η πόρνη αγνή και αμίαντη, οι άφρονες γεγόνασιν οδηγή δικαιοσύνης και οι άνομοι αγαθή και ευσεβείς. Διού και θανάτου κράτους κατήργηται, ο Άδης την ισχύν απόλεσε και η κατάρα του Αδάμ λέλητε, και ο νυμφών ο ουράνιος υφτρέπιστε, διού των ανθρώπων η φύσης προς την των ασωμάτων μεταβάλλεται δύναμην. Τι είπω ή τι επενέσω, υπερβαίνει γάρ και λόγων και έννοιαν η δωρεά του βαθμού της ιεροσύνης». Επέλεξα, αγαπητοί αδερφοί, να ξεκινήσουν την ταπεινή κατάθεσή μου ενώπιό σας σήμερα με αυτό το συγκεκριμένο κείμενο, επειδή επιθυμώ να δώσω μαζί σας φωνή σε εκείνη την εσωτερική, συχνά βουβή κραυγή που αναβλύζει μέσα μας κάθε φορά που ιερουργούμε τα άχραντα μυστήρια. Μία κραυγή που αξιώνει κάποιες φορές να εκφραστεί και με λόγια. Ομολογώ πως νιώθω κι εγώ πολύ μικρός και ανώριμος πνευματικά για να διατυπώσω λόγων περί αυτού, γι' αυτό προσφεύγω στον ασφαλή λιμένα των πατερικών συγγραμμάτων, των υψηπετών θεολόγων και στήλων της πίστεως, που έχουν γευτεί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και έχουν καθαρίσει το νου και την καρδιά τους από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να ετοιμάσω για την αγάπη σας ένα κατάλογο με τα πατερικά έργα που αναφέρονται στην ιεροσύνη, για να μπορέσετε να το δείτε και να το μελετήσετε με την ησυχία σας, καθώς έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε κατηδίαν στο σπίτι. Πιστεύω ότι η μελέτη του πατερικού λόγου, της πατερικής διδαχής, μαζί με την διενεκή υπηρεσία διακονία του ιερού θυσιαστηρίου και μάλιστα μαζί με την συναπάντηση όλων ημών επί το αυτό, όπως κάνουμε κάθε χρόνο εδώ με τις ιερατικές συνάξεις κάτω από την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέος Κρίνης και Καλαμαριάς, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μεταξύ μας αδερφική σχέση και επικοινωνία. Νομίζω αυτή είναι η βασική τρόπη, μαζί με τη μελέτη των πατερικών συγγραμμάτων, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας της αμφισβήτησης της ιεροσύνης. Αυτό βλέπουμε ότι συμβαίνει πολύ συχνά μέσα από τον θεολογικό λόγο, μέσα από τη θεολογική σκέψη που προέρχεται ενίοτε και από άλλους εκτός εκκλησίας χώρους, όπως είναι ο προτεσταντικός, οι οποίοι θεωρούν ότι η μυστηριακή ιεροσύνη είναι ξένη ως προς την αρχαίγονη εκκλησία, ακριβώς επειδή λείπει η χρήση του όρου αρχιερεύς και ιερεύς στα κείμενα τα πατερικά και τα εκκλησιαστικά στους πρώτους τρεις αιώνες της Εκκλησίας. Κατά την άποψή τους, ο μόνος γνήσιος ιερέας και μεσίτης είναι ο Χριστός και η μόνη αυθεντική ιεροσύνη της Εκκλησίας είναι η γενική ιεροσύνη των πιστών που συγκροτούν το βασίλειο ιεράτευμα. αν σε αυτή τη θεολογική προσέγγιση προσθέσουμε και τον φόβο του κληρικαλισμού, έναν φόβο όχι αβάσιμο, καθώς υπάρχουν όντως περιπτώσεις εξουσιαστικής συμπεριφοράς ορισμένων κληρικών μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, τα ζητήματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνουμε ότι ακόμα και μεταξύ ημών των Ορθοδόξων θεολόγων ενίοτε υιοθετούνται άκρητα θέσεις που δεν συνάδουν με τη μακραίωνη παράδοση και εμπειρία της Εκκλησίας σχετικά με την ιεροσύνη. Επιτρέψτε μου να καταθέσω στην αγάπη μας την γνώση, την γνώμη ότι για να προσεγγίσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο, πολύ συχνά διατηρεί αρνητική στάση έναντι της Εκκλησίας, ενίοτε και εξαιτίας της δικής μας αστοχίας, είναι κρίσιμο να διατηρούμε υγιή θεολογική κρίση και πιστότητα στην παράδοση, αποφεύγοντας υποχωρήσεις στις πιέσεις μιας κοινωνίας που συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει την ουσία της ιεροσύνης ως δώρου του Αγίου Πνεύματος και μυστηρίου μεγάλου Θείου και Ιερού. Παρανοήσεις για τη θέση και το περιεχόμενο της ιεροσύνης δεν είναι αποκλειστικά σύγχρονο φαινόμενο. Εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη μεταποστολική εποχή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό στην Εκκλησία της Κορίνθου, όταν στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν έχουμε την αμφισβήτηση της δυνατότητας διατήρησης ισοβίου ιεροσύνης μέσα στην Εκκλησία. Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής της πρώτης προς Κορινθίους που συνέταξε ο Κλήμης ο Ρώμης, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κλήμης έρχεται να διορθώσει την λαθασμένη αυτή αντίληψη των Κορινθίων της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στην επιστολή του, ο Κλήμης ως άλλος Παύλος στυλιτεύει τους Κορινθίους. «Φιλόνικοι έστε αδελφοί και ζηλωτέ περί των ανικών των ισοτηρίαν. Είστε φίλοι των ερίδων, αδελφοί, και φθονείτε αυτά που ανήκουν στη σωτηρία». Ο Κλήμης τονίζει πως ο Θεός είχε δώσει από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης σαφείς εντολές για το ποιοι είναι αρμόδιοι για να τελούν τη λατρεία. Αρχικά, ο Κλήμης υπογραμμίζει τη σημασία της υπακοής στο θέλημα του Θεού, υποδεικνύοντας ότι αυτή η υπακοή φέρνει αρμονία και ειρήνη στις σχέσεις των πιστών. Στη συνέχεια εξηγεί πως το θέλημα του Θεού για τη δομή της τοπικής εκκλησίας αποτυπώνεται με σαφήνεια στην τάξη της εκκλησιαστικής διακονίας. Γράφει ειδικότερα ο Κλήμης, και διαβάζω από το τρίτο κείμενο της φωτοτυπίας: «Επειδή αυτά για μας είναι ολοφάνερα και έχουμε ενσκύψει στα βάθη της γνώσεως του Θεού, πρέπει να κάνουμε μετάξει όλα όσα διέταξε να κάνουμε ο Κύριος σε καθορισμένο χρόνο, και τις προσφορές και λειτουργίες να τις κάνουμε, όμως διέταξε να μην τις κάνουμε τυχαία και άτακτα, αλλά σε ορισμένους καιρούς και συγκεκριμένες ώρες. Και το πού και από ποιους θέλει να τελούνται το όρισε ο ίδιος με την υπέρτατη βούλησή του, ώστε εφόσον όλα γίνονται σύμφωνα με τον νόμο του, να γίνονται ευάρεστα αποδεκτά στο θέλημά του. Εκείνοι λοιπόν που τελούν στους καθορισμένους καιρούς τις προσφορές τους είναι ευπρόσδεκτοι και ευτυχείς, καθώς ακολουθώντας τις εντολές του Κυρίου δεν αμαρτάρουν». Και εδώ θέλω να συνεχίσω με το πρωτότυπο: «Το γάρ αρχιερή ίδιε λειτουργίε δεδομένε εισήν και της ιερεύσιν ίδιος ο τόπος προστέκτακτε και λεβίτες ίδιε διακονία επίκυνται. Ο λαϊκός άνθρωπος της λαϊκής προστάγμαση δέδεται». Οι Απόστολοι, απεσταλμένοι από τον ίδιο τον Χριστό, επέλεξαν τους πρώτους επισκόπους και διακόνους σε κάθε τοπική εκκλησία. Οι συγκεκριμένοι εκκλησιαστικοί άνδρες ορίστηκαν ως επίσκοποι για να αποφευθούν διενέξεις για το ποιος θα έπρεπε να κατέχει αυτόν τον ρόλο. διαβάζω και το απόνομο κείμενο από την πρώτη επιστολή του Κλίμεντος προς Κορινθίους. «Και οι Απόστολοι ημών έγνωσαν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι έρης έστε επί του ονόματος της Επισκοπής. Δια ταύτην ουν την αιτίαν πρόγνωσιν οι λιφώτες τελείαν κατέστησαν τους προηρημένους και μεταξύ επινομήν δεδόκασιν όπως αν κοιμηθώσιν διαδέξονται έτεροι δεδοκιμασμένοι άντρες την λειτουργίαν αυτών. Τουσούν καταστεθέντας υπ' εκείνων ή μεταξύ υφετέρων ελογήμων ανδρών συνευδοκισάσεις της εκκλησίας πάσης και λειτουργήσαντας αμέμπτος το ποιμνίο του Χριστού με τα ταπεινοφροσύνης ησύχος και αβανάυσος με μετρημένους τε πολλής χρόνης υποπάντων τούτος ου δικαίως νομίζομαι να αποβάλλεστε της λειτουργίας. Αμαρτία γάρ ου μικρά ημινέστε εάν τους αμέμπτος και οσίως προσενεγκώντας τα δώρα της Επισκοπής αποβάλλομεν». Βλέπετε εδώ χρησιμοποιεί πάρα πολύ μεστή ορολογία λειτουργική ο Άγιος Κλήμης. Μιλάει για αυτούς που προσενέγγουν, που προσφέρουν τα δώρα, για τη λειτουργία της Επισκοπής, για την προσφορά. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η ορολογία που υιοθετεί ο Κλήμης. Στην επιστολή του προειδοποιεί ότι η απομάκρυνση από το αξίωμα αυτών των ανδρών, οι οποία είχαν εκλεγεί αρχικά από τους Αποστόλους ή τους διαδόχους τους, χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο παράπτωμα, ήταν σοβαρό αμάρτημα. Διέβλεπε ότι η ανέτεια καθαίρεση αυτών αποτελούσε προσβολή της τάξης που είχε ορίσει ο ίδιος ο Θεός, υπονομεύοντας έτσι την θεόσδοτη αρμονία, σταθερότητα και ενότητα της Εκκλησίας. Ο Κλήμης συχνά προσφεύγει στην μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιώντας την ααρωνική και λεβιτική ιεροσύνη ως θεμέλιο για να στηρίξει τις θέσεις του σχετικά με την εκκλησιαστική τάξη και ιεροσύνη. Για παράδειγμα, αναφέρεται στο επεισόδιο όπου ο Μωυσής με το θαύμα της βλάστησης της Ράβδου του Ααρών επιβεβαίωσε ποιον είχε επιλέξει ο Θεός για την ιεροσύνη, δίνοντας ένα ισχυρό τεκμήριο ότι η κλίση στην ιεροσύνη δεν είναι αυθαίρετη, αλλά θεόσδοτη. Αυτή η τυπολογική ερμηνεία της ιεροσύνης της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκει την πληρότητά της σε ένα άλλο πρόσωπο της Αγίας Γραφής, τον Μελχισεδέκ. Στην ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας, η μορφή του Μελχισεδέκ θεωρείται πρότυπο της ιεροσύνης που ξεπερνά τα όρια της ααρωνικής γραμμής, καθώς συνδυάζει τη βασιλική και ιερατική ιδιότητα με έναν τρόπο που προεικονίζει την τελειότητα της ιεροσύνης του Χριστού. Η τυπολογική προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γύρω από την μορφή του Μελχισεδέκ ως προτύπου μιας καθολικής και αιωνίας ιεροσύνης που υπερβαίνει τις φιλετικές και νομικές διακρίσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μελχισεδέκ είναι το πρώτο πρόσωπο στην Αγία Γραφή που φέρει τον τίτλο Ιερεύς. Στην πραγματικότητα είναι το μόνο πρόσωπο στη Γένεση που αναγνωρίζεται ως ιερέας του Θεού του Υψίστου, δηλαδή του ιδίου Θεού που λάτρευε ο Αβραάμ. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι ιερείς που συναντάμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής υπηρετούν ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Μελχισεδέκ όχι μόνο αποκαλείται ιερεύς, αλλά και τελεί πράξεις συνυφασμένες με την ιερατική λειτουργία. Ευλογεί τον Αβραάμ, προσφέρει άρτο και ίνο ως δείπνο της Διαθήκης και δέχεται την δεκάτη από τον Αβραάμ ως τιμητική προσφορά. Μετά την πρώτη αναφορά του Μελχισεδέκ στη Γένεση, η μόνη άλλη εμφάνισή του στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκεται στον Ψαλμό 110, όπου ο Δαβίδ επικαλείται μια ιερατική τάξη αρχαιότερη και πιο αγνή από τη Λεβιτική, μια ιερατική τάξη που υπήρχε πριν από την αποστασία του λαού στους πρόποδες του Σινά με το χρυσό μόσχο. Έτσι ο Δαβίδ προφητεύει ένα ιερατείο ικανό να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους Ισραηλίτες, αλλά και πάντα τα έθνη, προετοιμάζοντας την βασιλεία που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η προφητική ιεροσύνη επρόκειτο να εκπληρωθεί πλήρως στο Χριστό, τον Υιό του Δαβίδ και Σωτήρα του κόσμου. Στην προς Εβραίους επιστολή, ο Μελχισεδέκ αναδεικνύεται ως κεντρικό πρόσωπο για την κατανόηση της ιερατικής ιδιότητας του Χριστού. Ο συγγραφέας συνδέει την υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ με τον Ιησού, δηλώνοντας ότι ο Χριστός είναι ιερέας για πάντα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αντίθεση με το Λεβιτικό Ιερατείο, το οποίο βασιζόταν σε σωματική καταγωγή και θεσμική αναπαραγωγή, ο Χριστός γίνεται ιερέας με τη δύναμη μιας άφθαρτης ζωής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, φέρνοντας το τέλειο και αιώνιο ιερατικό πρότυπο. Στην ουράνια Ιεροσαλήμ, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, ο Ιησούς προσφέρει στον Πατέρα το σώμα και το αίμα του. Μέσα από την επιγής εκκλησιαστική λειτουργία, οι πιστοί μετέχουν στα δώρα του ουρανίου θυσιαστηρίου του Χριστού, του εσφαγμένου αρνίου, όπου ο ίδιος προσφέρει αιωνίως το δικό του σώμα και αίμα. Αυτά τα δώρα, παρουσιαζόμενα μυστικώς ως άρτος και ίνος, ανακεφαλαιώνουν την προσφορά του ιερέα βασιλέα Μελχισεδέκ και την ευχαριστιακή θυσία του βασιλιά Δαβίδ. Έτσι η Εκκλησία φέρει την αρχαία προσφορά σε πλήρη ολοκλήρωση στο σώμα του Χριστού μέσω της χάριτος της μυστηριακής ιεροσύνης. Ο Χριστός μοιράζεται αυτή την αιώνια ιεροσύνη με τους λειτουργούς του στην Εκκλησία, αρχικά με τους Αποστόλους. Όπως ο ίδιος ο Χριστός, η ιεροσύνη της Εκκλησίας διακρίνεται για τον μόνιμο χαρακτήρα της, μεταβιβάζοντας τον διαχρονικά μέσω της εκλογής και της χειροτονίας. Εν Χριστώ, κάθε ιερέας είναι ιερέας εις τον αιώνα. Τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, εκφράζει αυτή τη θεμελιώδη πίστη καθώς πενθεί για τον Μέγα Βασίλειο. Σε αυτήν την κατάσταση πένθους μετά την εκδημία του Αγίου, βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη ότι ο Βασίλειος, αν και χωρίστηκε από την γη, συνεχίζει να προσφέρει θυσίες και να προσεύχεται για το λαό στον ουρανό. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος. Και τώρα ο Βασίλειος βρίσκεται στον ουρανό, όπου αν δεν κάνω λάθος, προσφέρει θυσίες για μας και προσεύχεται για τον λαό, γιατί αν και εμάς άφησε, δεν μας εγκατέλειψε τελείως. Η θέση του Γρηγορίου μας παραπέμπει αυθόρμητα στην ευχή εις και κοιμημένων ιερέα, την οποία ο επίσκοπος εύχεται για τον ενδιδυμένον με άπασαν την στολήν, την ιερατική στολήν εκλειπώντα πρεσβύτερο, αναγνωρίζοντας την αιώνια και αδιάλεπτη διάσταση της ιεροσύνης, λέγοντας «Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήν αθάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος, διό σε οικετεύομεν Κύριο Θεός ημών, των δούλων σου τόνδε ιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επερπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περέπει της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον, Κύριε». Γι' αυτό ντύνεται ο παπάς για την τελευταία λειτουργία όταν ενταφιάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί. Η ευχή αυτή της εξοδίου του ιερέως υπογραμμίζει ότι η ιεροσύνη είναι μυστήριο υπερκόσμιο, διότι διά της ιεροσύνης άνθρωποι χωικοί και θνητοί μετέχουν της υπερκοσμίου τάξεως και ιεραρχίας. Γι' αυτό άλλωστε στα αρεοπαγητικά συγγράμματα η ιεροσύνη ονομάζεται τύπος της υπερκοσμίου ιεραρχίας και βασιλεία ιερά και αγία. Ο δε Χρυσόστομος προσθέτει ότι η ιεροσύνη τελείται μεν επί γης, τάξην δε επ' ουρανίων έχει ταγμάτων. Βεβαίως, η ιεροσύνη είναι ουράνια και μόνιμη, διότι είναι του Χριστού. Παρά τα αυτά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όπως προειδοποιεί ο Μέγας Βασίλειος, ελοχεύει πάντο ο κίνδυνος να χαθεί η ιεροσύνη στην Εκκλησία, όπως συνέβη με το Ιουδαϊκό Ιερατείο. Στην ερμηνεία στο προφήτην Ισαΐα γράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, και εδώ έχουμε το κείμενο 6 της φωτοτυπίας. «Ψευδόνιμη τίνην οι παραϊουδαίοι πρεσβύτεροι. Αφίλεγαρ ο Θεός ως πολεμιστήν και προφήτην ούτε και πρεσβύτερον από του λαού αυτών. Η δε Εκκλησία ευχέστο μη αφαιρεθήνε αυτής πρεσβύτερον των της προσιγορίας άξιων ταύτης». Και εδώ θα θυμηθώ, πατέρα Δανιήλ, πάλι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος λέει στους εσχάτους καιρούς θα ψάχνουν οι πιστοί ιερέα και δεν θα βρίσκουν. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος τονίζει την ανάγκη για την Εκκλησία να διαφυλάξει την ιερατική διακονία, προειδοποιώντας ότι η αξία της ιεροσύνης δεν πρέπει να χαθεί ούτε να παραδοθεί σε ψευδονύμους και ακατάλληλους διαδόχους. Η πρόσκληση να συμμετέχουμε αξίως στην ιερατική τιμή είναι κεντρική για την ενότητα και τη συνέχεια της Εκκλησίας, καθώς και για τη σωστή διάδοση του αγιαστικού έργου στον κόσμο. Συναφώς, ο Ιερός Χρυσόστομος, το έργο του περί ιεροσύνης, αναφέρεται στη σημασία της ιερατικής καθαρότητας και αξιοπρέπειας, γράφοντας, και εδώ έχουμε το προτελευταίο κείμενο, «Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλεί ο ιερεύς και την φρικοδεστάτην επιτελεί θυσίαν και του κοινού πάντων συνεχώς εφάπτεται δεσπότου, πού τάξομεν αυτόν υπέμει, πόσιν δε αυτόν απαιτήσομεν καθαρότητα και πόσιν ευλάβιαν, ενόησον γάρ οποίας τα στάφτα διακουνουμένας χείρας είναι χρή, οποίαν την γλώσσαν, την εκείνα προχαίουσαν τα ρήματα, τίνος δε ου καθαροτέραν και αιγιωτέραν την το σούτο πνεύμα υποδεξωμένην ψυχή. Τότε και άγγελοι παραστήκασι το ιερή και ουρανίων δυνάμεων άπαν το βήμα και το περί το θυσιαστήριον πληρούται τόπος εις τιμήν του κειμένου». Ο Χρυσόστομος λοιπόν τονίζει την πνευματική και ηθική καθαρότητα που απαιτείται για το αξίωμα του ιερέα, καθώς και την παρουσία των αγγελικών δυνάμεων γύρω από το θυσιαστήριο ως έκφραση του συμβασμού για την ιερότητα της ιερατικής αποστολής. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, επέλεξα στον τίτλο της εισηγήσεώς μου, που κλείνει με αυτή την τελευταία σκέψη, την φράση που λέμε στην ευχή του Χερβικού, στην αρχή της ευχής της αναφοράς: «Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας». Η ευχαριστία για την άμετρη δωρεά του Θεού προς εμάς να μετέχουμε στην ιεροσύνη του Χριστού, αυτή, αγαπητοί αδελφοί, είναι συγκλονιστική για όλους όσους την αντιλαμβάνονται, και να εύχεστε να το αντιληφθώ και εγώ μαζί σας, αδελφοί, καθώς προσπαθούμε να διακονούμε με σεμνότητα και ευλάβεια, καθαρότητα καρδιάς και νου, το Άγιο Θυσιαστήριο. Και να τελειώσω με μία αναφορά στην ευχή της χειροτονίας του πρεσβυτέρου που έχω στη φωτοτυπία από το παλιό έργο αυτό του Ιπολίτου, από την Αποστολική Παράδοση του Ιπολίτου, η οποία ευχή, σύμφωνα με έγκριτους επιστήμονες, ανήκει στον 2ο αιώνα και αναφέρεται στο κήρυγμα πατέρα Δανιήλ και στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας που αξιώνεται μέσα από την ιεροσύνη ο ιερέας να επιτελεί. Να ευχηθείτε, σεβασμιότητοι πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε αυτή την συνείδηση όλοι μας, καθώς αγωνιζόμαστε μέσα από αυτό το μεγάλο στίβο της ιεροσύνης, να προσφέρουμε και εμείς τον εαυτό μας ως ζώσα λατρεία στον Θεό. Αμήν.

0: και Καλαμαριάς με θέμα «Ο ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πάντοτε με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, ανιχνεύουμε, ψάχνουμε μέσα στο ελληνικό λεξικό τις λέξεις τις ελληνικές που έχουν τόση βαρύτητα στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που είστε και πάλι εδώ κοντά μας για να εντρυφήσουμε και πάλι, όπως είπαμε, στο ελληνικό λεξικό και να το δούμε από μια άλλη πλευρά, όχι απλώς της γνώσης, της ορθογραφίας, των ενιών, αλλά των ενιών μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι αλήθεια, το ελληνικό λεξιλόγιο ανεξάντλητο όχι μόνο ως προς το πλήθος των λέξεων, αλλά και ως προς το βάθος των ενιών. Σήμερα μια λέξη θα μας, απορροφήσει λίγο, που μας απορροφά με την αρνητική σημασία της λέξης πολλές φορές και στη ζωή μας. Όλοι μεγαλώνουμε στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, με σκοπό να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να, αποκτήσουν ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, όπως λέμε, επικερδές επάγγελμα. Γι' αυτό το λόγο οι οικογένειες καταβάλουν προσπάθειες και οικονομικές δαπάνες καταβάλουν επίσης, προκειμένου με τα φροντιστήρια ή με όποια άλλη ετοιμασία τα παιδιά να είναι ικανά να βγουν στη ζωή για να μπορούν να κερδίσουν. Και αυτό γίνεται πολλές φορές αιμονή, στόχος που απορροφά όλες τις δυνάμεις των οικογενειών και προσπαθούμε για την καλύτερη σχολή, για την πιο εύκολη στην αποκατάσταση μακροχρόνια, για αυτή που θα εξασφαλίσει κέρδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πολλές φορές μένουμε μόνο σε αυτή την εξωτερική έννοια του κέρδους. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε

0: ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντοπίσεται η ακρίβεια των τροφίμων και όλων των καταναλωτικών αγαθών. Και λέμε ότι το βαλάντιο ή αλλιώς το πορτοφόλι των οικογενειών με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών βρίσκεται σε κίνδυνο. Λιγοστεύουν τα εισοδήματα, ακριβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα βρίσκονται στη ζυγαριά πάνω σε αυτή το δίσκο, πάνω σε αυτό το δίσκο που λέγεται ζημία. Δηλαδή οι οικογένειες ζημιώνονται. Χάνουν πολλά από τα κεκτημένα, όπως λέμε, από τα χρήματα, από τα εισοδήματα που θα μπορούσαν να τους κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, ποιοτικότερη. Είναι αυτό που λέμε η ακρίβεια. Είναι αυτό που λέμε ότι όλο και ακριβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Και έτσι βρισκόμαστε όλοι σε μια καθημερινότητα που αφενός, όπως προανέφερα, προσπαθούμε τα παιδιά μας να τα εξασφαλίσουμε με ένα επικερδές επάγγελμα για το μέλλον τους, και από την άλλη μεριά ζούμε σε μια καθημερινότητα που ζημιωνόμαστε, γιατί η ακρίβεια της καθημερινότητας μας απειλεί. Και αυτό δεν αφήνει τις ψυχές μας ανέγγιχτες. Μας καταβάλει. Δεν είναι μόνο κάτι που αφορά το πορτοφόλι μας και τα εισοδήματά μας. Είναι κάτι που προκαλεί ταραχή, προκαλεί άγχος, προκαλεί ανασφάλεια, προκαλεί πολλές φορές διαφωνίες ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς για το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, ή ανάμεσα στους συζύγους για τα χρήματα που φτάνουν ή δεν φτάνουν για την οικογένεια. Και τελικά το κέρδος μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο οικονομικά, η ζημία όμως είναι σίγουρα μεγάλη, γιατί η ταραχή αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων, τις φθείρει και προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές στις αρμονικές σχέσεις των μελών μιας οικογένειας.
1: Κυρία Μαρία, το οικονομικό είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις οικογένειες. Βλέπετε, αδέρφια μεταξύ τους χωρίζουν, δεν μιλούνται, είναι στα δικαστήρια. Γενικώς το χρήμα είναι αυτό που κινεί, θα λέγαμε, παγκοσμίως τα νήματα. Το θέμα είναι πόσο το βάζουμε στη ζωή μας και πόσο πραγματικά γίνεται το αφεντικό μας, ο μαμονάς, ας πούμε, που κατευθύνει τη ζωή μας. Το θέμα είναι ακριβώς πώς το έχουμε αφεντικό μας, πόσο επηρεάζει τη ζωή μας ανάλογα με το πώς το έχουμε εμείς μέσα μας. Και μετά να δούμε πραγματικά αν, γιατί οικονομικά προβλήματα από εδώ και πέρα ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε και θα έχουμε, και θα, όπως φαίνεται. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μην μας επηρεάζει?
0: Είναι αλήθεια ότι είναι προτεραιότητα στους ανθρώπους η ύλη την οποία έχουν στη φθαρτή τους οντότητα και κατ' επέκταση το χρήμα και τα υλικά αγαθά με τα οποία τρέφουν την υλική τους υπόσταση. Έτσι δεν είναι? Από την ύλη είμαστε φτιαγμένοι και με την ύλη τρεφόμαστε και απολαμβάνουμε. Μόνο που ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνο ύλη, ότι είμαστε ψυχοσωματικά όντα, και ότι αν η ζωή μας και η καθημερινότητά μας ορίζεται ως ποιότητα ζωής από τα υλικά αγαθά, νομίζω πολύ περισσότερο από τα υλικά αγαθά παίζουν ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει τις πνευματικές αξίες, δηλαδή τα πνευματικά αγαθά και τις πνευματικές έννοιες, ώστε να διαχειρίζεται τα υλικά αγαθά, ώστε να προάγεται και η ψυχή του, ώστε να προάγεται και το πνευματικό μέρος της ταυτότητάς του. Δεν είμαστε μόνον ύλη, δεν τρεφόμαστε μόνον με υλικά αγαθά, ούτε είναι εγγύηση ευτυχίας το να έχει κανείς γεμάτα τα αμπάρια του σπιτιού του, σε εισαγωγικά, με πράγματα ή με χρήματα.
1: Βέβαια, να σας διακόψω εδώ, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί κυρία Μαρία, δεν λέμε πλέον για γεμάτα μπάρια, αλλά όταν ο άλλος σου λέει αν έχω να ταΐσω το παιδί μου, να είναι ευτυχία, γιατί το παιδί μου θα είναι ήρεμο, γιατί θα υπάρχει, θα μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα στο σπίτι. Ενώ αν δεν έχεις να του δώσεις αυτά που χρειάζεται, μετά αρχίζει η γκρίνια, αρχίζουν οι αρρώστιες, αρχίζουν άλλα πράγματα, και όντως είναι δυστυχία. Έτσι, η έλλειψη.
0: Έτσι είναι. Μα γι' αυτό, ναι, αν το θυμόμαστε κάθε μέρα, λέμε στην προσευχή, την Κυριακή προσευχή που ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωσε, εκείνο το Πάτερ ημών, Πατέρα μας, που συνεχίζει μετά από κάποιους στίχους, και δώσ' ημίν σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός μας ζητάει να τον παρακαλούμε να μας δίνει το καθημερινό μας ψωμί. Δεν αγνοεί ο Θεός μας την ανάγκη της ύλης. Ίσα ίσα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, ότι είναι προτεραιότητα να έχουμε τα υλικά αγαθά για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε και τα πνευματικά. Σκεφτείτε άλλωστε εκεί στην λίμνη της Γενισαρέτ, όταν πείνασαν οι Εβραίοι, ο Χριστός τάισε με 2 ψάρια και 5 ψωμιά χιλιάδες ανθρώπους, 5.000 ανθρώπους, και περίσεψαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νοιάστηκε ο Χριστός για την υλική πλευρά του σώματός τους. Μπορεί να τους κήρυτε, να τους μιλούσε για την αξία της ψυχής, αλλά δεν αγνόησε την πείνα του σώματός τους, ούτε τους άφησε να σκορπίσουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν στα σπίτια τους ο καθένας μόνος του τροφή. Δηλαδή σαν καλός πατέρας φρόντισε να τους ταΐσει και να τους καλύψει και τις υλικές ανάγκες. Επομένως ο Θεός σαν πατέρας δεν αγνοεί, ίσα ίσα θέλει πάρα πολύ να επιδιώκουμε με την εργασία μας, με την τίμια εργασία μας, με τον κόπο που καταβάλει το σώμα ή το πνεύμα, να εξασφαλίζουμε τον άρτον των επιούσεων για την οικογένειά μας. Το θέμα είναι μήπως αυτό γίνεται στόχος ζωής, δηλαδή μήπως το κέρδος γίνεται βραχνάς, γίνεται αγχώνη, γίνεται άγχος, και τελικά γίνεται τόσο επικίνδυνο το να θέλουμε να κερδίζουμε, να πάρουμε πράγματα που καταντάει πλεονεξία. Η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρεία κατά τον Απόστολο Παύλο, και επίσης τελικά η πλεονεξία οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερεκτίμηση των υλικών αγαθών και συγχρόνως στην απαξίωση των πνευματικών. Έρχεται λοιπόν εκεί στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός να μας δώσει μια ζυγαριά και να μας πει ποια είναι η αξία του κέρδους και ποια είναι η αξία της ζημίας. Τι πρέπει να φροντίζουμε να κερδίζουμε και τι πρέπει να φροντίζουμε να χάνουμε ή να μην χάνουμε. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Χριστού που τα είπε με το δικό του ακριβώς στόμα. Τι γάρο φελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Από τη μία μεριά μας λέει ότι ο άνθρωπος ενδεχομένως να κερδίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή κτήματα, χρήματα, περιουσίες, χώρες, κοσμήματα, δόξες και τιμές, επαγγελματικές θέσεις, είναι το κέρδος. Αλλά όμως από την άλλη μεριά μπορεί κανείς αυτό το κέρδος να το εξασφαλίσει μένα, αλλά σε βάρος της ψυχής του, και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Τι κερδισμένος μπορεί να είσαι από υλικά πράγματα τα οποία είναι φθαρτά? Πόσο κερδισμένος μπορείς να είσαι μόνο για 50, 60, 70 χρόνια και μετά εσύ θα φύγεις και αυτά θα μείνουν στη γη άχρηστα, μάταια, χωματένια. Πόσο κερδισμένος μπορεί να είσαι όταν αγωνίστηκες αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια, όταν αυτά θα τα αφήσεις κάτω και εσύ θα ανεβείς επάνω και εκεί επάνω θα έχεις μια ψυχή για την οποία δεν φρόντισες, δεν νοιάστηκες και θα έχεις ζημιώσει, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, την ψυχή σου. Θα έχεις απώλεια και σε ένα, πώς να πω, λογιστικό γραφείο υπάρχει καταχώρηση των εσόδων, των εξόδων. Υπάρχει καταχώρηση των κερδών και των ζημιών. Τελικά δηλαδή ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται να κερδίσει και στο τέλος της ζωής του βγαίνει χαμένος, αλίμονο. Γιατί η ζυγαριά την οποία χρησιμοποίησε έδειχνε λάθος, έδειχνε βαρύτητα, έδειχνε τη βαρύτητα στα υλικά πράγματα και όχι τη βαρύτητα στα πνευματικά πράγματα. Πόσες ετοιμασίες κάνουμε, παράδειγμα, εν ώψη των μεγάλων γιορτών. Στολίζουμε τα σπίτια μας, αγοράζουμε καλά φαγητά, αγοράζουμε καλά ρούχα. Δίνουμε σημασία στο κέρδος που θα απολαύσουμε μέσα από την οικογενειακή συνάντηση. Καλό και αυτό, εντάξει. Αλλά μήπως για την ψυχή μας αγνοούμε την προετοιμασία? Μήπως δεν ετοιμαζόμαστε και ενώ κερδίζουμε σε μια πώς να πω, χριστιανική γιορτή, από την υλική πλευρά δεν έχουμε εξασφαλίσει μυστηριακή ζωή από την πνευματική ζωή πλευρά, συγγνώμη. Μήπως δηλαδή δεν είναι, φροντίζουμε να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε και να μην είναι τα κρέατα ζημιά τελικά για την ψυχή μας?
1: Κυρία Μαρία, λέει σε κάποιο σημείο μέσα στο Ευαγγέλιο, εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Αν όντως ο θησαυρός μας είναι το κέρδος, ας πω, το υλικό, δηλαδή πώς να μαζέψουμε χρήματα, διάφορα υλικά αγαθά, εκεί θα είναι η καρδιά μας, οπότε δεν μένει ούτε χρόνος ούτε χώρος για κάτι άλλο και φυσικά πολύ περισσότερο για κάτι πνευματικό.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Μήπως
0: είναι.
1: Υπάρχει απλώς άγνοια, μήπως δεν γνωρίζει ο κόσμος?
0: Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολλές φορές έτοιμος να κατηγορήσει τους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο Θεό και απαρνούν τελείως τα υλικά αγαθά. Δηλαδή μπορούν να πάνε σε μια αδελφότητα, να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό ή σε ένα μοναστήρι, να γίνουν μοναχοί, μοναχές. Μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους σε κάτι πνευματικό, στην Ιερή Αποστολή. Και ο κόσμος δεν ξέρει ότι αυτό που κάνουν, αυτή η αφιέρωση, είναι το κέρδος για την ψυχή αυτών των ίδιων ανθρώπων, αλλά και το κέρδος για την οικουμένη, γιατί αυτοί θα προσεύχονται για όλους τους υπόλοιπους. Αντίθετα, θεωρεί ότι αυτό που κάνουν είναι ζημία. Ζημία για τον εαυτό τους και ζημία για τους άλλους. Μόνο που δεν ξέρουν, για να ξαναγυρίσω σε αυτό που λέγατε, δεν ξέρουν. Τα κριτήρια που έχουν είναι τόσο μα τόσο μα τόσο επιφανειακά. Για τόσο μικρό διάστημα μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή μας, ενώ η αιωνιότητα είναι μπροστά μας και εξαρτώνται τα κέρδη μας από τα λίγα χρόνια που μας δίνει ο Θεός εδώ σε αυτή τη ζωή, να αγωνιστούμε ενσυνείδητα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι όσο είμαστε νέοι μέχρι τα 20 ας πούμε, είμαστε σχεδόν παιδιά και δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Η ενηλικίωσή μας όμως είναι άραγε και στο πνευματικό επίπεδο ανάλογη με την ενηλικίωση που έχουμε στον επαγγελματικό μας τομέα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκοτωνόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα κερδοφόρο επάγγελμα που μετά από 30 χρόνια θα μας δώσει μια σύνταξη και μετά από κάποια χρόνια θα έρθει το τέλος της ζωής μας. Πρέπει και γι' αυτό, εντάξει, αλλά ως προτεραιότητα πρέπει να έχουμε το κέρδος στην άλλη ζωή. που δεν εξασφαλίζεται μόνο από μας, εξασφαλίζεται και από το έλεος του Θεού, αλλά από τη δική μας στάση, από τη διάθεση δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μέσα στο κάδρο της αιωνιότητας. Να μην θεωρούμε αποκομμένη την κάθε μέρα από την αιωνιότητα. Να καταθέτουμε ένα λιθαράκι και για την ψυχή μας σε αυτό το κάδρο. Και έτσι να μην είναι ζημία η κάθε μέρα σε κανένα επίπεδο. Ακόμα και αν κυριολεκτικά έχει ζημίες. Στη ζωή μας συμβαίνουν και πράγματα που δεν είναι επιτυχία. Συμβαίνουν και καταστροφές και δυστυχήματα και αρρώστιες και αναπηρίες. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Αυτά βρίσκονται στον χώρο της, συγγνώμη, αλλά ζημίας είναι. Όταν αυτά καθεαυτά μας απορροφούν, τότε μας απομυζούν τη δύναμη και μας κάνουν να αισθανόμαστε αδύναμοι. Όταν όμως αυτές οι δυσκολίες, αυτές οι ζημίες σε εισαγωγικά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα της ζωής μας μπουν μέσα στο κάδρο της αγάπης του Θεού, τότε αποκτούν άλλες διαστάσεις. Γίνονται σκαλιά που χρειάζεται λίγος υδρότας για να ανεβούμε και να φτάσουμε κοντά στο Θεό. Γίνονται σταυροί που τους σηκώνουμε μαζί με τον Χριστό που σηκώνει το δικό του σταυρό. Γίνονται δάκρυα που μας ταπεινώνουν, που μας ηρεμούν, που μας φέρνουν πιο κοντά στην καθημερινότητα του πόνου, των ασθενών, των νοσοκομείων. Γίνονται κατάθεση ψυχής, δηλαδή η ψυχή μας οριμάζει όταν δοκιμάζεται. Δεν μπορεί ένας έμπορος να κερδίζει πάντα, έτσι δεν είναι? Έρχεται και η απώλεια. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν τον καλό έμπορο, πρέπει να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε την καθημερινότητα και προς κέρδος της ψυχής μας, αλλά και τις ζημίες ακόμα, τις δυσκολίες δηλαδή, τις αναβάσεις δηλαδή, να μην τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες. Να μένουν στην ψυχή μας ως κυριελέησον, ως ταπείνωση, ως επίκληση του ονόματος του Θεού στη ζωή μας, ως αίσθηση υλικότητας, παιδιά σου είμαστε Θεέ μου, ελέησέ μας. Μην αφήνεις αυτή τη δοκιμασία να με καταβάλει, εσύ σκέπασέ με. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ένα παιδί του Θεού τον κάνει να προσεύχεται με το ψαλμικό που λέει «Επίρριψον επί Κύριον την ημέρημά σου». Και αυτό σε διαθρέψει. Σε κάθε δυσκολία δηλαδή, άσε τη μέρημνα στα χέρια του Θεού και εσύ μπορεί να φαίνεσαι χαμένος, αλλά ο Θεός θα σε θρέψει.
1: Κυρία Μαρία, βέβαια για να φτάσουμε σε αυτό νομίζω χρειάζεται πολύ κατήχηση. Τη σήμερον ημέρα, πριν που είπατε ότι κάνουν τόσο κόπο ας πούμε τα παιδιά για να αποκτήσουν ένα επάγγελμα προσοδοφόρο, κερδοφόρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τα παιδιά πλέον δεν κάνουν κόπο, γιατί έχουν βρει επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο και έχουν πολύ χρήμα μέσω του διαδικτύου. Έχουν βρει, απλά χρειάζεται να έχεις λίγο το χάρισμα, στο πω έτσι, του λόγου, ή δεν ξέρω τι άλλους τρόπους βρίσκουν, χωρίς διάβασμα, χωρίς γνώσεις, και βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, οπότε δεν τους νοιάζει κάτι διαφορετικό και φυσικά δεν βλέπουν ούτε το μέλλον. Θα δουν το τώρα να περάσουν καλά, τώρα θα βγάλουν κάποια χρήματα, από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει ας πω το υπόλοιπο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι τρόποι ζωής και για όλα αυτά νομίζω ότι όντως φταίει το διαδίκτυο, γιατί μας δίνει άλλους τρόπους ζωής.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι η κοινωνία μας έχει αντιστρέψει τους όρους. Παλαιότερα οι νέοι φρόντιζαν να μορφωθούν για να εξασφαλίσουν μια έτσι επαγγελματική θέση και κατέβαλαν τον περισσότερο χρόνο και τα καλύτερα νιάτα τους γι' αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει οι αξίες. Όμως ένα καμπανάκι πρέπει να προσέχουμε που χτυπάει και που πρέπει ακόμα και για αυτούς που επαναπαύονται στα εύκολα κέρδη να γίνει καμπάνα που σημαίνει και λέει ο άνθρωπος έχει αρχή, έχει και τέλος. Δηλαδή η φύση έχει κανόνες. Μπορεί να κερδίζεις τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κερδίζεις στην αιωνιότητα. Είσαι 20, θα γίνεις 30 και μετά 60. Τα κέρδη θα τα αφήσεις εδώ. Έπρεπε στόχο ή πρέπει στόχο σου να είναι το κέρδος. Και δεν χορταίνουν τα κέρδη. Αν κανείς μετρήσει τις συμπεριφορές των πλουσίων ανθρώπων, θα δούμε πόσο ανικανοποίητοι είναι. Εφοπλιστές που αυτοκτονούν, πλούσιοι που γίνονται θύματα των ναρκωτικών, άνθρωποι που ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο γίνονται θύματα διαστροφών, άνθρωποι που καταφεύγουν στη βία, στο έγκλημα, για να κερδίσουν. Και γίνονται θύματα οι άνθρωποι του κέρδους. Και αντί να αναδειχθεί ο άνθρωπος και να καταξιωθεί και σε αυτή τη ζωή. Και εντάξει, και στην άλλη ζωή όποιος το πιστεύει, γιατί δεν πιστεύουν όλοι στην άλλη ζωή, ας μην γελιόμαστε. Αλλά και για σε αυτή τη ζωή για να καταξιωθείς, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Όχι να είσαι χρήμα.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπουμε, αυτό που περνάει είναι το χρήμα. Δεν σε νοιάζει πώς θα πιστέψει ο άλλος σε σένα, τι είσαι εσύ για τον άλλον, αρκεί να έχεις το πορτοφόλι σου γεμάτο, να πάρεις ό,τι θέλεις και ό,τι διαφημίζεται. Ακόμα και αυτό το η YouTuber, ας πούμε, που σου λέει πήρα αυτό, πήρα εκείνο, πήρα το άλλο, σου δημιουργείται ένα αίσθημα ότι θες και εσύ να το πάρεις, θες και εσύ να έχεις αυτά που πήρε ο άλλος ή εκεί που πήγε ο άλλος, τις διακοπές, ό,τι τέλος πάντων ζει ο άλλος, με ποιο τρόπο τα έχει αποκτήσει. Και αυτό είναι το μόνο ζητούμενο αυτής της ζωής. Δεν βλέπουμε πλέον ότι και χρήματα πώς αποκτούν οι άλλοι. Σε κοροϊδεύουν μέσω του κινητού, μέσω μιας εφαρμογής και σου τραβάνε χρήματα από την τράπεζα. Το πάνε δηλαδή, δεν τους νοιάζει ούτε αν είναι
0: ηθικό
1: ή όχι αυτό, αρκεί να μπουν στη δική τους τσέπη τα χρήματα.
0: Τελικά, ο νόμος της ζούγκλας, που είναι ο νόμος του κέρδους, παρασέρνει και ανθρώπους οι οποίοι ίστανται σε θέσεις κλειδιά και βλέπει κανείς να παρεκτρέπονται και να κλέβουν άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυφά και να τους συλλαμβάνει αστυνομία και να βρίσκονται υπόλογοι, υπόδικοι, κατηγορούμενοι, γιατί ήθελαν να κερδίσουν λίγο παραπάνω, να αυξήσουν λίγο το κέρδος τους. Πόσο θύματα γινόμαστε της ύλης και πόσο δεν βλέπουμε την αξία της ψυχής μας, πόσο δευτερεύουσα θέση δίνουμε στην ψυχή μας και κάνουμε ανομίες στο όνομα του κέρδους. Βέβαια, ο άνθρωπος πάντοτε έτσι ήταν. Από τους μύθους του Εσώπου, άμα μετρήσουμε τις διαστάσεις των αξιών, θα δούμε ότι ο Φιλάργυρος έθαβε το θησαυρό του στο χώμα και τον καμάρωνε στο φως του φεγγαριού και λειτουργούσε αυτάρεσκα και ικανοποιούνταν με το κέρδος. Μόνο που κάποιος κλέφτης τον είδε, του τον έκλεψε και του αποκάλυψε ότι ο θαμμένος θησαυρός δεν έχει καμιά αξία, γιατί εσύ θα φύγεις. Νομίζω ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι αυστηρός και κάθετος και έχει ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει δηλαδή, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του. Ρωτάει και δεν απαντάει ο Χριστός, αφήνει σε εμάς να απαντήσουμε. Σαν να μας λέει η ζωή που σου έδωσα, έτσι είναι, είναι δική σου. Εγώ σου έδωσα τη ζωή για 60, 70, 80 χρόνια. Σου έδωσα το μυαλό, την κρίση, να κρίνεις. Εγώ σου θέτω το ερώτημα, αν θα δώσεις βαρύτητα δηλαδή στα υλικά ή στα πνευματικά, αν θα δώσεις αξία στα χρήματα ή στα πνευματικά, στις αξίες πνευματικές, χωρίς να, πώς να πω, απαξιώνεις τελείως την έννοια των υλικών, ή αν θα παραδοθείς στον καταράχτη που λέει φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Έτσι δεν έλεγαν κάποιοι άνθρωποι οι ληστές, όπως τους λέμε, οι ληστές. Ό,τι προλάβουμε, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε μετά. Άλλο τραγούδι λέει, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Σιγά τώρα μην νοιαστώ εγώ για την άλλη ζωή. Ναι, αλλά έτσι καταδικάζεις και το σώμα σου και το πνεύμα σου σε έναν ηλιστικό τρόπο αντιμετώπισης των πάντων. Και ένας ηλιστής δεν χορταίνει. Δεν χορταίνει. Γίνεται ανικανοποίητος και τότε πατάει επιπτωμάτων, όπως λέμε. Χρησιμοποιεί το υλικό που έχει προκειμένου να εμπορευτεί ναρκωτικά, παράδειγμα, όπλα ή ό,τι άλλο άνομο, ανθρώπους, εμπόριο της λευκής σαρκός λέμε, έτσι, προκειμένου να κερδίσει. Και αυτά όλα τα χρήματα που διακινούνται για τους πολέμους που γίνονται, μην νομίζετε ότι γίνονται τόσο πολύ για εθνικούς λόγους. Πιο πολύ για οικονομικούς λόγους γίνονται. Για να κερδίσουν κάποιοι περισσότερα σε σχέση με κάποιους άλλους. Για να διακινηθούν όπλα και να αυξηθούν τα κέρδη των εργοστασίων που τα παράγουν, των εταιριών που τα παράγουν, των κρατών που τα διακινούν. Και βλέπετε ότι η ανομία επικρατεί στη ζωή μας. Και τα θύματα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν φταίνε κιόλα. Είτε οι μάχημοι είτε οι άμαχοι, γιατί και οι μάχημοι κρίνουν ότι αυτός ο πόλεμος είναι άκαρπος. Τελικά δεν έχουμε αξιολογήσει τον άνθρωπο όσο πρέπει. Η λέξη άνθρωπος σημαίνει κοιτάει ψηλά, άνω θρόσκου. Έχει προτεραιότητες, όχι τη λάσπη και τον πυλό. Εντάξει, από εκεί είναι φτιαγμένος, σε εκείνον θα επιστρέψει. Αλλά έχει και μια αθάνατη ψυχή η οποία τον κάνει να είναι το εκλεκτό δημιούργημα του Θεού, που αυτό παίρνει αξία μέσα στην ευχή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο σε πλάθο κατ' εικόνα για να αποκτήσει το καθομοίωσιν. Δηλαδή είμαστε πλασμένοι με την εικόνα του Θεού, εναπόκειται όμως σε μας αν χρησιμοποιήσουμε τον υλικό κόσμο για να προσεγγίσουμε το καθομοίωσιν και να είναι προς δόξαν Θεού αυτό και προς ωφέλεια δική μας, γιατί ο άνθρωπος που δίνει προτεραιότητα στα πνευματικά είναι πιο συγκροτημένος.
1: Άρα, κυρία Μαρία, θα λέγαμε ότι δύο λύσεις υπάρχουν. Ένα, μας χρειάζεται μια γενικότερη κατήχηση, και η οικογένεια, μακάρι η οικογένεια να παίξει τέτοιο καλό ρόλο, να γνωρίζουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά. Άρα χρειάζεται κατήχηση στους γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά και να αλλάξει αυτός ο κόσμος όσο μπορεί βέβαια να αλλάξει.
0: Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι χώροι εμπορευματοποιημένοι. Πουλούν και αγοράζουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην περιμένουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας παιδαγωγήσουν. Αντίθετα, όπως είπατε, η οικογένεια και η εκκλησία μπορούν να κατηχήσουν τα παιδιά και τους νέους και τις οικογένειες με άλλη προοπτική, όχι με σκοπό το κέρδος το υλικό, αλλά με το κέρδος το πνευματικό. Όχι με τη ζημία την υλική, αλλά με τη ζημία η οποία θα αποτραπεί από τη ζωή τους, γιατί κάθε βλάβη είναι ζημία. Λέμε, ας πούμε, μια οικογένεια φτιάχνεται και καταλήγει σε μια διαφωνία. Πώς θα αποτραπεί η ζημία αν αποφευχθεί το διαζύγιο? Αν αγωνιστούν για να κερδίσουν τη σχέση τους, για να κερδίσουν τη συζυγία τους, για να κερδίσουν το γάμο τους. Και αυτό το κέρδος δεν το προωθεί η τηλεόραση ή το YouTube, το προωθεί η Εκκλησία και η οικογένεια. Νομίζω. Νομίζω ότι η λέξη κέρδος και η λέξη ζημία εξαρτάται από την προοπτική που το βλέπει κανείς, από την πλευρά του πρίσματος, όπως λένε οι φυσικομαθηματικοί. Πρέπει να αγωνιζόμαστε να βλέπουμε πνευματικά τη λέξη κέρδος και πνευματικά τη λέξη ζημία.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι και στις Πανελλήνιες τα παιδιά σκοτώνονται με το άγχος που τους διακατέχει να περάσουν. Για να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο για να κερδίσουν με την υπομονή, τη σιωπή, την εργατικότητα, τη συγκρότηση. Δηλαδή και η πιο δύσκολη περίοδος, που είναι η περίοδος των Πανελληνίων ας πούμε, αν αντιμετωπιστεί με σκοπό το πνευματικό κέρδος, γίνεται περίοδος που αφήνει στην ψυχή μας πώς να πω, λουλούδια, άνθη.
1: Όφελος.
0: Ναι. Όφελος. Ναι. Δεν αφήνει κατά κάθε την απώλεια ότι ήταν μια κατεστραμμένη περίοδος, ίσως αντίθετα. Από μας εξαρτάται να δημιουργούμε και να μην καταστρέφουμε, να μένουμε με κέρδη και όχι με ζημίες.
1: Έτσι. Μακάρι, ας ευχηθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να το θέλει βέβαια η καρδιά μας, να στοχεύουμε στο πνευματικό κέρδος και να ξέρουμε ότι αν στοχεύουμε στο πνευματικό κέρδος, η κάθε ζημία, όπως είπατε και εσείς στη διάρκεια της εκπομπής, είναι σκαλοπάτι για να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε, να αποκτήσουμε εμπειρία, πείρα και να αυξηθεί στο τέλος περισσότερο το πνευματικό μας κέρδος. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, κυρία Μαρία. Ολοκληρώσαμε τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Ας αφήσουμε τώρα τους φίλους ακροατές να προβληματιστούν, γιατί αυτό το σκοπό έχει και αυτή η εκπομπή. Και ας βγάλει ο καθένας τα προσωπικά του συμπεράσματα. Αγαπητοί μας φίλοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιό μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κεφάλαιο 28. Και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι μελίτην ίσως καλείται. Οι δε βάρβαροι παρήχων ούτεν τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν. Ανάψαντες γάρ πειράν προσελάβουν το πάντα σημάς δια των ιετών των εφεστώτα και δια το ψύχος. Συστρέψαντος δε του Παύλου φρυγάνων πλήθος και επιθέντος επί την πειράν, έχει δνά από τις Θέρμης εξελθούσα καθύψε της χειρός αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, πάντως φωνεύσε στην ο άνθρωπος ούτος, ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης η δίκη ζήν ουκίασεν. Ο μενούν από την άξα στο θηρίον εις το πυρ έπαθεν ουδέν κακόν. Η δε προσεδόκον αυτόν μέλην πίμπραστε ή καταπίπτην άφνο νεκρών. Επί πολλοί δε αυτών προσδοκόντων και θεωρούντων μηδέν άτοπον εις αυτών γινόμενων, μεταβαλόμενοι έλεγον θεών αυτών είναι. Εν δε της περί των τόπων εκείνων υπήρχε χωρία το πρώτο της νήσου ονόματι Ποπλίο, ως αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας φιλοφρόνος εξένησεν. Εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετής και δυσεντερίος συνεχόμενων κατακίστε, προς όνον Παύλος εισερθών και προσευξάμενος επιθύστας χείρας αυτού η άσατο αυτών. Τούτου ουν γενωμένου και οι λοιποί έχοντες ασθενείας εν την ίσο προσύρχοντο και θεραπεύοντο. Ή και πολλές τιμές ετίμησαν ημάς και αναγωμένης επέθεντο τα προς την χρίαν. Μετά δε τρεις μήνας ανοίχθημεν εν πλοίο παρά και χυμακώτη εν την ίσου Αλεξανδρινό παρασίμω διοσκούρης και καταχθέντες εις Σιρακούσας επεμείναμεν ημέρας τρεις. Όθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέραν επιγενωμένου νότου δευτεραίοι ήρθομεν εις Ποτιόλους. Ο ευρώντες αδερφούς παρεκλήθημεν επ' αυτής επιμείνε ημέρα 7 και ούτως εις την Ρώμην ήλθομεν. Κακήθεν οι αδερφοί ακούσαντες τα περί ημών εξήλθον εις απάντησιν ημών άχρης απείου φόρου και τριών ταβερνών. Ους ειδών ο Παύλος ευχαριστήσας το Θεό έλαβε θάρσος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους το στρατοπεδάρχη, το δε Παύλο επετράπη μένειν καθεαυτόν συντοφυλάσσοντι αυτόν στρατιώτην. Εγένετο δε με τα ημέρας τρεις συγκαλέσαστε τον Παύλον τους όντας των Ιουδαίων πρώτους. Συνελθόντον δε αυτόν έλεγε προς αυτούς, άνδρες αδερφοί, εγώ ουδέν εναντίον ποιήσας το λαό ή της έθεση της πατρόης δέσμιος εξ Ιεροσολύμων παρεδόθην εις τα σκύρας των Ρωμαίων, ήτινες ανακρίναντες με ευούλον το απολύσε δια το μηδεμίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν εμή. Αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων ειν αγκάστην επικαλέσαστε κέσαρα ούχος του έθνους μου έχουν τι κατηγορήσε. Δια ταύτην ούν την αιτίαν παρεκάλεσα ημάς ειδίν και προσλαλήσε. Ένε και γάρ της ελπίδος του Ισραήλ την άλλη συντάφτην περίκυμε. Ιδέ προς αυτόν είπων, ημείς ούτε γράμματα περισσού εδεξάμεθα από της Ιουδαίας, ούτε παραγενόμενος της των αδερφών απήγγειλεν ή ελάλησε τη περισσού πονηρών. Αξιούμεν δε παρασού ακούσε αφρονής. Περιμέν γάρ της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστίν ημίν ότι πανταχού αντιλέγεται. Ταξάμενη δε αυτό ημέραν οίκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλείονες. Εις εξετίθετο διαμαρτυρόμενος στη βασιλείαν του Θεού πείθονται αυτούς τα περί του Ιησού από τε του νόμου Μωυσέως και των προφητών από πρωί έως εσπέρας. Και ημέν επίθοντο της λεγομένης
ιδέ η πίστον. Ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους απελίοντο. Υπόντος του Παύλου ρήμα εν, ότι καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών λέγον, πορεύθητη προς το λαόν τούτον και είπον, ακοή ακούσετε και ουμή συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδητε, επαχύνθη γάρ η καρδία του λαού τούτου, και τη σωσήν βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και τη σωσήν ακούσωση και την καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσωμε αυτούς. Γνωστόνουν έστω ημίν ότι της έθνεση απεστάλλει τούτο το σωτήριον του Θεού. Αυτοί και ακούσονται. Και ταύτα αυτού υπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχοντες εν εαυτή συζήτηση. Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχεται πάντας τους εισπορευμένους προς αυτόν, κηρύσσον την βασιλείαν του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Όταν εσωθήκαμε, τότε μάθαμε ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι ηθαγενείς μας φέρθηκαν με ασυνήθη ευγένεια. Μας πήραν όλους κοντά σε μια φωτιά που είχαν ανάψει επειδή είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος εμάζεψε αρκετά φρύγανα και τα έβαλε στη φωτιά και τότε βγήκε μια έχιδνα ένεκα της θερμότητος και εκρεμάστηκε από το χέρι του. Όταν οι ηθαγενείς είδαν το φίδι να κρέμεται από το χέρι του, έλεγα μεταξύ τους: «Εξάπαντος φωνιάς πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός, αφού ενώ εξέφυγε από τη θάλασσα, η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Αλλά ο Παύλος ετείναξε το φίδι στη φωτιά και δεν έπαθε τίποτε. Εκείνοι επερίμεναν να πριστεί ή να πέσει έξαφνα νεκρός. Αλλά αφού επερίμεναν πολλή ώρα, χωρίς να ειδούν να τους συμβεί κανένα κακό, άλλαξαν γνώμη και έλεγαν ότι είναι Θεός. Γύρω από τον τόπο εκείνων υπήρχαν κτήματα που ανήκαν εις τον πρώτον του νησιού που ονομάζεται Πόπλιος, ο οποίος μας εδέχθηκε και μας εφιλοξένησε φιλόφρονα επί τρεις ημέρες. Συνέβη δε να είναι ο πατέρας του Ποπλίου κατάκητος από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος τον επισκέφθηκε και αφού προσευχήθηκε και έβαλε τα χέρια επάνω του, τον εθεράπευσε. Έπειτα από αυτό και οι λοιποί στο νησί που ήταν άρρωστοι ήρχοντο προς αυτόν και εθεραπεύοντο. Μας ετοίμησα δε με πολλάς εκδηλώσεις αγάπης και όταν εφήγαμε μας έδωκαν και τα αναγκαία τρόφιμα. Μετά τρεις μήνες αναχωρήσαμε με πλοίον Αλεξανδρινών, το οποίο είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε για σήμα τους Διοσκούρους. Προσεγγίσαμε εις τα Σιρακούσας και μείναμε εκεί τρεις ημέρες. Απ' εκεί, αφού περιήλθομε την ίσον, εφθάσαμεν εις το Ρήγιον. Με τα μίαν ημέραν έπνευσε νότιος άνεμος και ήλθαμεν εις Ποτιόλους εντός δύο ημερών. Εκεί ευρήκαμε αδερφούς και μας παρεκάλεσαν να μείνουμε 7 ημέρες μαζί τους και έτσι ήρθαμε εις τη Ρώμην. Οι εκεί αδερφοί όταν άκουσαν για μας ήρθαν μέχρι του Απίου Φόρου και των Τριών Ταβερνών για να μας προϋπαντήσουν και όταν ο Παύλος τους είδε ευχαρίστησε το Θεό και έλαβε θάρρος. Όταν εμπήκαμε εις τη Ρώμη, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους φυλακισμένους εις τον στρατοπεδάρχην, αλλά εις τον Παύλον επετράπη να μένει μόνος του μαζί με τον στρατιώτη που τον εφύλαγε. Ύστερα από τρεις ημέρες ο Παύλος προσκάλεσε τους προύχοντας από τους Ιουδαίους και όταν εμαζεύθηκαν τους είπε: «Άνδρες αδελφοί, εγώ που δεν έκανα τίποτε εναντίον του λαού μας ή των πατρικών εθήμων, παραδόθηκα δέσμιος από τα Ιεροσόλυμα εις τα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι αφού με ανέκριναν ήθελαν να με απολύσουν, διότι δεν υπήρχε σε εμέ τίποτε άξιο θανάτου. Αλλά οι Ιουδαίοι έφεραν αντιρρήσεις και αναγκάστηκα να επικαλεστώ τον Κέσαρα, όχι διότι είχα να κατηγορήσω για τίποτε το έθνος μου. Αυτός είναι ο λόγος που εζήτησα να σας ειδώ και να σας μιλήσω, διότι εξαιτίας της ελπίδος του Ισραήλ είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή». Αυτοί δε του είπαν: «Εμείς ούτε επιστολάς επήραμεν από την Ιουδαίαν, ούτε ήθε κανείς από τους αδερφούς να εκθέσει ή να πει τίποτε κακό για σένα, αλλά επιθυμούμε να ακούσουμε από σένα ποια είναι τα φρονήματά σου, διότι δια την θρησκευτικήν αυτήν αίρεσιν γνωρίζομεν ότι παντού κατηγορείται. Αφού δε του όρισαν ημέραν, ήλθαν εις αυτόν πολλοί εκεί που έμενε, εις τους οποίους ανέπτυσε το θέμα, δίδω μαρτυρίαν δια την βασιλείαν του Θεού και προσπαθώ να τους αποδείξει τα σχετικά με τον Ιησού από τον νόμο του Μωυσέως και από τους προφήτας. Αυτό έγινε το από το πρωί έως το βράδυ και μερικοί μεν επίθοντο από όσα ελέγοντο, ενώ άλλοι δεν επίστευαν. Επειδή διαφωνούσα μεταξύ τους, έφυγαν αφού ο Παύλος τους είπε ένα λόγο. Πόσο ορθά εμίλησε το Πνεύμα του Άγιον δια του Ισαΐα του προφήτου εις τους πατέρας μας
όταν είπε «Πήγαινε εις το λαόν τούτον και πες, θα ακούσετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε, και θα κοιτάζετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα ειδείτε, διότι έγινε ανέσθητη η καρδιά του λαού τούτου και βαριά ακούν με τα αυτιά τους και έκλεισαν τα μάτια τους, μη τυχόν ειδούν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και μετανοήσουν και εγώ τους θεραπεύσω. Ας είναι λοιπόν γνωστόν σε εσάς ότι εις τα έθνη απεστάλλει η σωτηρία αυτή του Θεού, αυτοί και θα ακούσουν». Και αφού είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι και είχαν μεγάλη συζήτηση μεταξύ τους. Έμεινε δε ο Παύλος ολόκληρη διετία σε δικό του μισθωμένο σπίτι και δέχεται όλους που επήγαιναν σε αυτόν και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε τα σχετικά με τον Κύριον Ιησού Χριστόν με παρησία και χωρίς εμπόδια.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ.

0: Κύριε Λέησον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενο, ευχαριστώ η Αγία Τριά, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλε άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισε όλμο τα όματα τη διανία, άνοιξε όλμο το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη ενώμου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγειλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.

0: Δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαίωμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη εγώ δε ούκ εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά μη πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θρύποντές με, εκ των αματηρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινό μου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθη των τείχος το τη σωτηρία ο χείρομα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην ει χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση μόν.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεό ικτηρίσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το Ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίσθητε Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς επί σίγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστείς μην σφόδρα μη δεμνηστείς των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μην παρήδεις αγαθήτες ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ελάκο κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας

Ιησιών της φυλάσσουση την Διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριο δον ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: σωμάτων, αυτόν εκδισοπούσα εκτενώς όνες σωμάτος σας.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίεσιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος της οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο.

0: Αμήν. Εφραίνε τη λαμπρό Ζαχαρία Ωμέγα και η πανευκλήη Ελισάβετ τη Σύζυξ, αξιό συλλαμβάνουσα Ιωάννη τον πρόδρομον. Ον αρχάγγελο ευγγελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέω τιμόμεν ω μίστην τη χάρη του.
1: Ω μίστην τη χάρη του.
0: Το ιερόν Ευαγγέλιον αναπτύξομεν, ο Λουκάς μην έγραψεν, ο ιερός και θαυμάσιος, και δι του προδρόμου θεασόμεθα ασύλληψην τη φεδράν και επίσημον. Φυσίγγαρ, ως εισήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας, εις τα Άγια των Αγίων του θυμιάσε, το της εφημερίας καιρό επέστη αυτό Γαβρίλ, ευαγγελιζόμενος και λέγον. Έξις ιεράρχα ιών, εν το γύρα, προφήτητε και πρόδρομον, φωνήντε και κήρυκα, και λίχνον αήφωτον και μίστην της χάριτος.
1: Και μίστην της χάριτο.
0: Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου και των Εναφρική Τελειοθέντων. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Ασίων Γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο Παντοπόλης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας κατά του 1672 ξεφυτελιούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς.

Ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

0: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξιστέραν συγκρίτω του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο σε λόγω τεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη και νυν και ιό και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατερά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πρεσβείση Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που την σύλληψη εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, τη Αγία ενδόξου Μάρτυρο Ραίδο, και των οσίων μητέρων ημών Ξανθήπης και Πολυξένης, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς σου.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα 23 Σεπτεμβρίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Σεπτεμβρίου 1821. Η πρώτη μεγάλη νίκη της Επανάστασης. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821 οι Έλληνες επιτυγχάνουν την άλωση της Τριπολιτσάς, δια της οποίας παγιώνεται η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, δοθέντος ότι ο υπόλοιπος Μοριάς ανέπνεε ελεύθερα. Στην ιστορία η άλωση αυτή θα μείνει ως η πρώτη μεγάλης κλίμακας νίκη της Επανάστασης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1921, οι επαναστατημένοι Έλληνες περισφύγουν τον κλοιό γύρω από την Τριπολιτσά, την πρωτεύουσα των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Οι πολιορκημένοι έχουν τρεις επιλογές: να συνεχίσουν την αντίσταση, να επιχειρήσουν έξοδο ή να παραδοθούν αφού εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους. Τελικώς επιλέγουν την τρίτη λύση. Οι μέρες περνούν με διαπραγματεύσεις, μικροσυμπλοκές και προετοιμασία, ώσπου ξημερώνει η Παρασκευή 23 του μηνός. Ένας απλός στρατιώτης, ονόματι Μανώλης Δούνιας, με ένα τέχνασμά του θα ανοίξει το δρόμο για να εισβάλλουν οι Έλληνες στην Τριπολιτσά και να την αλώσουν. Πείθει ο Δούνιας ένα γνωστό του Τούρκο που βρισκόταν σε Προμαχώνα κοντά στην πύλη του Ναυπλίου ότι θα τον προστατεύσει μετά την πτώση της πόλης. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνει να σκαρφαλώσει στα τείχη μαζί με δύο συμπολεμιστές του και να εξουδετερώσει τον Τούρκο προτού αυτός προλάβει να αντιδράσει. Αμέσως ανεβαίνουν στα τείχη και άλλοι Έλληνες, στρέφουν το κανόνι προς το εσωτερικό και ανοίγουν την πύλη του Ναυπλίου, μέσω της οποίας εισέρχονται στην πόλη κι άλλοι κι άλλοι.
0: Σεπτεμβρίου 1821. Συγχρόνως με την Τριπολιτσά, οι τουρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Γαλαξίδι.
1: Σεπτεμβρίου 1821. Οι 160 Έλληνες της Μολδαβίας που διέφυγαν από τη Μονή Σέκου και οι οποίοι αντιστάθηκαν κατασφάζονται από τον Σελίχ Πασά μετά την παράδοσή τους.
0: Σεπτεμβρίου 1845. Συγκροτείται στη Νέα Υόρκη η πρώτη ομάδα baseball με την ονομασία Knickerbockers, η οποία και έθεσε τους κανόνες του αθλήματος.
1: 23 Σεπτεμβρίου 1863. Η 13η Ιόνιος Βουλή ομόφωνα τίθεται υπέρ της ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα.
0: 23 Σεπτεμβρίου 1915. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και για να πιέσουν την Ελλάδα να συμμαχήσει με την Αντάντ, αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη.
1: 23 Σεπτεμβρίου 1949. Η Σοβιετική Ένωση κατασκευάζει ατομική βόμβα.
0: 23 Σεπτεμβρίου 1973. Πεθαίνει ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης Πάμπλο Νερούντα.
1: 23 Σεπτεμβρίου 1953. Άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει φτάσει στο τέλος της. Καλή σας μέρα.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 23 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη σύλληψη του τιμίου προφήτου προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανδρέου, λόγχη τελειοθέντος. Του Αγίου Ιωάννου και των τέκνων αυτού Πέτρου και Αντωνίου. Της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος, των οσίων και αυταδέλφων γυναικών Ξανθίπης και Πολυξένης, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλου και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκονίτσης. Το ότι είμαστε χριστιανοί και έχουμε έτσι την δυνατότητα να ζούμε μέσα στο φως και στην αλήθεια του Χριστού είναι ατίμητο δώρο του Θεού. Δώρο που μπορούμε να το εκτιμήσουμε στον βαθμό που του πρέπει αν σκεφτούμε τι θα ήμασταν αν δεν ήμασταν χριστιανοί. Πώς θα ζούσαμε, σε ποια σκοτάδια θα τρικλίζαμε αν δεν μας τιμούσε ο Χριστός με το όνομά Του, αν δεν μας καλούσε στην σωτηρία και την λύτρωση, στο φως και στην αλήθεια Του. Ο Απόστολος Παύλος αυτή την κλίση την ονομάζει εκλογή. Έτσι γράφει στους Εφεσίους «Ο Θεός εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού». Δηλαδή, μας διάλεξε ο Θεός και μάλιστα προκαταβολής κόσμου για να γίνουμε Άγιοι και άμομοι μπροστά Του. Το ότι μας διάλεξε ο Θεός δεν σημαίνει πως ο Θεός προσωποληπτεί και κάνει διακρίσεις. Βεβαίως όχι, γιατί ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους στη λύτρωση. Για όλους σταυρώθηκε και σε όλους στέλνει το μήνυμα της σωτηρίας. Όμως λίγοι το αποδέχονται. Η αποδοχή αυτού του μηνύματος, αυτής της κλίσεως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Είναι το δικό μας ναι στο θέλω του Θεού. Αυτό μόνο περιμένει από μας. Όλα τα άλλα είναι έργο της χάριτός Του, που μας σώζει δωρεάν, ποτέ όμως υποχρεωτικά και με το ζόρι. Πρέπει να τις ανοίξουμε πόρτα για να μπει. Και τότε θα λειτουργήσει μέσα μας έτσι, ώστε να γίνουμε αποδέκτε του δώρου της σωτηρίας, που χαρίζεται απροσωπόληπτα, χωρίς διακρίσεις. Αυτής της απροσωπόληπτης κλίσεως στην σωτηρία απόδειξη μας δίνει το συναξάρι του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος, τον οποίο τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης γεννήθηκε στην Γόνιτσα της Ηπείρου από γονείς Μωαμεθανούς το 1790. Η οικογένειά του ήταν επίσημη και απελάμβανε πολλές τιμές από τους ομοθρήσκους της πόλεως, γιατί ο πατέρας του ήταν δερβίσης με το αξίωμα του σέχη, του προϊσταμένου όπως θα λέγαμε σήμερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα μεγάλωσε ο γιος του που του έδωσαν το όνομα Χασάν. Μέχρι τα 20 του χρόνια ο Χασάν έζησε κοντά στους γονείς του, μα ούτε και από τη γενέτειρά του απομακρύνθηκε. Σε αυτή την ηλικία πήγε στα Ιωάννινα και εκεί κατά την επιθυμία του πατέρα του κατατάχθηκε στο σώμα των Δερβίσιδων. Λίγο αργότερα τον βρίσκουμε στο Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο, όπου διέμενε σε επίσημο οίκημα στο Μουσελίμ Σεράι. Την περιοχή της Ετωλοακαρνανίας.

Μεσσίας, εξουσίαζε τότε ο τρομερός χαζνατάρης Σουφάραβος, ο οποίος τον δέχτηκε ως γιο του Σέχη με πολύ χαρά και αγάπη. Τον διόρισε μάλιστα και δερβίση του στην προσωπική του υπηρεσία. Ο νέος έμεινε κοντά του αρκετό καιρό, υπηρετώντας τον ευσυνείδητα. Όμως τον νεαρό Χασάν δεν τον ανέπαβε η ζωή του. Δεν τον ευχαριστούσε τίποτε από τα ευχάριστα μαμάτια του κόσμου και δεν τον συγκινούσαν ούτε οι τιμές, ούτε και η δόξα της θέσεώς του. Κάτι υψηλότερο, κάτι ευγενέστερο αναζητούσε η ψυχή του και η αναζήτηση σε αυτή κάθε ημέρα και βαθύτερη, όλο και επιτακτικότερη γινόταν. Στα μυστικά βάθη της καρδιάς του, του είχε αποκαλυφθεί ο Θεός των χριστιανών, ο αληθινός Θεός, γιατί καθώς σημειώνει το συναξάρι του, είχε έμφυτο το χριστιανικό πολίτευμα, χρώμενος πολλάκι στα νηστίσιμα βρώματα των χριστιανών και αγαπών την καθημάς πολιτείαν. Και όταν ύστερα από 2 χρόνια αντικαταστάθηκε ο προϊστάμενός του Ισουφάραβος από νέο διοικητή, δεν ακολούθησε τον παλιό και δεν υπηρέτησε τον νέο, γιατί είχε πάρει το κάλεσμα ενός ουράνιου αρχηγού. Εγκατέλειψε την υπηρεσία του για να δώσει το παρόν σε εκείνου το κάλεσμα. Στο κάλεσμα του Χριστού ήθελε να γίνει χριστιανός. Γι' αυτό την διοικητική αλλαγή στην υπηρεσία του την είδε σαν ευκαιρία να ρυθμίσει αυτό το εσωτερικό του θέμα. «Τώρα πρέπει να το αποφασίσω, να το λύσω το ζήτημα αυτό», σκεφτόταν. Ξεντήθηκε τον Τούρκο, τον έξω άνθρωπο. Απέρριψε το κιουλιάφι του δερβίση που φορούσε με τη λευκοπράσινη στολή του. Κεντήθηκε ρούχα χριστιανικά και ζήτησε να βαφτιστεί. Καταλάβαινε όμως πως θα διακινδύνευαν εκεί οι χριστιανοί εξαιτίας του. Γι' αυτό έφυγε κρυφά στην Ιθάκη. Κατηχήθηκε και βαπτίστηκε εκεί ανενόχλητα, γιατί τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους βρισκόταν τότε στην κατοχή των Ενετών. Χριστιανός τώρα και κατά τον έσω άνθρωπο, επέστρεψε στην περιοχή Ξηρομέρου και εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαχαλάς. Εκεί παντρεύθηκε μια χριστιανή νέα και για να ζήσει, το αρχοντόπουλο των Αγαρινών έγινε τώρα φύλακας των Αμπελιών, δραγάτης. Αγαπούσε την ήσυχη και απρόκλητη ζωή, γι' αυτό και σπανίως εμφανιζόταν στις συντροφιές των χωρικών. Όμως το 1813 ο πατέρας του πληροφορήθηκε την άρνηση της μωμεθανικής πίστεως από μέρους του γιού του και ήταν απαρηγόρητος. Έστειλε ανθρώπους του να τον συμβουλέψουν, μα επέστρεψαν απογοητευμένοι. Μόνο που ο διάβολος δεν απογοητεύεται εύκολα. Παρακίνησε, όπως λέει το συναξάρι του, έναν αγαρινό και κατήγγειλε τον Ιωάννη ως αρνητή της πατρώας πίστεως και εξωμότη. Και ο Μουσελίμης, δηλαδή ο αρχιδικαστής, έσπευσε και τον συνέλαβε. Άφοβος παρουσιάστηκε μπροστά του ο Ιωάννης. Ένιωθε ακμαίο το φρόνημά του και απήντησε αποφασισμένα. «Ναι», είπε, «εγώ είμαι ο γιος του Σέχη. Γεννήθηκα μωαμεθανός, αλλά θέλω να πεθάνω χριστιανός, γιατί τώρα είμαι χριστιανός και λέγομαι Ιωάννης». «Γελάστηκες από γυναίκα», του είπε ο Μουσελίμης. «Γι' αυτό έλα στα συγκαλά σου, ομολόγησε την παλιά σου πίστη και θα δεις πόσο θα τιμηθείς από μένα». «Μην το περιμένεις, αγά μου», είπε ο Ιωάννης, «να αφήσω την πίστη μου και να τυφλωθώ τόσο, ώστε να πέσω πάλι στο σκοτάδι. Μη γέννητο σε μένα τέτοιο κακό, να αφήσω τον Χριστό μου για τον Μωάμεθ». Ο Μουσελίμης θαύμασε κατά βάθος το θάρρος του χριστιανού. Διέταξε όμως να τον φυλακίσουν και να τον τιμωρήσουν σκληρά. Πραγματικά έτσι έκαναν. Κρέμασαν στο λαιμό του βαριά αλυσίδα, ασφάλισαν τα πόδια του στο ειδικό τιμωρητικό ξύλο και τον ράβδισαν ανηλαιώς. Ύστερα άρχισαν να τον χτυπούν με χέρια και με πόδια σε όλο του το κορμί. Ο Ιωάννης υπέμεινε με καρτερία το μαρτύριο και δοξολογούσε τον Θεό που του επεφύλαξε την τιμή τέτοιας δόξας, να υποφέρει δηλαδή για την πίστη του στον Χριστό αυτός ένας πρώην μωαμεθανός.
και σκεφτόταν πώς ο Θεός τον έφερε από το σκοτάδι στο φως και τον ευχαριστούσε με όλη την καρδιά του. Όταν ο δικαστής είδε πως δεν άλλαζε γνώμη ο Ιωάννης, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Τον οδήγησαν κοντά στον πλάτανο, στον ορισμένο τόπο, για να τον θανατώσουν. Ζήτησε να του λύσουν τα χέρια, να κάνει το σημείο του σταυρού, αλλά του το αρνήθηκαν. Και τότε, αυτή την δωδεκάτη ώρα της ζωής του, προσευχήθηκε με τα λόγια του ληστού. «Μνήσθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Η καρδιά του ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη για εκείνον που δεν λησμόνησε να χαρίσει την σωτηρία σε ένα πρόβατο που βρισκόταν έξω από τη μάνδρα του. Το ξύφος έσχισε τον αέρα και έπεσε με ορμή στο λαιμό του. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1814 και ο μάρτυρας μόλις 24 ετών. Οι Τούρκοι πέταξαν το λείψανό του για να το φάνε τα σκυλιά. Όμως οι χριστιανοί το έθαψαν με τιμές, αφού έδωσαν χρήματα, εξασφαλίζοντας έτσι την άδεια των αρχών. Παρέμεινε το λείψανο για πολλά χρόνια εκεί, αλλά μετά την ανακομιδή μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε κρύπτη της Μονής Προυσού επί Ιγουμενίας Κυρίλου, συνεργάτου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Το 1974 ανεβρέθη η κρύπτη με το λείψανο σε κυβότιο που έφερε σαφή ένδειξη. Ούτω συν ο εξωθωμανών Ιωάννης, ο εμβραχωρίο υπερχριστού μαρτυρίσας κατά 1814 Σεπτεμβρίου 23. Το υπερχριστού μαρτυρίσας είναι ό,τι τιμιότερο μπορούσε να ποθήσει ο Ιωάννης. Μέρος των λειψάνων του επεστράφησαν το 1978 μεγαλοπρεπώς και φυλάσσονται στη γενέτειρά του πόλη, στην Κόνιτσα.

Η μεταστροφή μου αμεθανού στην πίστη του Χριστού είναι, νομίζουμε, από τα μεγαλύτερα θαύματα του Θεού. Γι' αυτό ιδιαιτέρως θαυμαστή είναι η μεταστροφή του Ιωάννη. Είναι θαύμα που ενήργησε η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Θαύμα που κάνει φανερές την σοφία του Θεού στο να ανοίγει δρόμους σωτηρίας, την παντοδυναμία του στο να πραγματοποιεί όσα θέλει, μα πάνω απ' όλα την υπερβάλλουσα αγάπη του Θεού στο να εφευρίσκει τρόπους να οδηγήσει κάθε καλοδιάθετο άνθρωπο από την πλάνη στην αλήθεια, από την αγνωσία στη θεογνωσία, από την απώλεια στη σωτηρία, για να αποδεικνύεται έτσι καθημερινώς η μεγάλη αλήθεια πως ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Η γάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 22-27. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, Αβραάμ δύο ιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίσχης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμένα εκ της παιδίσχης κατά σάρκα γεγέννηται, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτενα εστίν αλληγορούμενα. Άφτεγαρ εισι δύο διαθήκε, μία μεν από όρου συνά, εις δουλίαν γενώσα ή της εστίν άγαρ. Το γάρ άγαρ συνά όρος εστίν εν τη Αραβία, συστοιχεί δε την ίν Ιεροσαλήμ, δουλεύει δε μετά το τέκνον αυτής. Ιδε άνω Ιεροσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη τη στήρα ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Με πιο απλά λόγια, είναι γραμμένο ότι ο Αβραάμ είχε δύο ιούς, ένα από τη δούλη του και ένα από την ελευθέρα. Αλλά ο υιός της δούλης γεννήθηκε κατά φυσικών νόμων, ενώ της ελευθέρας γεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού. Αυτά είναι αλληγορικά. Δύο αυτές γυναίκες είναι δύο διαθήκες, η μία η οποία προήλθε από το όρο Σινά και γεννά παιδιά διαδουλίαν. Αυτή είναι η Άγαρ, διότι η λέξη Άγαρ σημαίνει το όρο Σινά εις την Αραβίαν, αντιστοιχεί δε εις την σημερινή Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλη μαζί με τα παιδιά της. Η άνω όμως Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα και αυτή είναι μητέρα όλων μας, διότι είναι γραμμένον να εφρανθείς εσύ η στήρα που δεν γεννάς. Βγάλε φωνή και φώναξε εσύ που δεν κυλοπονάς, διότι θα έχει περισσότερα παιδιά η εγκαταληφθήσα παρά εκείνη που έχει άνδρα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιον πρώτον 5-25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο γένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά και η γενή αυτού εκ των θυγατέρων Αρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότηροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ούκ είναι αυτής τέκνον, καθότι η Ελισάβετ την στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε, εισελθών εις των ναών του Κυρίου, και πάν το πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό, άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γενή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και έστε χαράσει και αγαλίασης και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκυρα ουμή ποιη και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός που ελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού επιστρέψει καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθήσεν φρονήσει δικαίων ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γαριμή πρεσβήτης και η γενή μου προβεβεκία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβριήλ ο παρεστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλην λαλήσε προσέ και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Και ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε άχρη της ημέρας γέννητε ταύτα, ανθών ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, ήτινες πληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και εθαύμαζον εν το χρονίζειν αυτών εν το ναό. Εξερθόνται ουκ δυνατό λαλήσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίανε ώρα και εν το ναό. Και αυτός ίν διανέβων αυτής και διέμενε κουφός. Και γένετο ως επλήστησαν ημέρε της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβεν Ελισάβετ η γηνή αυτού και περιέκρυβεν η αυτήν μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτω με πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες ας απίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Με πιο απλά λόγια, κατά τα σημέρας του Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ζούσε κάποιος ιερεύς ονομαζόμενος Ζαχαρίας από την τάξη του Αβιά και είχε γυναίκα από τους απογόνους του Αρών της οποίας το όνομα ήταν Ελισάβετ. Ήσαν και οι δυο δίκαιοι ενώπιον του Θεού, διότι ζούσαν άμεμπτων βίων σύμφωνα προς όλες τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, διότι η Ελισάβετ το στήρα και ήσαν και οι δυο προχωρημένοι ηλικίες. Συνέβη δε κατά την διάρκεια της τελέσεως των ιερατικών του καθηκόντων ενώπιον του Θεού, κατά τη σειράν της τάξεώς του, να πέσει εις αυτόν, κατά την συνήθεια της ιερατικής υπηρεσίας ο κλήρος να θυμιάσει και να εισέλθει εις τον ναόν του Κυρίου. Ολόκληρο δε το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω κατά την ώρα του θυμιάματος. Τότε εμφανίστηκε εις αυτόν άγγελος του Κυρίου, ο οποίος στεκόταν εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και τον κατέλαβε φόβος. Του είπε δε ο άγγελος: «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι η προσευχή σου έχει εισακουστεί και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει ιόν και θα τον ονομάσεις Ιωάννη και θα σου είναι χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν δια την γέννησή του, διότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Κρασί και ενωπνευματώδη ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν εις τον Κύριον των Θεών τους. Και θα έρθει πριν από αυτόν με το πνεύμα και την δύναμη του Ηλία, ώστε να κάμει να γυρίσουν οι καρδιές των γονέων εις τα παιδιά τους και οι απειθείς να αποκτήσουν το φρόνημα των δικαίων και έτσι να ετοιμάσει δια των Κύριων λαών προδιατηθεμένων». Και είπε ο Ζαχαρίας εις τον άγγελον: «Πώς θα πιστώ γι' αυτό, διότι εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένη εις ηλικίες». Και απεκρίθη ο άγγελος: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο οποίος παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού και είμαι σταλμένος να σου μιλήσω και να σου φέρω την ευχάριστη αυτή αγγελία. Και ειδού θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να ομιλείς έως την ημέρα που θα γίνει αυτό, επειδή δεν πίστεψες εις τους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν εις τον καιρόν τους». Και ο λαός ανέμενε τον Ζαχαρίαν και απορούσαν, διότι αργοπορούσε πολύ εις τον ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι είχε ήδη όραμα εις τον ναό. Αυτός δε τους έκανε νεύματα και παρέμενε βουβός. Και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της ιερατικής του υπηρεσίας, έφυγε για το σπίτι του. Ύστερα από τις ημέρες αυτές η Ελισάβετ η γυναίκα του έμεινε έγκυος και έκρυβε τον εαυτόν της επί 5 μήνες και έλεγε: «Αυτό μου έκανε ο Κύριος κατά τις ημέρες που ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέσει την εντροπή μεταξύ των ανθρώπων».
0: Εγάπησα τας εντολάς σου.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα στο στούντιό μας την φιλόλογο και μητέρα Κωνσταντίνα Κεσόγλου. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο στούντιό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετήσω εσάς και τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Κωνσταντίνα, ένα ιδιαίτερο θέμα και πολύ ενδιαφέρον για πολλούς, ίσως για όλους, πρέπει να πούμε, θα μας απασχολήσει σήμερα, με το οποίο έχεις ασχοληθεί και με τη δεύτερη ιδιότητά σου, γι' αυτό την ανέφερα και αυτήν. Είσαι μια εξαίρετη φιλόλογος, κλασική φιλόλογος, αλλά είσαι και μητέρα και έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με το βιβλίο και το παιδικό βιβλίο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πέρα από τα βιβλία της σχολής έτσι που μελετούσαμε, από τη στιγμή που έγινα μητέρα, ήρθα σε επαφή με το παιδικό βιβλίο, γιατί σε όλα τα παιδάκια αρέσουν ιστορίες, είναι ένας όμορφος τρόπος να τα βάλουμε για ύπνο ή στην καθημερινότητά μας μέσα από το βιβλίο να μάθουν πράγματα, να μάθουν διάφορα πράγματα. Γιατί το βιβλίο δεν είναι απλά μια ιστορία, είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και με άλλους τρόπους για να μάθουν πράγματα τα παιδιά μας.
0: Ίσως δεν το βλέπουμε σαν πολυεργαλείο, το βλέπουμε για ένα μέσο να απασχολήσουμε τα παιδιά για λίγη ώρα στον ελεύθερο χρόνο τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων δεν θα ασχοληθεί με το βιβλίο, διότι στη ζωή μας πλέον έχουν μπει οι οθόνες και επειδή και τα παιδιά προτιμούν τις οθόνες, το μεγαλύτερο ποσοστό διαλέγει αυτή τη διέξοδο. Ενώ αν είχαμε όλη την καλή διάθεση να βάλουμε το βιβλίο στη ζωή μας, τα παιδιά θα μάθαιναν πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχει αυτό αρνητικό αντίκτυπο στα ίδια. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι οι οθόνες βλάπτουν την όραση ή ότι τα συνεχή μηνύματα που δεχόμαστε από τα διάφορα κινούμενα σχέδια, τα διάφορα παιχνίδια δεν μας αφήνουν να έχουμε αλληλεπίδραση, οπότε είναι μονίμως παθητικοί δέκτες. Τα παιδιά δέχονται συνέχεια μηνύματα χωρίς να μπορούν εκεί να εκφράσουν κάποιο συνέστημα ή να έρθουν σε επικοινωνία με κάποιον.
0: Ήδη μας έχεις δώσει μηνύματα, αλλά νομίζω στην πορεία της κουβέντας μας, προσεγγίζοντας το βιβλίο, εμείς αντίστοιχα θα σκεφτόμαστε τι προσφέρει το κινητό ή τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, βίας, οπότε θα κάνουμε τη σύγκριση μέσα μας. Το βιβλίο λοιπόν θα προσεγγίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, που το παρουσιάζει ως ένα πολυεργαλείο. Κωνσταντίνα, ας αρχίσουμε αυτή τη διαδρομή μας, αυτό το ταξίδι μας στον κόσμο του βιβλίου. Με ποιο θέμα θες να το ξεκινήσουμε?
1: Αρχικά θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή επιλογή βιβλίου. Από εκεί να ξεκινήσουμε, δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα βιβλιοπωλείο, σε μια έκθεση βιβλίου. Βλέπουμε ότι συνήθως έχει μεγάλες ταμπέλες, λέει παιδικά βιβλία, πλησιάζουμε οι γονείς και τι να διαλέξουμε, έχει τόσα πολλά. Τι πρέπει να κάνουμε? Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι ένα βιβλίο, το ότι είναι δημοφιλές, ότι έχει πολλές πωλήσεις, αυτό απαραίτητα δεν σημαίνει ότι ταιριάζει και στο κάθε παιδί ή στη φιλοσοφία του κάθε γονιού. Γι' αυτό καλό θα είναι, επειδή τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, αν πιάσουμε ας πούμε ότι είναι μικρά νήπια, μεγάλα νήπια, δέχονται μηνύματα και τα ερεθίσματα και τα υπεξεργάζονται. Οπότε θα πρέπει να διαλέξουμε κάτι που θα έχει ένα ωραίο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι πολύ βασικό και καλό είναι να το ξεφυλίσουμε πρώτα εμείς οι γονείς, να δούμε περί τίνος πρόκειται και έπειτα να προχωρήσουμε στην αγορά του. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εικονογράφηση, να έχει ωραίες ζωηρές εικόνες, ενδεχομένως από τη φύση, από ζώα, από πράγματα της καθημερινότητάς μας. Και καλό είναι, νομίζω, να αποφεύγουμε τα βία, αυτά που είναι λίγο τρομακτικά, γιατί ενδεχομένως ένα παιδί να τρομάξει, να περάσει στο υποσυνείδητό του. Και πολλές φορές μπορεί ακόμα και να μην μπορεί να κοιμηθεί, να φέρνει στο μυαλό του μια άσχημη εικόνα του βιβλίου και να έχει επηρεαστεί από αυτό.
0: Σωστά. Υπάρχουν βιβλία με πολύ ωραίες εικόνες. Εμείς και στο βιβλιοπωλείο βλέπουμε, στο βιβλιοπωλείο της Μέλισσας αλλά και σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία, πάρα πολλά παιδικά βιβλία, που, χριστιανικά βιβλία που βγαίνουν τώρα και είναι πάρα πολύ επιμελημένοι, πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη η εικονογράφησή τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά ό,τι εισπράττουν αυτό θα βγάλουν και προς τα έξω. Δηλαδή θέλουν ηρεμία, θέλουν μια γαλήνη. Με ό,τι είναι τρομακτικό ή αποκρουστικό για ένα παιδί, αυτόματα το αγριεύει και εκείνο.
0: Και στα παιδιά μας λοιπόν που τόσο τα αγαπάμε, είναι κρίμα να δίνουμε κάτι άγριο που θα σημαδέψει ίσως και τον ψυχικό τους κόσμο, έτσι.
1: Σίγουρα θα το σημαδέψει, και καλό είναι εμείς οι γονείς να αποφεύγουμε τέτοιου είδους θέματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας θέλουν δεν θέλουν τα παιδιά μας θα δουν και την άγρια πλευρά. Ας μην τη δουν από τώρα, ας κρατήσουμε την αθότητά τους και αυτό που πρέπει να έχουν όσο μπορούμε να το διαφυλάξουμε.
0: Κωνσταντίνα, όμως άνοιξες πριν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα δημοφιλή βιβλία. Αυτό που κάνουμε και με τα δημοφιλή θεάματα ή τα δημοφιλή παιχνίδια ή δεν ξέρω τι άλλο. Τι θα γίνει εκεί, πώς μπορεί μια μητέρα τώρα που τρέχει από το πρωί στο βράδυ να ασχοληθεί και με την επιλογή του βιβλίου. Σου λέει αυτό έχει τόσες πωλήσεις. Όλες οι άλλες κουτές ήταν οι μητέρες, δεν αγαπούσαν τα παιδιά τους και το επέλεξαν.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε κουτί ή όχι. Θεωρώ ότι πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε από την άποψη για να έχει πολλές πωλήσεις θα είναι καλό. Και μπορεί στην πράξη μετά, δηλαδή παίρνοντάς το να το διαβάσουμε, να διαπιστώσουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι δεν άξιζε η αγορά αυτού του βιβλίου. Και όχι τόσο όσον αφορά στα χρήματα που δώσαμε. Αυτό είναι το τελευταίο. Όσον αφορά στο ότι δεν έχει κάτι να προσφέρει στο παιδί μου. Δεν. Γιατί να το τρομοκρατήσω, γιατί να του περάσω με ωραίο τρόπο, γιατί κάποια βιβλία έχουν ναι με ωραίο τρόπο αλλά το μήνυμα δεν είναι ωραίο, και αυτό βέβαια το κρίνει ο κάθε γονιός ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του και τη φιλοσοφία του στη ζωή.
0: Πάντως να κάνω και ένα σχόλιο για τα βία που ανέφερες νωρίτερα, ότι πληγώνουμε τα παιδιά, αλλά υπάρχει και η αντίρρηση ότι χρειάζεται τα παιδιά να ψηθούν, να είναι σκληραγωγημένα, να δουν τη βιαιότητα του κόσμου από πολύ νωρίς, γιατί αυτός θα είναι ο κόσμος γύρω τους.
1: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Το αντιμετωπίζουμε όλοι οι γονείς, πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον όλοι οι γονείς που προσπαθούμε λίγο να τα προφυλάξουμε από διάφορους καυγάδες, από διάφορα έτσι επικίνδυνα πράγματα, από διάφορες κακές λεξούλες αν θέλετε, από διάφορες κακές συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι πρέπει να ψηθούν, και αυτό θα γίνει με πολύ πολύ συζήτηση. Δηλαδή θεωρώ ότι τα παιδιά μας πρέπει να βάζουν όρια, να μην κάθονται να δέχονται την αρνητική και κακή συμπεριφορά του καθενός, όμως εκείνα τα ίδια να είναι σωστά.
0: Δηλαδή... Ναι, λένε οι γονείς όμως, να είναι και το δικό μου βίαιο, στην ανάγκη βέβαια, απλά, συγγνώμη, ίσως όχι έτσι, αλλά για να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Ναι, σε αυτό εν μέρη συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνει και το δικό μας παιδί βίαιο, πρέπει να έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ήπιων τόνων. Όλα τα πολιτισμένα επίπεδα, για να το πω, γιατί μετά χάνεται λίγο ο πολιτισμός, αλλά άμα είναι και εκεί επιτακτική ανάγκη ενδεχομένως, γιατί πολλές φορές λέμε ναι, να μην χτυπήσει το παιδί μας, να μην πει κακή λέξη το παιδί μας, αλλά και τι θα γίνει όταν χειριστήκαμε έναν τρόπο, δεν κατάλαβα, ας πούμε, χειριστήκαμε δεύτερο τρόπο, δεν λύθηκε το πρόβλημα, τρίτο, ενδεχομένως μετά ξεφεύγουμε όλοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και έχουμε επιλέξει λοιπόν το βιβλίο. Δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάτι ακόμα για την επιλογή.
1: Και στην επιλογή, όχι, δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει, υπάρχει πάντα πίσω από κάθε βιβλίο μια μικρή περίληψη που μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά. Αλλά καμιά φορά η περίληψη δεν τα συμπεριλαμβάνει όλα.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να το ξεφυλίσουμε λίγο με μια γρήγορη ματιά. Ή αν έχουμε ακούσει για κάποιο βιβλίο, να ρωτήσουμε μήπως κάποιος γνωστός μας γνωρίζει κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια συζήτηση και επίτα να το διαλέξουμε.
0: Και να τονίσω, Κωνσταντίνο, ότι δεν μας μιλάς μόνο για το χριστιανικό βιβλίο, δεν σε ενδιαφέρει μόνο αυτή η πνευματική πλευρά, αλλά μιλάς γενικότερα για το ωφέλιμο, ας πω, για ένα παιδί βιβλίο.
1: Ναι, φυσικά μιλάω και για το χριστιανικό βιβλίο σίγουρα, το οποίο περνάει όμορφα χριστιανικά μηνύματα με τρόπο απλοϊκό, ώστε τα παιδάκια κάθε ηλικίας να μπορούν να αντιληφθούν τι λέγεται μέσα. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα βιβλία τα οποία είναι πολύ ωραία, μιλάνε για την αλληλοβοήθεια, για την ευγένεια, μαθαίνω να ζητάω συγγνώμη, να παραδέχομαι το λάθος μου, πράγματα τα οποία τα παιδιά στη μικρή ηλικία συνήθως επειδή βγάζουν έτσι έναν εγωισμό, μια γκρίνια, θέλουν συζήτηση και θέλουν να τα κατευθύνουμε εμείς οι ίδιοι στη σωστή πορεία, στη σωστή κατεύθυνση.
0: Κωνσταντίνο, όμως, μήπως καμιά φορά και οι γονείς, παρένθεση τώρα, δεν είναι θέμα για το βιβλίο αυτό που θα θέσω, αλλά και οι γονείς καμιά φορά στρέφουν τα παιδιά σε αυτόν τον εγωισμό, να είναι το παιδί μου ανώτερο, να μην ζητήσει συγγνώμη,
1: τώρα ρωτάτε,
0: να διεκδικεί τα δίκαια του.
1: Ναι, συναντάτε αυτό το.
0: Δεν λέω ότι το παιδί έχει την ταπεινότητα και ο γονιός το οδηγεί στον εγωισμό, αλλά του τρέφει κάποιες φορές, νομίζω, τον εγωισμό.
1: Σε αυτό που λέτε πάλι θα συμφωνήσω. Όμως εμείς οι γονείς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας είναι το κέντρο του κόσμου για εμάς τους ίδιους τους γονείς. Δεν είναι το κέντρο του κόσμου για την κοινωνία. Και αν εμείς θα μεγαλώσουμε με μια αλφα περηφάνεια ή με έναν αλφα εγωισμό, αυτό στην πορεία θα τους βλάψει. Γιατί δεν θα τους περιμένουν όλοι με ανοιχτές αγκάλες, ούτε θα τους τρώσουν κόκκινο χαλί να περπατάνε. Θα βγουν στην κοινωνία και αν δεν είναι θωρακισμένα με σωστές βάσεις, θα καταστραφούν, είναι πολύ μεγάλη λέξη, δεν θα έλεγα θα καταστραφούν, αλλά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ στη ζωή τους.
0: Ίσως ζήσουν και μια μορφή δυστυχίας.
1: Σίγουρα, γιατί δεν είναι όλα όπως εμείς θα θέλαμε. Δεν είμαστε σε ένα ροζ συννεφάκι, στο οποίο πολύ θα θέλαμε να είμαστε πάνω και να είναι όλα ωραία. Μα ήδη βλέπουμε ότι από την παιδική ηλικία, όσοι γονείς έχουν παιδάκια ακόμα και στο νηπιαγωγείο, από εκεί ξεκινάει. Φανταστείτε, μεγαλώνοντας και σκληραίνοντας ο άνθρωπος, γιατί αν κάνουμε μια αναδρομή θα σκεφτούμε ότι όλοι μας ήμασταν κάποτε έτσι μικρά, αθώα, τα θέλαμε όλα να γίνονται με όμορφο τρόπο, δεν θέλαμε κακές λεξούλες, και γιατί εξελιχθήκαμε και γίναμε έτσι και χάσαμε αυτή την παιδικότητα και αυτή την καλοσύνη. Μόνο πιστεύω άμα κάνουμε μια αυτοκριτική έτσι και μια σύσκεψη σε εισαγωγικά με τον εαυτό μας, τότε θα καταλάβουμε γιατί γίναμε έτσι, όλοι μας. Ανεξαιρέτως, όποιος πει ότι δεν έγινε, δεν θα είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, πιστεύω.
0: Έτσι είναι. Άρα θα είναι διαφορετικός από τις οικογένειες ο κόσμος που θα μεγαλώσει το παιδί, οπότε δεν θα είναι το κέντρο του κόσμου, όπως μας είπες πολύ ωραία νωρίτερα. Και αυτό πρέπει να το έχουν στο νου τους οι γονείς.
1: Μα σίγουρα, αν ας πούμε εμείς το παιδί μας δεν το συνετίσουμε από μικρό, δεν το κατευθύνουμε, αύριο μεθαύριο παραδείγματος χάρη θα πάει σε μια δουλειά, δεν θα του συμπεριφέρονται όλοι,
0: που δεν θα είναι ο διευθυντής εκεί ο ίδιος, αλλά θα είναι
1: υπάλληλος. Η πρώτη άσχημη συμπεριφορά ή η πρώτη κριτική άσχημη δεν θα την κάνει εύκολα δεχτή, δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί σαν ενήλικας πλέον, δεν θα μπορεί να την διαχειριστεί.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα, δυστυχώς, γιατί το έχουμε στο νου μας, είτε από προσωπική πείρα,

0: τα ωράρια μας τα δύσκολα. Οι μητέρες έχουν και δουλειά στο σπιτιού να διαχειριστούν και ένα σωρό πράγματα. Όμως, ειδικά σε αυτή στη μικρή και τρυφερή ηλικία, δεν μπορούμε να παραγωνίσουμε το παιδί. Να το βάλουμε σε μια άκρη. Α, είναι ήσυχο, εντάξει, παίζει με τα παιχνίδια του, δεν θα με ενοχλήσει, θα κάνω τις δουλειές μου. Α, θα πάρει την οθόνη, δεν θα κάνει φασαρία, θα κάνω τις δουλειές μου. Πρέπει να είμαστε εκεί, από κοντά. Τα λέω και να τα ακούω κι εγώ η ίδια. Πρέπει να είμαστε εκεί. Τώρα πρέπει. Γιατί μεγαλώνοντας, ακόμα και να πιάσει τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα, όσο είναι ακόμα μικρά, όσο είναι ακόμα νηπιακή ηλικία.
1: Μα το λένε και οι πατέρες μας αυτό. Δεν είναι. Και η παιδαγωγική, νομίζω, θα πρέπει να το λέει, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το παιδί τότε μόνο διαπλάθεται. Και τότε και για το Θεό, μικρό μπορούμε να του μιλήσουμε. Αν δεν του σπείρουμε το σπόρο του Θεού όταν είναι μικρό, μετά πώς θα το πούμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι, αδελφή Μάρθα. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ένα είναι ο σπόρος που θα βάλουμε και ένα δεύτερο είναι το παράδειγμα το δικό μας. Εάν δηλαδή εμένα το παιδί μου με βλέπει όλη μέρα να μαλώνω με τη γειτόνισσα, να φωνάζω στο τηλέφωνο, να διαφωνώ με τη μαμά του συμμαθητή και να βγάζω αυτήν την ένταση, εγώ μετά πώς θα ζητήσω από το παιδί μου να είναι ήρεμο και ότι το σωστό, να του λέω ότι το σωστό είναι να είσαι ήρεμος, να είσαι ευγενικός, να μιλάς όμορφα, να προσπαθείς να μην μαλώνεις, εφόσον το παιδί βλέπει εμένα που είμαι το πρότυπό του και πιο πολύ για τα κοριτσάκια η μητέρα, για τα αγοράκια ο πατέρας. Αν ο πατέρας λέει πολλές άσχημες λέξεις, πώς θα παιδείς μετά το μωρό, το μικρό, σου λέει ο παπά εσύ τα λες, μαμά εσύ τα λες, εγώ εσένα βλέπω, τότε είχα τη γράφω.
1: Όντως. Το βλέπουμε και αυτό από την πείρα. Δεν μας λες κάτι πέρα από την πείρα.
0: Οπότε το παράδειγμά μας, αν εμένα με βλέπει το παιδί να γεννώ από τη δουλειά και να είμαι μπροστά όλη τη μέρα σε μία οθόνη. Α, και να έρχεται να μου πει κάτι, άσε με τώρα έχω δουλειά. Να έρχεται να μου ξεκινήσει, άσε με τώρα έχω δουλειά. Δεν του δίνω το σωστό παράδειγμα. Και ειδικά στις πρώτες ηλικίες, τις νηπιακές, που λέμε εμείς για το βιβλίο, πρέπει να κάτσουμε μαζί του, να δείξουμε, να διαβάσουμε, να το δείξουμε πράγματα πάνω στο βιβλίο. Να ασχοληθούμε. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα πολύ εργαλείο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα επηρεασμένοι από ένα βιβλίο.
1: Κωνσταντίνα, θα πρέπει να σταματήσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας επικοινωνία, αλλά ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θίξουμε είναι το περιεχόμενο του βιβλίου. Μας είπες για ευγένεια, για ήθος. Τι άλλο μπορεί να έχει ως περιεχόμενο ένα βιβλίο που προτείνεις εσύ, που θα πρότεινες για τα παιδιά σου που ξέρουμε ότι τόσο τα υπεραγαπάς?
0: Φυσικά, πέρα από τους τρόπους συμπεριφοράς που θέλουμε να περάσουμε σε ένα παιδί, είναι και διάφορες γνώσεις. Υπάρχουν παιδικά βιβλία που προσεγγίζουν τη λειτουργία του σώματος, προσεγγίζουν την άγρια φύση, τα οικόσιτα, τα ζωάκια. Διάφορα. Ό,τι έχει να κάνει με τη φύση και ό,τι αρέσει στο παιδί. Να ταιριάζει στην ηλικία του. Δεν είναι μόνο το ήθος που θέλουμε να του περάσουμε, είναι και διάφορες γνώσεις. Θέλουμε να ξέρει το παιδί μας τα απαραίτητα.
1: Και σχετικά με το χριστιανικό βιβλίο, τι θα έχεις να μας πεις?
0: Σχετικά με το χριστιανικό.
1: Έχει και αυτό τη θέση του στην όλη παιδαγωγία, έτσι.
0: Φυσικά και έχει. Ειδικά για τους γονείς. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για τους γονείς που πηγαίνουν τα παιδάκια τους στην εκκλησία, τα οποία εκεί δεν μπορούν να καταλάβουν την αρχαία ελληνική, τους ψαλμούς κτλ. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία με εικονογράφηση που εξηγούν με απλά λογάκια τι γίνεται. Οπότε. Κατεβαίνουν, ας πούμε, τα αγγελάκια, μπαίνει το παιδάκι μέσα, μαμά, τώρα κατεβαίνουν τα αγγελάκια. Τώρα θα κοινωνήσουμε το Χριστούλη. Ο Χριστούλης, ας πούμε, εμείς λέμε, ας πούμε, ότι είναι πηγή ζωής. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει. Αλλά αισθάνεται, θα μάθει ότι παίρνει δύναμη μέσα από αυτό, ότι έχει υγεία μέσα από αυτό και ότι άλλο είναι ωφέλιμο. Σίγουρα, αν κρίνω από τα δικά μου τα παιδιά, τους αρέσουν πολύ και η βία Αγίων. Επειδή είναι μικρούλικα, με πιο απλοϊκό τρόπο, όχι όπως τα διαβάζουμε εμείς, υπάρχουν και με βίους Αγίων, ειδικά όταν αφορά το δικό τους το όνομα.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει, είναι ο Άγιος μου, έζησε αυτό, έκανε εκείνο. Χαίρονται, εμένα χαίρονται. Ο Άγιος μου έκανε αυτό, είναι σημαντικός Άγιος. Φέρνει τα δώρα, λέει, την πρωτοχρονιά στα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Βασίλειος.
1: Ναι.
0: Ο Ορθόδοξος Άγιος Βασίλειος, να το διευκρινίσουμε. Ναι.

0: Ωραία, ωραία. Κωνσταντίνα, πάρα πολλά μηνύματα μας έδωσες για όλες τις μανούλες και για τις γιαγιάδες που μας ακούνε, γενικότερα για την διαπαιδαγώγηση και ειδικότερα για το θέμα του βιβλίου. Ελπίζω σύντομα να σε έχουμε και πάλι κοντά μας, γιατί μάλλον έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Είναι μεγάλο θέμα, έτσι.
1: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά αν μπορώ έτσι να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, φιλόλογο και μητέρα, συζητήσαμε σήμερα για την αξία του βιβλίου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, ιστορικό, συγγραφέα, πολυγραφότατο μάλιστα, και διευθυντή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Κύριε Νίγδελη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο κύριος, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια τέτοια ημέρα, μια μέρα που πραγματικά όλοι εμείς οι Έλληνες πονάμε.
0: Σήμερα, κύριε Νίγδελη, 29 Μαΐου, είναι μια μαύρη επέτειος.
1: Όχι μόναχα μαύρη επέτειος για τον Ελληνισμό, αλλά για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Φαντάζεστε αλήθεια, ζητώ συγγνώμη, μπαίνω κατευθείαν, ξέρετε, με ξέρετε πολλά.
0: Αυτό θέλουμε ακριβώς.
1: Χυμαρώδεις λιγάκι στο λόγο. Να πω κάτι, σκεφτήκατε καμιά φορά ή σκέφτεται καμιά φορά ο ακροατής μας, εάν και εφόσον δεν είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη, ποιή θα ήταν η μοίρα της ανθρωπότητας ολάκερης? Έτσι μια σκέψη, ας πούμε, εάν τα κατάφερνε ο Κωνσταντίνος εκείνη την εποχή και κρατούσε την πόλη των πόλεων και σιγά σιγά θα επανερχόταν σε αυτό που έπρεπε να επανερχόταν, ποια θα ήταν η μοίρα αυτού του κόσμου? Έχω την εντύπωση ότι η ανθρωπότητα εκείνη την αποφράδα ημέρα, για την οποία λειτουργήσαν πάρα πολλοί παράγοντες, δυστυχώς έχει φέρει πίσω την ανθρωπότητα για πάρα πολλά χρονικά, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Βεβαίως να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, όπως με ξέρετε, λέγοντας δύο στίχους από τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος είναι και ο εθνικός μας ποιητής. Γης κι αν τον κρατάς, δεν έφαες άδει, δεν πέθανε μαρμάρος ή κοιμάται, θα ξυπνήσει. Και απευθύνεται αυτό το πράγμα, αυτή η στίχη του είναι για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον αυτοκράτορα, ο οποίος για μας όλους, γης κι αν τον κρατάς, δεν έφαες άδει, δεν πέθανε, μαρμάρωσε, κοιμάται, θα ξυπνήσει. Είναι από τους θρύλους εκείνης εποχής. Σπέδω να σας πω ως εκπαιδευτικός και ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι λιγάκι με την ιστορία, θέλοντας να δώσω μια απάντηση, δοθείς ευκαιρίες με την εκπομπή σας, με την εκπομπή μας, δοθείς ευκαιρίες να μιλήσω σε όλους αυτούς τους νεοαναθεωρητές, όχι αναθεωρητές σκέπτο, νεοαναθεωρητές, οι οποίοι πολλές φορές μας κουλάνε το δαχτυλάκι για πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων μας κουνάνε και το δαχτυλάκι θέλοντας, ξέρουμε που το επιδιώκουν ή τι επιδιώκουν, να μας πείσουν ότι άλλο Βυζάντιο και άλλο Ελληνισμός. Μεγαλύτερο ψέμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ή αν θέλετε μεγαλύτερη ανοησία δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ζητώ συγγνώμη για τη λέξη, αλλά οι λέξεις καμία φορά πρέπει να λέγονται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, εσκεμμένη μάλιστα ανοησία. Όχι απλά ανοησία, αλλά εσκεμμένη, κάτι του ή κάτι του επιδιώκουν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, να απευθυνόμενος προς τους ακροατές μας, να πω το εξής, ότι ήδη παλαιότερα, από πιο μπροστά, ο Γεώργιος ο Γεμιστός, ο Πλήθων, ένας από τους φιλοσόφους, απευθυνόμενος προς τους αυτοκράτορες, έλεγε: Έλληνες εσμέν το γένος, ονηγήστε και βασιλεύετε, όσοι τεφωνεί και πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Προσέξτε, απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα και του λέει: Έλληνες εσμέν το γένος, ονηγήστε και βασιλεύετε, ώστε η φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Θέλετε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, να δώσουμε την απάντηση σε όλους αυτούς τους κυρίους και μετά να μιλήσουμε για το χρονικό της άλωσης? Ναι, βεβαίως, γιατί ο αυτοκράτορας, απευθυνόμενος τις τελευταίες ημέρες προς το επιτελείο του, θα μου επιτρέψετε να μην τα λέω στην γλώσσα την πάτρια την οποία έχω διδαχθεί ως ερωτικός επιστήμων, αλλά απλά ότι έλεγε ο αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος, ο αείμνηστος, ο μεγάλος αυτοκράτορ, έλεγε ότι η Κωνσταντινούπολη, η πόλη του, μάλλον η Κωνσταντινούπολη, η πόλη του Κωνσταντίνου, του μεγάλου αυτοκράτορα, ο οποίος την είχε αφιερώσει, λέει, στην Παναγία, τη Δέσποινα, τη Θεοτόκο και αϊπάρθενο Μαρία, προσέξτε τώρα, ελπίδα και χαρά των Ελλήνων και κάθημα όλου του κόσμου. Ήδη από τότε αναγνωρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ότι ο Κωνσταντίνος, ο πρώτος μεγάλος αυτοκράτορος του Βυζαντίου, πίστευε ότι είναι η χαρά των Ελλήνων και κάθημα του, όλου του κόσμου. Σκεφτείτε, από τότε που ήδη είχε αποσχιστεί από τη Ρώμη και έκανε την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων, αυτή την οποία εμείς την λατρεύουμε, κυριολεκτικά τη λατρεύουμε. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και θα μπορούσα να αναφέρω πολλές φορές, τι να σας πω, δεν είναι μονάχα αυτό. Η απάντηση, αν κανείς, 21 Μαΐου για παράδειγμα, και ναι, δεν κάνω λάθος, ήταν 21 Μαΐου, ο Σουλτάνος είχε στείλει πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας την παράδοση της πόλης με την υπόσχεση να επιστρέψει στον αυτοκράτορα και όσους του επιθυμούσαν να φύγουμε τα υπάρχοντά τους. Προσέξτε, όχι μονάχα να φύγουμε τα υπάρχοντά τους, αλλά θα τον αναγνώριζε και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Και γιόταν φυσικά για την ασφάλεια της περιουσίας του πληθυσμού, ο οποίος θα παρέμεινε στην πόλη, αλλά ο Κωνσταντίνος του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση. Το δε την πόλη σιδούνε ούτε μόνεστοι ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γάρ γνώμη πάντες αυτοπεραιρέτως αποθανούμε ου και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το να σου δώσω, να σου παραδώσω την πόλη, ούτε σε μένα επαφίεται ούτε και σε κανένα από τους κατοίκους της, διότι υπάρχει μια κοινή απόφαση όλων να αποθάνουμε και δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας. Αυτή ήταν η απάντηση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν απλά Έλληνας, αλλά την καρδιά του χτυπούσε αυτό που συνηθίζω και λέω, χριστιανικά και ελληνικά, ελληνικά και χριστιανικά. Έδωσε αυτή την πληρωμένη απάντηση προς τους αντιπροσώπους του Σουλτάνου, ο οποίος 21 Μαΐου, δηλαδή 6-7 μέρες πιο μπροστά, τον επισκέφθηκαν και του είπαν, κοίταξε, είσαι περικυκλωμένος ρε αδερφέ από παντού. Δεν έχεις να αναπνεύσεις, δεν έχεις να φας, δεν έχεις να σου φέρει κανείς τα εφόδια. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Αλλά ο ίδιος προτίμησε να αποθάνει, διότι πίστευε ότι η σωτηρία του έθνους, και είναι η πραγματικότητα αυτή, θα επιτευχθεί μέσω της θρησκείας. Επιτρέψτε μου να το πιστεύω αυτό βαθιά, και γιατί το πιστεύω αυτό το βαθιά. Κοιτάξτε, αν δει κάνουμε ένα άλμα χρονικό, έτσι, στην εποχή ας πούμε του 1821. Να σας θυμίσω ότι στον Άφλιο ο Χάμιλτον ζήτησε από τον Κολοκοτρώνη να συμβιβαστούν οι Έλληνες, να μεσητεύσει η Αγγλία, και όταν λέμε να συμβιβαστούν, εντάξει, φόρου επιτελείς, ένα μικρό κρατήριο, ένα φέουδο, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Αλλά ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λέει το εξής, ότι εμείς, καπιτάν, επιτρέψτε μου να το αναφέρω όπως το βρίσκουμε στη βιβλιογραφία, εμείς καπιτάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάναμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκανε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Είπε, είναι η βασιλική φρουρά του που ποια είναι τα... Και μου λέει ο Χάμιλτον, ποια είναι η βασιλική φρουρά του και ποια είναι τα φρούρια, ρε αδερφέ, που μας λες, ματσαμπουνάς. Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι κλέφτες. Τα φρούρια, η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Κοιτάξτε τώρα για να δείτε, είναι οι θρύλοι και οι μύθοι οι οποίοι είναι αν θέλετε συνυφασμένοι με την άλωση της πόλεως. Και είναι οι θρύλοι και οι μύθοι γιατί ο δικός μας ο λαός ακόμη και σήμερα πιστεύει ακόμη στην πόλη των πόλεων, ακόμη την βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στο Φανάρι, όποτε πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, ακόμη πιστεύουμε ότι αυτή η πόλη ηχεί ακόμη τα νάματα του χριστιανισμού και του ελληνισμού από εκείνη την εποχή. Όταν περιδιαβαίνει κανείς στα στενομύρια εκεί, στα στενά, τα απίθανα, λες και ακούει τις φωνές, τις παλιές φωνές. Είμαι λίγο ρομαντικός, αλλά τα πιστεύω αυτά. Εγώ θα ήθελα να σας πω, όλες για να δείτε πόσο ψηλά είναι αυτή η ημερομηνία, 29 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν θρύλοι και παραδόσεις. Ο τρόπος που θυσιάστηκε ο τελευταίος αυτοκράτορος, καθώς δεν διασώθηκαν πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές στο πεδίο της μάχης, απετέλεσαν φυσικά την πνιγή έπνευση για τους θρύλους αυτούς που έχω αναφέρει, παραδείγματος χάρη του μαρμαρωμένου βασιλιά, που παραμένει που περιμένει τη στιγμή να ανακτήσει την πόλη και την αυτοκρατορία του. Ακόμη λέγονται στα παραμύθια για μας τους πρόσφυγες. Μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, αν κοιτάξει κανείς στο Μερλέ, που είναι, υπάρχουν σώζονται χιλιάδες μαρτυρίες, θα το δει αυτό το πράγμα. Υπάρχει η λαϊκή χριστιανική πίστη, ότι όπου την τελευταία στιγμή που διέριξαν οι Τούρκοι και μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά, τελούταν η Θεία Λειτουργία και ο ιερέας εκείνη τη στιγμή, μόλις είδε τους κατακτητές μουσουλμάνους να ορμούν στο πλήθος των πιστών, εξαφανίστηκε μέσα από τον τοίχο του Αγίου Βήματος, όπου άνοιξε με θαυμαστό τρόπο. Και λέγεται βεβαίως ότι ο ιερέας θα βγει όταν η πόλη απελευθερωθεί. Ένας άλλος θρύλος θέλει τον αυτοκράτορα στερά του χέρι να έχει να λέει ότι κάποια στιγμή ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος στο ένα του χέρι είχε, λέει, 6 δάκτυλα και αν βρεθεί κάποιος Έλληνας που έχει 6 δάκτυλα θα ανακτήσει την πόλη. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι οι μύθοι οι οποίοι υπάρχουν στο διάβατο του χρόνου. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο είναι άγνωστο στους περισσότερους, ακόμη και μελετητές, και δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε όλα οι μελετητές, ότι κάποιος Αμερικανός ιστορικός, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα του, ζητώ ταπεινά συγγνώμη αλλά μπορώ να το βρω, έλεγε ότι υπήρχε στη συνοικία Αμπού Βέφα στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ένας χαμηλός ανώνυμος τάφος, τον οποίο, λέει, οι Έλληνες τιμούσαν ως τον τάφο του Κωνσταντίνου και χρησιμοποιούσαν κρυφά ως τόπο προσευχής. Το βεβαίως το πληροφορήθηκε η Οθωμανική κυβέρνηση εκείνη την εποχή και ερήμωσε την περιοχή για ευνοήτους λόγους. Τώρα, από τους υπολείπους θρύλους οι οποίοι υπάρχουν, είναι ο θρύλος της Κερκόπορτας, έτσι. Κερκόπορτα, θα μου επιτρέψετε να πω, οι λέξεις Κερκόποτα είναι η πύλη του Κύρκου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πύλη μικρή, η οποία οδηγούσε στον υπόδρομο έξω από τα τείχη. Κατά την παράδοση θεωρείται ότι με προδοσία άνοιξαν και μπήκαν οι γεννήσεροι στη μεγάλη έφοδο, η οποία γίνηκε στις 29 Μαΐου του 1453, διασπώντας κατά αυτόν τον τρόπο την άμυνα των πολεορκουμένων και προκαλώντας την άνοση. Εντάξει. Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά έχουμε πει, θα ήθελα να σας μιλήσω για τον παπά της Αγίας Σοφιάς, και αυτό βεβαίως μάλλον το έχω πει, αλλά και τα μισοτεγανισμένα ψάρια με το αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής στον Παλουκλή, όπου και αυτός είναι ένας θρύλος από τους πιο σημαντικούς. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, η προσωπικότητα του οποίου τιμάται από όλους μας, αν και υπάρχουν μια μερίδα, έτσι, αν θέλετε, η οποία έχει διαφορετική άποψη περί του προσώπου του, ίσως εκ του γεγονότος ότι προσπάθησε να ζητήσει τη βοήθεια από την Καθολική Εκκλησία, η οποία Καθολική Εκκλησία δυστυχώς, ή μάλλον κατά την μία άποψη η οποία είναι από τις χειρότερες την οποία εφήρμοσαν οι πάπες εκείνη την εποχή, δεν βοήθησαν, γιατί πίστευαν ότι με την πτώση της Κωνσταντινούπολης θα υπάρχει και πλήρης αποδιοργάνωση, αν θέλετε, της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, για ούτως ώστε να ανεβεί ακόμη περαιτέρω η Καθολική Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν καρδινάλοι εκείνη την εποχή, και μάλιστα ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι έλεγαν οι άνθρωποι πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων ο Λεωνάρδος ο Χίος, ο Λατίνος αρχιερέας της Λέσβου, έστειλε μια έκθεση προς τον Πάπα, όπου παρουσιάσει ο ποιος χωρέσει τον Ατοσχονά Θεός τα γεγονότα της άλωσης ως τη θεία τιμωρία των Βυζαντινών λόγω της απομάκρυσής τους προσέξτε από την καθολική πίστη. Δείτε ότι η καθολική πίστη ήταν, και εγώ δεν ξέρω τι, και επειδή λοιπόν εμείς απομακρυνθήκαμε, και αυτό λοιπόν έπεσε η πόλη. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν μας βοήθησε κανείς, και βεβαίως αυτά το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Λατίνοι συγγραφείς της εποχής εκείνης. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε και πάλι να πω ότι εδώ έχουμε σημαντικές πηγές, τις οποίες κάθε ένας ερευνητής πρέπει να τις ερευνά. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να διαβάζει ή πρέπει να διαβάζει το Γεώργιο Φρατζή, ο οποίος είναι ο μοναδικός και αυτόπτης μάρτυρας, έτσι. Είναι επιφανής ιστορικός, αξιωματούχος, διπλωμάτης εκείνη την εποχή, ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και ο οποίος βεβαίως ο ίδιος του είχε λάβει μέρος στην πολιορκία, και ήταν όχι απλά στενός φίλος του Αυτοκράτερ και από τους συμβούλους, έτσι, και ο οποίος προσπάθησε να ανατάξει όπως μπορούσε το, αν θέλετε, να περιγράψει, αν θέλετε, για τους μετέπειτα οι οποίοι θα τον διάβαζαν, το τι, τις μεγάλες προσπάθειες του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, όπως επίσης ας πούμε και την, για την Ορθόδοξη πίστη. Έχουμε επίσης τον Μιχαήλ τον Κρουτόβουλο, ο οποίος αυτός είχε προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Τούρκων και περιγράφει, Έλληνας, περιγράφει τα γεγονότα από το πρίσμα ενός νέου υπηκόου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν και βεβαίως φροντίζει να μην επιτίθεται κατά των Ελλήνων συμπατριωτών του. Επίσης έχουμε τον Δούκα, ο οποίος είναι υποστηρικτής της Ένωσης των Εκκλησιών, τονίζει την ανάγκη της συνεργασίας του Βυζαντίου με τις δυτικές δυνάμεις εποχής, αλλά λησμονήμα να μας αναφέρει και μνημονεύει τον Γενουάτη Ιωάννη Ιουστινιάνη, μια σημαντική προσωπικότητα, τύχη κακή βεβαίως, τραυματίστηκε και απεχώρησε με τις κατάφρακτους έτσι που είχε υπήσει κλπ. Κλπ. Όμως ξεχνάει να μας αναφέρει ότι ο Πάπας και η συναυτό δεν βοήθησαν καθόλου. Όπως επίσης και ο Λαόνικος, ο Χαλκοκονδύλης, ο οποίος επέλεξε ως θέμα της ιστορίας του όχι το Βυζάντιο αλλά κυρίως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα, υπάρχουν και πηγές οι οποίες είναι από την αντίθετη πλευρά, όπως του Βενετού Νικόλαου Μπάρμπαρο, ο οποίος στο ημερολόγιο της πολιορκίας του Κωνσταντινούπολης περιγράφει τα γεγονότα και μάλιστα παρακαλεί ο άνθρωπος με διεπιστολής του τον Πάπα να βοηθήσει. Να βοηθήσει στην εκ νέου ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, γιατί ετέθηκε ένα τέτοιο θέμα. Έχουμε επίσης από τις πιο σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες, οι οποίες περιγράφουν την, αν θέλετε, τα Βυζαντινά χρόνια, είναι ο Βασίλειεφ, έτσι, Ρώσος, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Βυζαντινολόγους που έχει υπάρξει. Περιγράφει με μελανά χρώματα τον Μωάμεθ Β' και πολύ θετικά τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αν και βέβαια και οφείλουμε να πούμε αυτό το πράγμα, πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με την ιστορία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όχι μόνο τα κακά αλλά και τις αρετές των αντιπάλων μας, και όταν λέω αρετές, τις ικανότητές τους. Για παράδειγμα, μην ξεχνάτε ότι ο Μωάμεθ ο δεύτερος είναι μόλις 21 ετών, στα 1453. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι ιδιαίτερα σκληροτράχυρος, φιλοπόλεμος, υπέκειται γενικά στα κατώτερα πάθη, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ταυτόχρονα όμως έδειχνε και ενδιαφέρον για την επιστήμη. Και θα μου επιτρέψει να σας πω, ήταν γνώστης 4 γλωσσών και όχι μονάχα. Τώρα, ας πούμε λίγο για το χρονολόγιο. Κοιτάξτε, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έπεσε στα 1453. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε πέσει πολύ πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά είχε πέσει, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους τους ιστορικούς εποχής εκείνης. Αν θέλετε, για παράδειγμα, σας πω, ξεκινάμε από το 1071, τη μάχη του Ματζικέρτ, όπου για πρώτη φορά δια προδοσίας ο Ρωμανός, ο Διογένης, δυστυχώς ητάται, ενώ είχε νικήσει στη μάχη, ξαφνικά βρίσκεται εχμάλωτος. Το πώς είναι με προδοσία δεν τις παρούς στιγμής να αναφέρουμε. Ίσως, βάζω μια ανωτελεία, έπρεπε όλα αυτά να διδάσκονται κάτι παραπάνω στα σχολεία, που δυστυχώς όμως αποφεύγουμε να τα μιλήσουμε. Και όμως τα πάθη μας και τα λάθη μας μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, οδηγό για ένα καλύτερο μέλλον. Ας απελευθερωθούμε και ας κοιτάμε βεβαίως τα γεγονότα, όχι μέσα από κομματικές διόπτρες ή πολιτικές διόπτρες. Ας τα δούμε όπως είναι αντικειμενικά, όπως μας τα θέλει η ιστορία. Για παράδειγμα, αναγνωρίζουμε όλοι και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το 1071 ήταν, αν θέλετε, το πρώτο βήμα το οποίο γίνηκε. Ας αναγνωρίσουμε επιτέλους όλοι μας ότι το 1204 με το 1261, όπου γίνεται η κατάληψη της πόλης, και όταν λέμε κατάληψη της πόλης από τους Λατίνους, σταυροφόρους για την ακρίβεια, αν θέλετε να είμαστε ακριβείς, δεν είναι απλά ένα πέρασμα από την Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται περίπου πάνω από 50 χρόνια, όπου καταστρέφουν όλες τις δομές μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Ναι, μεν η αυτοκρατορία είχε πολλές διακυμάνσεις, αλλά όμως στα μεταξύ το 1204 και το 1261 έχουμε τερατουργήματα και έχουν γίνει τόσα έσχη εναντίον αυτής της αυτοκρατορίας. Σας λέω, κυριολεκτικά έχουν διαλυθεί όλες οι δομές. Όλες οι δομές. Και αν δεν ανατάξεις στα 1261, εσύ και μετά, όλη αυτή την αυτοκρατορία, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήδη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους. Συγγνώμη. Η μέρα εκείνη, κατά την άποψή μας, είναι από τις πιο σημαντικές ημέρες της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Είναι η πιο σημαντική στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος αν η πόλη άντεχε. Αν ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, και οι λιγοστοί υπερασπιστές των Αττικών είχαν καταφέρει να αποτρέψουν την τελευταία άλωση για κάποιο λόγο. Υπάρχουν μάλιστα ιστορικοί της απέναντι όχθης, οι οποίες λένε ότι ήταν η τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Μωάμεθ. Είχε αποφασίσει μέσα του, βλέποντας ότι αυτές τις 50-60 μέρες, γιατί η πολιορκία είναι μεταξύ από τις 6 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου, νομίζω ότι είναι 50, νομίζω, εν πάση περιπτώσει 50 μέρες, πόσες είναι, ο Απρίλιος 30 μέρες και από τον Απρίλιο 50-54 μέρες. Σε αυτές τις 54 ημέρες, το τονίζω και πάλι, η πόλη ανθίσταται. Η πόλη αντέχει και θα μπορούσε να αντέξει αν είχε ακόμη μια κάποια βοήθεια. Όμως δυστυχώς η βοήθεια αυτή δεν ήρθε, ιδιαίτερα οι παπικοί, οι οποίοι κορόιδευαν κυρίως. Τώρα, ξέχωρα όμως, για να μην λέμε για τους σταυροφόρους, τον ξένο παράγοντα, για αυτή την πτώση ή αυτά τα οποία πρέπει να διδάσκουμε, πρέπει να αναφέρουμε ότι τις πολιτικές και τις θρησκευτικές έρηδες, οι οποίες υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη, είναι γνωστό αυτό ότι μεταξύ των ενωτικών και ανθενωτικών, η οποία δεν υπήρχε μονάχα σε επίπεδο διαλόγων ή αν θέλετε ανθρώπων οι οποίοι γνώριζαν. Δυστυχώς είχαν χωριστεί τα πλήθη σε αυτούς και στους άλλους, εμείς και εσείς, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο μεταξύ των Ελλήνων να βρισκόμαστε πίσω από κάτι και βεβαίως να μην το αντιμετωπίζουμε ως μια διαφορετική άποψη ή εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσω να σας πείσω εγώ, βρε αδερφέ, περί του ποιο είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ακονίζαμε και τα μαχαίρια μας. Αν θέλετε, την άσχημη οικονομική κατάσταση η οποία υπήρχε. Προσέξτε, άσχημη οικονομική κατάσταση η οποία υπήρχε, με ό,τι σημαίνει αυτό, η διάλυση του κράτους από τα 1261 επέφερε ό,τι επέφερε. Το καταλαβαίνετε. Όπως επίσης και η φυγή του ανθρώπινου δυναμικού. Βλέπετε, η Καθολική Εκκλησία, οι λατινικές δυνάμεις της Δύσης, αρχίνησαν σιγά σιγά να απορροφούν το καλό έμψυχο υλικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και είναι γνωστό ότι η αναγέννηση, ο Μεσαίωνας και η αναγέννηση οφείλεται εμπολής στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει φύγει από την Κωνσταντινούπολη προς τη Δύση. Τώρα βεβαίως τα γεγονότα είναι πολλά, έτσι. Το ξέρουμε και το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν έχουμε την κατάληψη της Καλλίπολης, για παράδειγμα, στα 1354, ένα αιώνα πιο μπροστά. Όταν 1,5 αιώνα πιο μπροστά έχουν κατάληψη της Προύσας, έχουν κατάληψη της Ιωνίας, βλέπετε και σταδιακά και σιγά σιγά η Κωνσταντινούπολη περιβάλλεται από δυνάμεις μη φίλες, φυσικά οθωμανικές δυνάμεις, αναγκάζεται και γίνεται εμπολής φόρου υποτελής προς τον Οθωμανό Σουλτάνο, έτσι. Τώρα, η πόλη, η άλωση, κατά την άποψή μου, επήλθε ως ένα φυσικό αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης επέκτασης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και απόρριά της ήταν η ανελαίτη συνέχεια της εδαφικής προώθησης των Τούρκων στη Βόρεια Αφρική αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν το συζητάμε, μην ξεχνάτε ότι στα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία φτάνει στο απόγειό της απειλώντας τη Βιέννη. Τα πλήρωσε. Το τονίζω, η Δύση, τη μη βοήθεια προς την στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αυτή η στενοκεφαλιά η οποία υπήρξε, η στενοκεφαλιά, να μην τους βοηθήσουμε γιατί εμείς πρέπει να προτασσόμεθα κλπ. δημιούργησε αυτή την αχανή αυτοκρατορία, την αχανή Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία έφτασε μέχρι έξω από τα δίκη της Βιέλης. Βεβαίως, να το πω ακόμη μια φορά, ότι η άλωση χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως ένα γεγονός που σηματοδοτεί μεσαίωνα και κυρίως την έναρξη της αναγέννησης και την εποχή των ανακαλύψεων με τη μαζική μετακίνηση πάρα πολλών Ελλήνων εκεί και τότε. Θα ήθελα να συμπληρώσω μερικά έτσι για την πόλη για να δουν οι φίλοι μας οι ακροατές ότι η πόλη ήδη είχε λιμοκτονούσε κυριολεκτικά. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μάμεθ, ο οποίος επαναλαμβάνω και πάλι η Ρίστον Παρόδο, ήταν ένας πανέξιμος άνθρωπος. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα προτερήματα, τις ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες του αντιπάλου μας. Λέω, αν το θεωρώ κάνω ένα ιστορικό, μια ιστορική αναδρομή, έκτισε πρώτα στα βόρεια της πόλης, στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, σε ένα από τα πιο στενά του σημεία, το Ρούμελ Χισάρ. Ή Μπογάζ και Σεν, που στα τουρκικά λέγεται Λεμοκόφτης. Τι σημαίνει αυτό? Στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου υπάρχει ένα ισχυρότατο φρούριο, το οποίο το έχουμε δείξει στην τηλεόραση και θα μπορούμε να το δείξουμε πολλές φορές. Έχουμε πολλά καρποστάλ από την εποχή τέλη 19ου και αρχές 20ου αιώνα, όπου μπορεί και τι κάνει, μπορεί και απαγορεύει τις μετακινήσεις. Η λέξη απαγορεύει είναι επίοικης. Καταστρέφει κάθε διάπλου μη φιλικού πλοίου. Φιλικού πλοίου προς την Τουρκία. Δεν μπορεί να εφοδιαστεί η Κωνσταντινόπολη. Όπου εκεί τοποθετεί κανόνια της εποχής εκείνης. Ό,τι πιο προηγμένο είχε να επιδείξει η πολεμική τεχνολογία εκείνης εποχής. Βεβαίως, αυτό είναι απέκοπτε τα πάντα σε συνδυασμό με ένα προϋπάρχον οχυρό, το οποίο ήταν στην Ασιατική ακτή και είχε κτιστεί νωρίτερα. Ήταν το Ανατολού Χισάρ. Προσέξτε, στο Βόσπορο για να περάσει κανείς έπρεπε να περάσει από δύο φρούρια, τα οποία ήταν Οθωμανικά. Το Ανατολού Χισάρ και βεβαίως το Ρούμελ Χισάρ. Τώρα καταλαβαίνετε, καμιστερώντας πολύτιμες ενισχύσεις και εφόδια από την πόλη. Και το πιο σημαντικό, ο Μουάμεθ στέλνει όλους τους μπέιδες του και έχει αρκετούς μπέιδες με το στρατό του. Ο στρατός του είναι πολυπληθέστατος, ο οποίος ακολουθείται από πολλούς, ακόμη και εξωμώτες. Να το πούμε και αυτό, να μην τρεπόμαστε, να το λέμε και αυτό. Εισβάλλει σε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίες ήταν αλόβητες ακόμη, για παράδειγμα η Πελοπόννησος, για να εμποδίσει την αποστολή όλων αυτών, και κυρίως από το Δεσποτάτο του Μιστρά, την αποστολή όλων αυτών των, αν θέλετε, των εφοδίων. Επίσης, να αναφέρουμε, για να δει κανείς το μεγαλείο των ανθρώπων, οι οποίοι, των πολεμιστών της πόλης εκείνη την εποχή, των ανθρώπων εκείνων των οποίων χτυπούσε, να το επαναλάβω και πάλι, η καρδιά χριστιανικά και ελληνικά, ελληνικά και χριστιανικά, πειθαρχώντας, αν θέλετε, στις ρίσεις του μεγάλου αυτοκράτορου. Εγώ θα μου επιτρέψετε να λέω, μεγάλος ήταν ο αυτοκράτορ, παλαιολόγος ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος, και δυστυχώς μέσα στις τάξεις και στα σχολιά δεν διδάσκουμε αυτό που έπρεπε να διδάσκουμε. Ο Φραντζής αναφέρει ότι οι Βυζαντινοί, οι πολεμιστές, ήτανε, μας δίνει ένα νούμερο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές το νούμερο αυτό, αλλά μας λέει ότι είναι 4.937 οπλίτες και αξιωματικοί. 4.937 Βυζαντινοί οπλίτες και 1.998 ξένοι. Όταν μιλάμε για ξένους, είναι αυτοί οι οποίοι είναι από τη Δύση, οι οποίοι ζούσανε, είχαν συνοικίαση εκεί πέρα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και τάχθηκαν με το μέρος του αυτοκράτορα. Αν και πολλοί εξ αυτών τάχθηκαν με το μέρος, αρκετοί με το μέρος του Σουλτάνου. Ξεχωρίζουν βεβαίως οι 700 κατάφρακτοι, κατάφρακτοι θεωρούνται από τις πανοπλίες, οι οποίες ήταν και εγώ δεν ξέρω τι, οι οποίοι έφτασαν στη Βυζαντινή πρωτεύουσα τον Γενάρη του 1453, αν καλώς εθυμούμε, με δύο γεννάτικα πλοία. Τώρα, σημαντική προσωπικότητα την οποία οφείλουμε να αναφέρουμε για εκεί και τότε είναι ο Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγκο, έμπειρος πολεμιστής, τον οποίο ο αυτοκράτορ ονόμωσε πρωτοστάτορα, δηλαδή αρχιστράτηγο, και του ανέθεσε την άμυνα της πόλης. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 8 με 8.500 στρατιώτες. Όταν, αν θέλετε να αρχίσω να μιλάω για το όταν, όταν απέναντί του είχε περίπου 150.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό ο φίλος μας ο Σουλτάνος. Τώρα καταλαβαίνετε, 10.000, χοντρά κοντρά τα νούμερα με 150.000, η διαφορά είναι τεραστία. Παρ' όλα αυτά όμως αυτά κράτησαν, και αν είχαν την παραμικρή βοήθεια οι Βυζαντινοί, θα μπορούσαν κατά την άποψή μου να κάνουν αρκετά πράγματα. Να κρατήσει πολιεργία κάτι παραπάνω και ίσως φιλοτιμεί το ειδήσι. Σε αυτό το ίσως αναφέρομαι γιατί υπάρχουν προσπάθειες μετά την πτώση της πόλης. Είναι γεγονός ότι η πόλη σόκαρε, η λέξη είναι η πρέπουσα, άφησε άνευδους όλο τον πνευματικό κόσμο τη Δύση. Μιλάω για τον πνευματικό κόσμο τη Δύση. Δεν μιλάω για την Καθολική Εκκλησία, ούτε για τους υπολείπους, τις υπόλοιπες αν θέλετε αιρέσεις οι οποίες υπήρχαν, ή εν πάση περιπτώσει και τα διάφορα κράτη τα οποία υπήρχαν εκεί και τότε. Δεν βοήθησε κανένας τους, και όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη άρχισαν κάτι να ψηλιάζονται, κάτι να τους φαγουρίζει την κεφαλή, γιατί σου λέει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε το μεγαλείο, είχε τη δόξα, είχε πολλά και διάφορα. Έπεσε, μήπως είναι άραγε η σειρά μας. Πρώτος, φαίνεται να προσπάθησε να συνεγείρει τους ηγεμόνες της Δύσης για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους χριστιανείς, ο μέγας μάγιστρος του τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων, που ήταν εκεί την εποχή στη Ρόδο. Το όνομά του λέγεται, το όνομά του ήταν Λαστίκ. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, Ζαν, Μαν κλπ. Δεν τα θυμάμαι, αλλά θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα Λαστίκ. Ο οποίος με τα γράμματά του στον Πάπα και στους ηγεμόνες τους εξόρκιζε κυριολεκτικά να πάρουν τα όπλα για να εκδικηθούν το χριστιανικό αίμα που χύθηκε στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας των Τούρκων, αλλά και για τη σωτηρία να βάλει και το δικό του, γιατί η Ρόδος δεν ανήκε εκείνη την εποχή, ήταν αυτή επάνω. Λοιπόν, του Ρόδου η ισχυρότατης, αν θέλετε, προμαχώνα της χριστιανικής πολιτείας. Παράλληλα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες οι οποίοι διέμειναν στην Ευρώπη, γνωστοί βεβαίως, οι οποίοι θα έλεγαν ότι κήρυξαν πόλεμο κατά τον Τούρκο. Όταν λέμε κήρυξαν πόλεμο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, να πάρουν τα όπλα. Είναι μάλλον ρητορικό αυτό, ή αν θέλετε συμβολικό. Με γράμματα, με επιστολές προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τον κόσμο, ή αν θέλετε κυρίως τους αρχόντους εκείνης της εποχής. Για παράδειγμα, έχουμε τον Ισίωδο τον Πελοποννήσιο, ο οποίος είναι στη Δύση, Γαλλία, Βυσαρίων ο Τραπεζούντιος, Ανδρόνικος ο Θεσσαλονικεύς, όπως επίσης και ο Εμμανουήλ ο Γεωργιλάς, οι οποίοι προέτρυπαν, επαναλαμβάνουν, την Δύση για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης. Σε όλες αυτές τις εκκλήσεις, ο Πάπας ο Νικόλαος ο Πέμπτος, για παράδειγμα, έδειξε πλήρη αδιαφορία. Σε αντίθεση, αν θέλετε, με κάποιο ενδιαφέρον του Καλίστου του Γάμα και του Πάπα Πίου, τώρα είναι, μου φαίνεται ο Β' πρέπει να ήταν, ο δεύτερος. Τώρα, επίσης, υπήρχε και μερικοί αυτοκράτορες οι οποίοι μάλλον έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Ήταν ο Φιλιβερίκος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και ο Δούκας Φίλιππος της Βουργουνδίας, ο επολεγόμενος και καλός, οι οποίοι μόλις ενημερώθηκαν, λέει, για την άλωση, συναντήθηκαν, συσκέφθηκαν, τα είπανε, επιθυμούσαν και από προθέσεις πάμε καλά, αλλά δυστυχώς οι προθέσεις δεν βοήθησαν σε τίποτα, να βάηξαν οι συνομιλίες. Βεβαίως είχαμε και τις μικροφιλοτιμίες του τέος βασιλέα, του τότε βασιλέα, όχι τέος βασιλέα της Γαλλίας, Καρόλου του Εβδέμου, αλλά τίποτα, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Θα ήθελα να κλείσω, δεν ξέρω εκτός αν θέλετε με ρωτήσετε κάτι, να επαναλάβω και πάλι αυτό που πιστεύω και θέλω να πιστεύω. Αυτό που δυστυχώς τα Υπουργεία Παιδείας δεν διδάσκει και αυτό που ίσως τα Υπουργεία Παιδείας αποφεύγουν. Δεν ξέρω, ίσως ένα πνεύμα και εγώ δεν ξέρω καλής θέλησης με τους γείτονες. Μπορεί να είναι και έτσι. Ο δυστυχής εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Έχει τύχει να παρευρεθώ στις 29 του Μάη 29 του Μάη στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως παρακολούθησα όλα αυτά τα πανηγύρια τα οποία έχουν οι φίλοι μας οι γείτονες και με τι μίσος και με τι λαχτάρα και με τι και με τι και με τι δίνουν πολλά χρήματα για να γιορτάσουν αυτή τη γιορτή. Εμείς βεβαίως δεν έχουμε να γιορτάσουμε τίποτα, δεν εορτάζονται οι, αν θέλετε, οι καταστροφές και οι διεθνικές καταστροφές, όμως μπορεί να είναι μια, αποτελούσε μια ημέρα μνήμης. Και μια ημέρα μνήμης τι σημαίνει? Από την, και επειδή για μας ούκα παίζεται το λάλλον είδο, θα μου επιτρέψετε να το πω. Θα πρέπει όλα αυτά να λέγονται στην παιδεία μας. Να λέγονται για το μεγαλείο, να λέγεται το μεγαλείο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, να λέγεται το μεγαλείο της Εκκλησίας που κράτησε αλόβητο το έθνος τόσα χρόνια μέχρι την απελευθέρωσή του. Να λέγεται η προσπάθεια η οποία γίνηκε στο διάβατο του χρόνου, να λέγεται ότι ενώ θα μπορούσαμε να σωθούμε, να σώσουμε το τομάρι μας, μπορούσε να σώσει ο Κωνσταντίνος, αν θέλετε, την εξουσία την οποία είχε, τους μεγάλους τίτλους, θα του έδινε ο Σουλτάνος όλη την Πελοπόννησο κάτω να είναι μόνος του και να κάνει ό,τι θέλει, όμως προτίμησε να θυσιαστεί. Και να σας πω και κάτι, η θυσία του πραγματικά απετέλεσε ένα του εφαλτήριο για να δημιουργηθεί όλο αυτός ο αγώνας στα μετέπειτα, διότι στη συνείδηση των πάντων, στη συνείδηση των αγωνιστών του 21 δεν είχε πέσει, δεν είχε υποσταλεί ποτέ ο μύθος, η σημαία, όλοι αυτοί οι θρύλοι, οι παραδόσεις ότι ο Κωνσταντίνος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, κάποια στιγμή, όπως μας λέει και ο ποιητής ο Παλαμάς που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω γιατί το πιστεύω, γης κι αν τον κρατάς, δεν τον έφαγες άδει, δεν πέθανε, μαρμάρωσε, κοιμάται, θα ξυπνήσει.
0: Κύριε Νίδελη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ζητώ συγγνώμη αν έκανα κατάχρηση του χρόνου σας.
0: Καθόλου σας
1: ευχαριστούμε.
0: Θα μπορούσαμε
1: βεβαίως να πούμε στους ακροατές μας ότι δεν είπαμε και τίποτα, 5 πράγματα είπαμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για την πολιορκία, μέχρι και τον ηρωικό θάνατο που παρακαλούσε, βρε παιδιά, ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Είναι κάτι το οποίο υπόθηκε. Ήταν ένας πολεμιστής. Ζητώ συγγνώμη, πάλι κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, να σας πω το εξής. Μα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν ήταν ο αυτοκράτορος ο οποίος από το γραφείο του ή αν θέλετε από το σπίτι του έδινε εντολές στους τουμάρχες ή στους στρατηγούς τους, τους κατεπάνω όπως λέγονται εκείνη την εποχή με τους Βυζαντινούς τύπους να πολεμήσουν. Όχι, ήταν ο ίδιος. Πήρε το σπαθί και βγήκε μπροστά χωρίς διακριτικά και είναι γνωστό αυτό ότι δεν φορούσε διακριτικά γιατί προσπάθησε στη συνέχεια να τον βρούνε μήπως, και τελικά αναγνωρίστηκε από τα πέδιλα τα οποία είχαν, ήταν ιδιαίτερα, κάπως ιδιαίτερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε για τέτοια θέματα τα οποία τόσο πολύ τα κατέχετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Δεν τα κατέχω. Προσπαθώ να τα κατέχω και προσπαθώ να τα μεταλαμπρέσω στις νέες γενιές. Πιστέψτε με, οι νέες γενιές πρέπει να τα ξέρουν αυτά. Πρέπει να διδάσκονται αυτά στα σχολεία μας. Πρέπει να δει έστω και ήττα. Ναι, ήττα. Χάσαμε. Μας νίκησαν. Αλλά τι βγαίνει το συμπέρασμα από εκεί? Βγαίνουν πολλά συμπερέσματα. Να ο Κωνσταντίνος. Αυτό είναι, αυτή είναι η ράτσα η ελληνική. Και έχουμε πολλές τέτοιες ράτσες. Τι έκανε ο Λεωνίδας? Νικήθηκε. Πού? Εκεί. Σκοτώθηκαν όλοι. Αλλά συνεχίζουμε, μνημονεύουμε τον Λεωνίδα. Τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Να εκεί νικήθηκε. Συνεχίζουμε το ελληνικό πνεύμα. Γιατί αυτή η ράτσα στηρίχθηκε, στηρίζεται και θα στηρίζεται σε τέτοιους ανθρώπους.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, ακόμα μέσα στην περίοδο αυτήν κατά την οποία εορτάζουμε και τιμάμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Βρισκόμαστε στην πρώτη Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ψάλαμε και σήμερα στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία τροπάρια για τον Τίμιο Σταυρό και το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε πάλι για το Σταυρό του Κυρίου ομιλεί. Σήμερα όμως το Ιερό Ευαγγέλιο μας υπενθυμίζει και κάτι άλλο. Μας υπενθυμίζει ότι ο Σταυρός δεν είναι απλά ένα σύμβολο, το σύμβολο του χριστιανισμού, όπως άλλες θρησκείες, άλλες ομάδες έχουν τα δικά τους τα σύμβολα. Το δικό μας το σύμβολο, το σύμβολο του Σταυρού, δεν είναι απλά ένα σύμβολο. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας υπενθυμίζει ότι ο Σταυρός είναι και τρόπος ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε εμείς οι χριστιανοί. Ο Σταυρός του Κυρίου μας υπενθυμίζει την θυσία που έκανε ο Κύριος μας επάνω σε Αυτόν, αλλά όμως και τη δική μας την πορεία προς την Ανάσταση. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε όταν έχουν κάποια δοκιμασία ότι σηκώνω το Σταυρό μου. Και αυτό το οποίο λένε είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή της χριστιανικής πορείας. Ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ότι η ζωή μας θα είναι ένας βίος ανθόσπαρτος. Δεν μας υποσχέθηκε ότι εάν βαπτιστούμε και γίνουμε χριστιανοί δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν θα υποστούμε αδικίες, δεν θα νιώσουμε τον πόνο. Ποτέ δεν το είπε αυτό ο Χριστός μας. Ίσα-ίσα είδαμε ότι και τον ίδιο τον αδίκησαν, τον δίωξαν, τον οδήγησαν στα δικαστήρια, τον μαστίγωσαν και στο τέλος τον εσταύρωσαν. Και όπως γνωρίζουμε, εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε μιμητές Χριστού. Συνεπώς και εμείς οφείλουμε να έχουμε αυτήν τη σταυρική πορεία που είχε ο Χριστός μας. Άρα όποιος νομίζει ότι εάν είναι κοντά στο Χριστό, εάν πιστεύει στο Χριστό, εάν κάνει πνευματική ζωή, ότι όλα θα του έρχονται καλά, θα του έρχονται θετικά, ότι δεν θα έχει προβλήματα, ότι δεν θα νιώσει τον πόνο, ότι δεν θα βρίσκεται στο δρόμο του αδικίες και συκοφαντίες, τότε μάλλον κάνει λάθος, διότι ο Χριστός μας δεν μας υποσχέθηκε κάτι τέτοιο. Ο Χριστός μας έδειξε μία πορεία, την πορεία την οποία την περπάτησε και ο ίδιος, την πορεία την οποία πρέπει να περπατήσουμε και εμείς. Και όταν λέμε ότι πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μας, τι ακριβώς εννοούμε και ποιος είναι ο σταυρός μας και τον διαλέγουμε εμείς το σταυρό μας άραγε ή έρχονται καταστάσεις οι οποίες είναι απρόβλεπτες και δεν τις διαλέγουμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να πούμε ότι υπάρχει σταυρός τον οποίο δεν τον διαλέγουμε και υπάρχει σταυρός που πρέπει να τον διαλέξουμε. Και μας τον λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, ποιος είναι αυτός ο σταυρός τον οποίον πρέπει εμείς οι χριστιανοί να διαλέξουμε. Για να δούμε αρχικά ποιος είναι ο σταυρός που δεν τον διαλέγουμε. Ο σταυρός που δεν τον διαλέγουμε μπορεί να είναι μία ασθένεια που θα έρθει ξαφνικά και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε υπομονή στον πόνο. Ο σταυρός που δεν διαλέγουμε μπορεί να είναι ένας θάνατος ενός προσφυλούς μας προσώπου. Ο σταυρός που δεν διαλέγουμε μπορεί να είναι μία οικονομική καταστροφή, μία οικογενειακή τραγωδία. Μπορεί να είναι μία αδικία την οποία υφιστάμεθα από κάποιον δικό μας ή ξένο άνθρωπο. Μπορεί να είναι μία συκοφαντία. Μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα απρόβλεπτο το οποίο ούτε καν το σκεπτόμασταν. Όλα αυτά λοιπόν όταν έρχονται στη ζωή μας, Όλα αυτά είναι σταυροί τους οποίους πρέπει να τους σηκώσουμε με υπομονή και με πίστη, για τους οποίους όμως δεν διαλέξαμε εμείς να τους σηκώσουμε, αλλά όμως ήλθαν στη ζωή μας και εμείς θα πρέπει με πίστη και υπομονή να τους σηκώσουμε. Υπάρχει και ένα άλλο είδος σταυρού που δεν ξέρω αν μπορούμε να το ονομάσουμε σταυρό. Και ποιο είναι αυτό το είδος? Είναι όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για κάτι κακό το οποίο πάθαμε.

στοίχημα και λέει τότε ότι έπαθα αυτό, έμεινα ανάπηρος ή προκάλεσα αναπηρία σε κάποιον άλλο συνάνθρωπό μου και αυτό είναι ο σταυρός μου, διότι μια ζωή τώρα θα είμαι ανάπηρος. Ναι, θα είσαι ανάπηρος, αλλά όμως εσύ έφταιγες που δεν εκτέλεσες αυτό το οποίο σου είπαν οι υπεύθυνοι και ήσουν απερίσκεπτος και έτρεχες πάρα πολύ. Όλοι αυτοί λοιπόν και άλλα πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε, είναι σταυροί τους οποίους πρέπει πάλι ο άνθρωπος να σηκώσει με υπομονή, αλλά όμως είναι αυτός υπεύθυνος που ήρθαν τέτοιοι σταυροί στη ζωή του. Υπάρχει και ένας τρίτος, μία τρίτη κατηγορία των σταυρών που πρέπει ο άνθρωπος να σηκώσει. Και ποια είναι αυτή η τρίτη κατηγορία? Ο σταυρός τον οποίον ο ίδιος ο άνθρωπος διαλέγει να σηκώσει. Και θα πει κανείς, υπάρχει τέτοιος σταυρός? Υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να σηκώσει σταυρό, που να θέλει να πονέσει, που να θέλει να μην είναι καλά, που να υπάρχει κάτι το οποίο να μην μπορεί να το διαχειριστεί και έτσι να του δημιουργεί ένα αίσθημα δυσφορίας στη ζωή του? Και όμως υπάρχουν τέτοιοι σταυροί, αγαπητοί μου αδελφοί. Και ποιος είναι ο σταυρός τον οποίον πρέπει ο άνθρωπος να σηκώσει? Είναι ο σταυρός της πνευματικής ζωής. Όταν για παράδειγμα πρέπει ο άνθρωπος να νηστέψει, όταν για παράδειγμα πρέπει ο άνθρωπος να δείξει αγάπη θυσιαστική για τον συνάνθρωπό του, όταν για παράδειγμα ο άνθρωπος πρέπει να κάνει εγκράτεια, όταν πρέπει γενικότερα με τη ζωή του να κάνει έργα αγάπης, τα οποία στον ίδιο φαίνεται ότι ίσως του κάνουν κακό, αλλά όμως στην πραγματικότητα του κάνουν καλό. Όταν ο ίδιος πρέπει κάτι να στερηθεί, ούτως ώστε να νιώσει καλά ο συνάνθρωπός του. Ο κόσμος τι λέει, ποιο είναι το κοσμικό φρόνημα? Ότι μάζεψε για τον εαυτό σου, κοίταξε τον εαυτό σου, κοίταξε την οικογένειά σου και μη σε ενδιαφέρει τι κάνει ο συνάνθρωπός σου. Αλλά όμως ο Χριστός μας τι λέει? Ο Χριστός λέει δώσε και όσο δίνεις τόσο πιο μεγάλη ευλογία θα έχεις από μένα. Αυτό το δώσε όμως είναι ένα σταυρός. Το να δίνουμε, το να προσφέρουμε σημαίνει ότι κάτι αφαιρούμε από τη δική μας την καλοπέραση, από το δικό μας το εγώ. Αλλά όμως αυτό είναι ένα σταυρός τον οποίον οικειοθελώς εμείς οι άνθρωποι τον σηκώνουμε. Και είπα στην αρχή ότι αυτό μας το υπενθυμίζει ο Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε σήμερα με το Λόγο Του. Και ποιος είναι ο Λόγος του Χριστού? Ο Λόγος Του είναι «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, τότε θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να λοιπόν, ο μεγάλος σταυρός τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να τον σηκώσει οικειοθελώς με τη δική του τη θέληση, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Και πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Θα γίνει όταν βάλουμε πάνω απ' όλα την αγάπη, την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον μας, προς τον συνάνθρωπό μας. Τότε λοιπόν σηκώνουμε το σταυρό μας, αφού απαρνηθούμε τον εαυτό μας, και τότε και μόνο τότε ακολουθούμε το Χριστό μας. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ποιους σταυρούς πρέπει να σηκώνουμε? Και τους σταυρούς τους οποίους έρχονται στη ζωή μας χωρίς να τους θέλουμε, που όπως είπαμε στην αρχή μπορεί να είναι κάποια ασθένεια, κάποιος θάνατος, κάποιο μεγάλο πρόβλημα, αλλά και τους σταυρούς τους οποίους εμείς οι ίδιοι θα διαλέξουμε στη ζωή μας να τους σηκώσουμε επειδή θέλουμε να κάνουμε υπακοή στο Λόγο του Χριστού μας, ο οποίος μας προτρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να απαρνηθούμε το εγώ μας, να απαρνηθούμε την καλοπέρασή μου χάρη στην αγάπη. Να γνωρίζουμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι σε αυτόν τον αγώνα μας να σηκώσουμε το σταυρό μας δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε βοηθό, συμπαραστάτη, το Χριστό μας. Ο Χριστός ο οποίος σήκωσε και ο ίδιος το σταυρό. Είδατε πολλές

0: φορές όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, οι άλλοι μας λένε κάνε υπομονή, κάνε υπομονή, και εμείς λέμε δεν το έχεις περάσει, γι' αυτό μου λες να κάνω υπομονή. Έλα στη θέση μου και θα δεις αν μπορείς να κάνεις υπομονή. Αλλά όμως το Χριστό μας δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι ο Χριστός μας τα πέρασε όλα και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα περνούμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν όταν ακούμε το Χριστό μας να μας λέει κάνε υπομονή, τότε ξέρουμε και λέμε ναι, όπως έκανε ο Χριστός μας υπομονή, όπως δεν μίλησε, όπως δεν έβρισε, όπως δεν χτύπησε, όπως δεν αντέδρασε εκδικητικά, έτσι και εγώ θα πρέπει να μιμηθώ το Χριστό μου και να κάνω υπομονή σηκώνοντας το σταυρό μου. Έχουμε λοιπόν συμπαραστάτη το Χριστό, έχουμε οδηγό μας το Χριστό. Γι' αυτό κάθε φορά που καλούμαστε να σηκώσουμε κάποιο σταυρό, είτε αυτός είναι καθημερινός, είτε είναι παροδικός, είτε είναι οποιοσδήποτε σταυρός, να ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να τον σηκώσουμε με τη χάρη του Χριστού μας. Και θα τον σηκώσουμε το σταυρό μας όχι γιατί αγαπάμε τον πόνο, όχι γιατί μας αρέσει να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας, αλλά επειδή ξέρουμε ότι πίσω από το σταυρό είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας με υπομονή. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πετούμε το σταυρό μας, όποιον σταυρό μας έχει δώσει ο Χριστός. Γι' αυτό το λόγο και η πορεία μας πρέπει να είναι σταυρική, διότι μόνο μέσα από αυτή την πορεία θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που όλα μέσα στην πνευματική ζωή έχουν το λόγο τους, δεν γίνονται απλά για να γίνονται, δεν γίνονται για να μας ταλαιπωρούνε, αλλά γίνονται για το δικό μας το καλό, για να βρούμε εμείς τη σωτηρία και την Ανάσταση. Ας ευχηθούμε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός να μας δίνει δύναμη, ο κάθε ένας από εμάς να σηκώνει το σταυρό του με υπομονή, και έτσι θα καρποφορήσει και έτσι θα φέρει καρπό πολύ στη ζωή του, και αυτός ο καρπός ο πολύς θα είναι αυτός τον οποίον θα απολαύσει ο άνθρωπος στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία του Θεού μας, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Παρακολουθήσαμε αγαπητοί ακροατές το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη βοήθεια του Θεού προσφυλής μας ακροατέ, αρχίζουμε να μελετούμε τη Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, η οποία απευθύνεται στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων αλλά και σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Χαιρόμαστε γιατί πολλοί από τους ακροατάς μας παρακολουθούν τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Αυτό φανερώνει τη δίψα και την προθυμία των χριστιανών για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και με την ευκαιρία αυτή κάνουμε την έναρξη διαβάζοντας από το πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής στίχους 1 έως και 2. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος και Σιλωανός και Τιμόθεος στη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος και ο Σιλωανός και ο Τιμόθεος γράφουμε αυτήν την επιστολή στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων που είναι ενωμένη με τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ήθε να είναι σε εσάς η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εις τους δύο πρώτους στίχους προσφυλής μας ακροατέ που αποτελούν και το προήμιον της επιστολής ευρίσκεται η σφραγίδα της εγκυρότητος και η αυθεντία της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής επιστολής. Την επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους δύο πιστούς και αφοσιωμένους συνεργάτες και εκλεκτούς συντρόφους του, τον Σιλωανό και τον Τιμόθεο. Κάθε λόγος προφορικός ή γραπτός είναι αξιόπιστος και έγκυρος, εφόσον είναι αληθής και αυτός που τον λέγει ή τον γράφει είναι επίσης αξιόπιστον και φερέγγιον πρόσωπον. Και κάθε γραπτό κείμενο επίσημο ή ανεπίσημο είναι έγκυρο εφόσον φέρει την υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας και τη σφραγίδα αυτής. Μία επιστολή ανώνυμη ή ανυπόγραφη δεν έχει καμιά αξία εφόσον ο συγγραφεύς του γραπτού λόγου δεν έχει ούτε το θάρρος, ούτε την τιμιότητα, ούτε τη δύναμη να υπογράψει τα γραφόμενά του. Ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας την αρχαία συνήθεια, θέτει στην αρχή της επιστολής το όνομά του ως και τα ονόματα των εκλεκτών του συνεργατών του στενού του περιβάλλοντος. Και στις ημέρες μας όταν γίνεται λόγος για κάποιες πληροφορίες ή για κάποια σοβαρή δήλωση γενικού ενδιαφέροντος, ο καθένας μας σε ρωτά ποιος το είπε, από πού το έμαθες. Από την απάντηση που λαμβάνουμε αναλόγως τοποθετούμεθα, είτε συμφωνούντες είτε διαφωνούντες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Τίνος είναι η επιστολή, ποιος τη γράφει και σε ποιους απευθύνεται. Η επιστολή είναι του Αποστόλου Παύλου και την απευθύνει στους χριστιανούς της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων.
Και μόνο το γεγονός ότι φέρει την υπογραφή του Αποστόλου Παύλου, αυτό αποτελεί εγγύηση και μοναδική αυθεντία δια τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Οι πιστοί στο άκοσμα του ονόματος Παύλος σκυρτούν από χαρά, αλλά συγχρόνως αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για όσα αυτός τους λέγει και τους γράφει. Και πώς να μην αισθάνονται εμπιστοσύνη σε εκείνον που τους άνοιξε τα μάτια, τους μίλησε για τον Χριστό και τους έδειξε το δρόμο για τον ουρανό. Αυτός είναι ο διδάσκαλός τους. Είναι ο άριστος παιδαγωγός που οδηγεί εις Χριστόν. Αυτός είναι ο ιδρυτής της τοπικής εκκλησίας. Αυτός είναι ο Απόστολος των Εθνών, ο μιμητής του Χριστού και το στόμα του Χριστού. Είναι γνωστόν σε όλους ότι ο Παύλος μπορούσε να λέγει «Το Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο Απόστολος Παύλος είχε το θάρρος και τη δύναμη να συνιστά στους χριστιανούς «Το μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού». Το όνομα Παύλος είναι αυθυντία αδιαμφισβήτητη, διότι αυτός που το φέρει πέρασε μέσα από ένα πλήθος δοκιμασιών και σκληρών διωγμών και στάθηκε όρθιος και αλήγιστος σε όλους τους διωγμούς. Ιδού η ανάγλυφος προσωπικότης του Αποστόλου Παύλου και τα ακριβή στοιχεία του που μας τα δίδει ο ίδιος σε μια άλλη του επιστολή. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιωδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραυδίσθην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγεσα, νυχθεμερών εν βυθό πεποίηκα. Οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εγγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Β' Κορινθίος, εν 10ο κεφάλαιο, στίχος 23 έως και 27. Με πιο απλά λόγια, σε κόπους πολύ περισσότερων, σε μαστιγώσεις σε μεγάλο βαθμό, σε φυλακίσεις πολύ περισσότερων, πολλές φορές εκινδύνευσα να θανατωθώ. Από τους Ιουδαίους 5 φορές 40 παραμία μαστιγώσεις έλαβον, 3 φορές με εράβδισαν, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές εναβάγησα, 1 24ωρο έμεινα στο πέλαγος. Σε οδηπορίες πολλές φορές, με κινδύνους από ποταμούς, με κινδύνους από ληστάς, κινδύνους από τους ομοεθνείς μου, κινδύνους από τους εθνικούς, κινδύνους εις την πόλην, κινδύνους σε έρημα μέρη, κινδύνους εις την θάλασσαν, κινδύνους μεταξύ ψευδαδέλφων, με κόπων και μόχθων, πολλές φορές άυπνος, με πείνα και δίψα, πολλές φορές νηστικός, στο κρύο, χωρίς επαρκή ενδυμασία. Αυτός προς φιλής μας ακροατέ είναι ο γίγαντας της πίστεώς μας και ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Απόστολος Παύλος, ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων και ιδρυτής αναρρυθμίτων εκκλησιών.
Αυτός είναι ο αδάμαστος και αλήγιστος διδάσκαλος των εθνών που αποτελεί την αδιαμφισβήτητον αυθεντίαν και επομένως όχι μόνον η Θεσσαλονική της εποχής εκείνης αλλά και οι χριστιανοί ολοκλήρου της οικουμένης αναγνωρίζουν τα λόγια του και του έχουν απόλυτο εμπιστοσύνη.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για την δημιουργία, την ανάπτυξη και εξέλιξη της Θείας Λατρείας, για την παράδοση δηλαδή της Θείας Λατρείας και τη σχέση της με την Εκκλησία και την θεολογία. Σήμερα θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια της παράδοσης της λατρείας και της δυνατότητας, αν υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα, ανανέωσής της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε. Θεωρούμε αναγκαία αυτήν την εκπομπή, διότι όπως και τις άλλες εκπομπές ιστορικού έτσι χαρακτήρα, διότι στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τη δυνατότητα πρώτο Θεός να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα λειτουργικά θέματα γύρω από τα μυστήρια, γύρω από το εορτολόγιο, τους κύκλους του εορτολογίου, τις διάφορες περιόδους του εορτολογίου δηλαδή, γύρω από την υμνογραφία, γύρω από τις ακολουθίες του νυχθημέρου, από τις πηγές της λατρείας και άλλα θέματα συγκεκριμένα, και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, την παράδοση, τα κείμενα με βάση τα οποία μελετούμε ή παραπέμπουμε καμιά φορά, είπε εκείνος, είπε ο Καβάσιλας, είπε ξέρω εγώ ο Κλήμης Αλεξανδρεύς, να γνωρίζουμε πότε έζησαν αυτοί και ποιες είναι οι βασικές πηγές της λατρείας από που αντλούμε το υλικό για να εξηγήσουμε την ιστορία, τη θεολογία και τους συμβολισμούς κάθε επιμέρους πτυχής αυτής της μεγάλης παράδοσης. Λέμε παράδοση. Θα αναλύσουμε τους όρους τώρα παράδοση και ανανέωση όσο μπορούμε. Λέμε παράδοση. Όταν μιλάμε για παράδοση στον γενικότερα στον εκκλησιαστικό και θεολογικό χώρο, εννοούμε την εν Αγίω Πνεύματι εμπειρία και ζωή της Εκκλησίας. Την από γενιά σε γενιά δηλαδή διάδοση της αποκυκαλυμμένης αλήθειας, αγράφος και εγγράφος. Δηλαδή παράδοση που είναι γνωστή από τον προφορικό λόγο των Αγίων, των Λειτουργών, των Πατέρων, και παράδοση η οποία είναι γνωστή από κείμενα που έχει γραφτεί. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και έχει σχέση με αυτό, παρέδωκα γαριμήνεν πρώτης, ό και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγίγερται τη ημέρα τη Τρίτη. Μας μιλάει για το σωτηρολογικό έργο που γίνεται εν Χριστώ. Αυτό προφανώς τον λόγο από την Α προς Κορινθίους είχε υπόψη του και ένας σπουδαίος σύγχρονος κληρικός θεολόγος Ρουμάνος, ο Στανιλουάε, όταν σχετικά με την παράδοση γράφει ότι είναι παράδοση η παρουσία, λέει, του ίδιου του Κυρίου στη ζωή των πιστών κατά το πέρασμα των αιώνων. Παράδοση δεν είναι συνήθεια και έθιμα μόνο. Είναι η ζωή του Χριστού στο πέρασμα των αιώνων. Αυτή η παράδοση κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα και η αξιοπιστία της ελέγχεται από ποιον? Από την Εκκλησία, από το συνοδικό της σύστημα, από τις οικουμενικές συνόδους, οικουμενικές και τοπικές, από τον Επίσκοπο σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και από το πλήρωμα της Εκκλησίας, τους πιστούς, όταν αυτοί βέβαια έχουν φρόνημα εκκλησιολογικό και γνωρίζουν τι σημαίνει γραφή, παράδοση, πατέρες, λειτουργία και ζουν μέσα στην Εκκλησία, έχουν λόγο οι πιστοί. Λέει ένας λόγος, ένα κομμάτι, ας πούμε, έτσι, μια αποστροφή από τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, λέει, κρατούμεν τας παραδόσεις, ας παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι και ασπαζόμενοι, όσα περ η Αγία Καθολική Εκκλησία, αρχήθεν των χρόνων, αγράφος ή εγγράφος παρέδοκεν. Συνοψίζει δηλαδή αυτό που με δικά μας απλά λόγια είπαμε προηγουμένως. Η λειτουργική παράδοση τώρα ιδιαίτερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή που έχει ως κέντρο τα κείμενα, τα λειτουργικά, τα μυστήρια, όλα αυτά τα οποία έχουν ως κέντρο τι? Το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Λατρεία χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Αυτή διαμορφώνεται η παράδοση, το είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, στην Καινή Διαθήκη. Τόσο είναι ο Χριστός θεσμοθετεί, δημιουργεί, βάζει τις βάσεις και οι Απόστολοι μετά της παράδοσης. Ποιας παράδοσης? Της παράδοσης των μυστηρίων και κυρίως του βαπτίσματος και της ευχαριστίας, η οποία συνεχίζεται καθώς τα μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία κατά τον Ιερό Καβάσιλα. Δηλαδή φανερώνουν, πραγματοποιούν την Εκκλησία, και αυτή η παράδοση των μυστηρίων
συνεχίζεται διαχρονικά και γίνεται επίκαιρο έτσι το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Δηλαδή, θα το πω και λίγο διαφορετικά. Οι χριστιανικές γενιές, είναι φυσικό, μέσα στη διαχρονία έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι φυσικό. Αλλά πάντοτε αυτές οι γενιές, από γενιά σε γενιά, παρέμειναν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, της κάθε τοπικής έτσι εκκλησίας και με τον Απόστολο κάθε τοπικής εκκλησίας και δι' αυτού με τον Χριστό. Υπάρχει μια συνέχεια. Γι' αυτό λέμε ο κάθε επίσκοπος παδήματος χάρη είναι διάδοχος των Αποστόλων. Υπάρχει διαδοχή και όπου δεν υπάρχει διαδοχή μέσα στην εκκλησία, τους επισκόπους, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ γαρ παρέλαβουν, πάλι λέγει ο Απόστολος Παύλος, για την ευχαριστία τώρα. Εξηγούμε με βιβλικό κείμενο αυτά που είπαμε προηγουμένως, τη λειτουργική παράδοση. Εγώ γαρ παρέλαβουν από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εντενικτή παραδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας, εκεί που παραδίδει την Θεία Ευχαριστία, στο μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε. Αυτό το παρέλαβε και το παρέδωσε στους μεταγενεστέρους. Αυτή η παράδοση όμως, η παράδοση της Εκκλησίας, η παράδοση των μυστηρίων, που διατρανώνει το σωτηριώδες έργο, κηρύττει, εφαρμόζει, εκφράζει, βιώνει καλύτερα το μυστήριο της σωτηρίας εν Χριστώ, αυτή η παράδοση δεν έμεινε έτσι αποστεωμένη και ισχνή. Στους αιώνες απέκτησε και νέα δομή, είναι κακό να το λέμε αυτό, και νέα μορφή. Σε κάθε επίπεδο, ενώ τα μυστήρια, το ορτολόγιο, ακολουθίες του νυχθημέρου, διατήρησε όμως αυτή η παράδοση με όλες τις πτυχές της το πνεύμα και την αλήθεια του Σαρκοθέντος, Σταυροθέντος, Αναστάντος, Αναληφθέντος, Κυρίου μας. Είναι αυτό που λέγει ο Σμέμανα διαφορετικά, ότι αυτή η λατρεία, η λειτουργική παράδοση μιας κοινότητος η οποία πάντοτε αναγνωρίζει τον εαυτό της, γράφει χαρακτηριστικά, ως το σώμα του Χριστού, ως την Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, ως τον νέο αιώνα της Βασιλείας. Αυτά είναι τα κλειδιά της παραδόσεως. Χριστός, Εκκλησία, Βασιλεία. Ο δε μακαριστός Ιωάννης Φουντούλης, που είχε γράψει ένα κείμενο για την παράδοση και ήταν και εποπτικός και πρακτικός στη σκέψη του και σαφής, γράφει σχετικά για να δείξει ότι η λατρεία, η παράδοση της λατρείας έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα. Ούτε στήρο παρελθόν είναι, ούτε και μια κατάσταση χωρίς ρίζες. Η παράδοση, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, δεν είναι η προσκόλληση στο τώρα της λειτουργικής ζωής, ούτε στη φανταστικά ιδεώδη πράξη μιας δίθεν αποστολικής εποχής. Θα το εξηγήσω αυτό τι εννοεί. Αλλά αντίθετα είναι μια δυναμική αναμόχλευση της όλης λειτουργικής ζωής των μακρών αιώνων της παραδόσεως. Μια έντονη αγωνία για το σήμερα της εκκλησιαστικής λειτουργικής ζωής. Αν είναι γνήσιο γέννημα του μακράν χθες, δηλαδή της παραδόσεως. Αυτό το λέγει σε μια συνάφεια όταν ομιλεί για τους Προτεστάντες, οι οποίοι θέλαν μια επιστροφή και μπορεί να θέλουν ακόμα στην αποστολική εποχή. Αλλά επιστροφή εκεί στην παράδοση αυτή, την απλή και την προφορική και λυτή και λοιπά, χωρίς πάντοτε όμως με το πρότυπο της αποστολικής παραδόσεως, πρακτικής. Τώρα να δούμε ανανέωση. Τι εννοούμε? Είτε και ο όρος θέλει μια εξήγηση, είναι και παρεξηγήσιμος. Αναγέννηση, ανανέωση, προτιμώ τον όρο αυτό. Αν μπορεί αυτή η παράδοση λειτουργική, όπως την εξηγήσαμε, να ανανεωθεί. Τι σημαίνει ανανέωση? Πρώτα να εξηγήσω τούτο, ότι ο Χριστός χθες και σήμερα είναι ο αυτός και στους αιώνας. Του λέγει προς Εβραίους επιστολή. Δεν αλλάζει ο Χριστός, έτσι. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αυτός λειτουργεί στα μυστήρια, αοράτος συνών, με την ορατή του έκφραση που είναι ο επίσκοπος, οι ιερείς. Και με τη μετοχή όλων των πιστών, σαν ένα σώμα, σώμα της Εκκλησίας, με κεφαλή τον Χριστό. Ούτε η Εκκλησία αλλάζει ως σώμα Χριστού. Να αλλάζει. Σε αυτήν συμμετέχουμε, αυτή λειτουργεί τα μυστήρια, αυτή διαφυλάσσει την πίστη μας, αυτή ερμηνεύει την πίστη μας. Δεν αλλάζει. Αλλά είναι και μες στη φύση της Εκκλησίας όμως να βρίσκει τρόπους ώστε να βιώνει ο άνθρωπος κάθε εποχής με τον καλύτερο τρόπο αυτή την παράδοση, την γενικότερα παράδοση της Εκκλησίας ή την λειτουργική παράδοση.
βρίσκει τρόπους η Εκκλησία με το κηρυγμά της, με άλλους τρόπους, να ερμηνεύει την πίστη στον άνθρωπο κάθε εποχής, για να μπορεί να καταλαβαίνει ο άλλος τι πιστεύει και όχι να την αλλάξει την πίστη. Δεν αλλάζει την πίστη η Εκκλησία, την ερμηνεύει με καινούριους τρόπους. Δεν είναι κακό. Δεν συσχηματίζεται η Εκκλησία, ούτε κοσμικεύεται, αλλά προσλαμβάνει τον κόσμο για να τον μεταμορφώσει. Και έχω εκείνο τον ωραίο λόγο: μη συσχηματίζεσαι το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούσθε, όπως ο Παύλος το λέγει, τι ανακαινώσει το νόσι μόν. Προσλαμβάνει τον κόσμο και του λέει να αλλάξει, δηλαδή να μετανοήσει. Τι ανακαινώσει του νοός κλπ. Προτείνει τη μεταμόρφωση δια της μετανοίας. Να το πω και λίγο διαφορετικά, παίρνοντας παράδειγμα από έναν λόγο του Ευαγγελιστού Ματθαίου που μιλάει για τον ίνον τον παλαιό και τους ασκούς τους νέους. Βάζει η Εκκλησία τον ίνο της σωτηρίας, μπορούσα να πω, σε νέους ασκούς, δεν το φοβάται. Για να ανανεώσει πνευματικά τον άνθρωπο. Ανανεώνεται δηλαδή κάθε φορά η πίστη των πατέρων και το μυστήριο του Χριστού λειτουργείται και με νέους τρόπους. Από παραδείγματα. Με καινούργιες γιορτές, παραδείγματος χάρη, έχουμε γιορτή της οικολογίας, 1η Σεπτεμβρίου, το Πατριαρχείο του Οικουμενικού την καθιέρωσε το 1998-99, τέλος της δεκαετίας εκείνης. Έχουμε νέες ακολουθίες, νέους Αγίους, δεν απαγορεύεται. Ελέγχεται όμως ποια καινούργια ακολουθή θα μπει στο μηνιαίο ή δεν θα μπει, αν είναι σε τοπικό επίπεδο, ελέγχεται από την Ιερά Σύνοδο, τουλάχιστον στη δική μας Εκκλησία. Έχουμε μυστηριακές πράξεις που στην πορεία των έχουν διαμορφωθεί και λίγο διαμπλωτιστεί, έχουν διαφορετικά διατυπωθεί καινούρια στοιχεία, χωρίς να αλλοιωθεί, θα λέγαμε, το βιβλικό πνεύμα και ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας, ας πούμε, του βαπτίσματος, έτσι. Ξέρουμε ότι βαπτίζεσαι στο όνομα του Πατρός και του

και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η τριπλή κατάδεση είναι λίγο πιο μετά. Η απόταξη, σύνταξη και ομολογία από τον 3ο αιώνα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Εμπλουτίζεται, αν θέλετε, η παράδοση, η θεία λειτουργία ακόμα. Έχουμε το μυστικό δείπνο απλή. Αλλά στη συνέχεια, αφού μας είπε ο Χριστός να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση, η Εκκλησία γράφει τα κείμενα, παραδείγματος χάρη. Εμπλουτίζεται η λειτουργία, το πρωτογενές κείμενο της αναφοράς και με την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου λίγο πιο μετά. Ή των αντιφώνων από τον 5ο μέχρι τον 8ο αιώνα, τα αντίφωνα, τα τρία αντίφωνα που έχουμε στη λειτουργία, είναι πιο μετά. Το ευλογημένη βασιλεία μαρτυρείται αργότερα. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Τι θα μου δίνει, αντιπαραδοσιακό? Όχι. Εμπλουτισμός της παράδοσης, αυτού που έχαμε ο Χριστός στο δείπνο. Αφού μας είπε ο ίδιος να το ξανακάναμε συνεχώς το ίδιο, λειτουργικά, να βιώνουμε το ίδιο μυστήριο και να θυμούμαστε το Σταυρό και την Ανάστασή του. Μπορώ και κάποια άλλα παραδείγματα για να. Όπως έγραφε ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, άλλος σπουδαίος λειτουργιολόγος, ότι εκάστη χριστιανική γενιά έχει το δικαίωμα να εκφράσει την ευλαβιά της προς τον ουράνιο πατέρα κατά τους τρόπους τους οποίους αντιλαμβάνεται ότι προσεγγίζουν περισσότερο προς αυτόν ή την συγκινούν βαθύτερο. Κάθε γενιά έχει τον τρόπο της. Δεν υπάρχει βέβαια προσωπική ευλάβεια, καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά συλλογικά μια εκκλησία τοπική ή σε κάποια φάση μπορεί να βρει έναν άλλο τρόπο έκφρασης για να βιώσει αυτό που κληρονόμησε από τον Απόστολο Παύλο, από τον Χριστό, από τους Αποστόλους. Δεν είναι κακό. Προσλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, να πω κάποια παραδείγματα, την ελληνική γλώσσα για να διατυπώσει με τον καλύτερο τρόπο την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεώς μας. Και η γραφή και οι πατέρες και η λατρεία γράφεται στην ελληνική γλώσσα και μάλιστα σε ένα υψηλού επίπεδο λόγο για να μπορεί να ελκύσει καλύτερα αυτούς που έρχονται εξ εθνικών των τέταρτων αιώνα που γράφονται τα λειτουργικά κείμενα μετά τους γιωγμούς. Γράφονται. Μέχρι τότε ήταν προφορικά. Δεν έμεινε εκεί. Από στόμα σε στόμα γράφεται το λειτουργικό το κείμενο αναφορά με το πρωτογενές κείμενο σε ένα υψηλού επίπεδο λόγο για να μπορούν να χαρούν και αυτοί που έρχονται εξ εθνών. Ή έφτιαξε μεγάλους ναούς, οι άλλοι ήταν μαθημένοι με παρθενώνες. Η ενδυματολογία τους, ή το διαιτολόγιο. Τα κληρονόμησε αυτά η Εκκλησία και τα κράτησε. Αλλά δεν έχασε όμως το χριστοκεντρικό, αγιοπνευματικό και σχατολογικό στοιχείο όλων των εκφάσεων της λατρείας. Δέχθηκε τον νόμο, ακόμα και νεαρές αυτοκρατόρων, οι οποίοι με νόμους δηλαδή ασχολούνται και με λειτουργικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωστινιανός εξέδωσε μια νεαρά νόμο, αυτό σημαίνει νεαρά νόμο δηλαδή, το οποίο ασχολείται με τον τρόπο εκφωνήσεως των ευχών στη λειτουργία, το εις επίκον που λέμε. Δεν υπάρχει βουβή λατρεία. Υπάρχει λόγος. Και ο λόγος δεν αδικεί το μυστήριο, το αναδεικνύει. Αλλιώς έχουμε παντομήμα, όπως έλεγε ένας μακαριστός Μητροπολίτης, ο Κοζάνης Διονύσιος. Δεν έχουμε παντομήμα κινήσεις, δηλαδή άνευ λόγου στη λατρεία. Επίσης η Εκκλησία δέχθηκε σε διάφορες εποχές να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο διατύπωσης της επίκλησης. Γνωρίζουμε ότι επικαλούμαστε τον Πατέρα να στείλει δια του Υιού το Πνεύμα το Άγιον. Κατάπεψαν το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα για να πει μεταβαλών. Αυτό είναι στο Βυζαντινό λειτουργικό τύπο και σε άλλους. Στη λειτουργία όμως του Αλεξανδρινού τύπου δεν λέει έτσι. Λέει επιδημισά το Θεέ της αληθείας ο Άγιος Λόγος. Ο Λόγος του Θεού ο Χριστός δηλαδή. Επί των Άρτων. Γιατί εκεί είχαν χριστολογικά προβλήματα. Και έπρεπε ακούγοντας τον λόγο αυτό οι πιστοί να εκπαιδευτούν, να μάθουν καλύτερα, να πιστέψουν, να βιώσουν καλύτερα την αλήθεια περί του Χριστού όπως το πιστεύει η Εκκλησία. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Στήριζε έτσι το χριστολογικό δόγμα η Εκκλησία. Και δεν εφοβάται να διατυπώσει κάπως διαφορετικά την επίκληση. Αυτό είναι εμπλουτισμός, δεν είναι αλλίωση. Προσαρμόζεται επίσης η λατρεία στις τοπικές παραδόσεις. Και σε κάποιες, ίσως στην προηγούμενη εκπομπή, μιλήσαμε για λειτουργικούς τύπους. Λειτουργικός τύπος είναι μια οικογένεια, μια τοπική παράδοση. Με κέντρο ένα μεγάλο εκκλησιαστικό κέντρο. Λέμε Αλεξάνδρεια, λέμε Αντιόχεια, λέμε Ιεροσόλυμα, λέμε Βυζάντιο, Ρώμη, το καιρό εκείνο. Αυτά τα κέντρα τα εκκλησιαστικά, τα πατριαρχία τα πέντε, γύρω αυτά διαμόρφωσαν μια τοπική λειτουργική παράδοση. Με τα μυστήρια τα ίδια, με λειτουργίες άλλες και μάλλον λόγο λειτουργικό. Η ποικιλομορφία αυτή δεν βλάπτει την ενότητα. Η αίρεση βλάπτει την ενότητα. Η ποικιλομορφία, η γλώσσα, το διαφορετικό δεν βλάπτει την ενότητα της πίστεως. Βλέπετε, έχουμε ποικιλομορφία μέσα από τους λειτουργικούς τύπους. Πλούτος μέγας. Άλλο που επικράτησε βέβαια μετά τον, νομίζω, 10ο, 12ο αιώνα, ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος σε όλους τους άλλους λειτουργικούς τύπους και τον Ιεροσολυμιτικό και τον Αλεξανδρινό. Δεν έχουμε λειτουργία του Ιακώβου παρά μόνο μια-δυο.

που συνέβησαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας από συγκεκριμένα πρόσωπα και η Εκκλησία τα αποδέχθηκε. Πρωτοβουλίες επί της λατρείας, που θα έλεγε κανείς ότι να κάναν καινοτομίες, πάνε να διαλύσουν τη λατρεία. Όπως λέγονται αυτά σήμερα και άλλα παραδείγματα. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και η Εκκλησία τους αποδέχθηκε. Και διαφυλάχθηκε η παράδοση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αλλίωσης αυτής της παραδόσης των Αποστόλων, των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων. Η Εκκλησία είναι αυτή που θα μας πει τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό. Γιατί και παλιότερα, ας μην να κάνω λίγο πίσω τη σκέψη μου, να στρέψω, να θυμηθούμε εκεί στους πρώτους χρόνους, όταν κάποιοι στην Ευχαριστία βάζανε άρτο και τυρί ή αρτοτυρίτες, αυτοί ελέγχθηκαν από την Εκκλησία. Κράτησε η Εκκλησία ψωμί και κρασί, τις απαρχές, ό,τι καλύτερο είχαμε δώσει στο μεσογειακό χώρο. Όταν κάποιοι έστειβαν σταφύλια για να κάνουν το κρασί και δεν έβαζαν το κόκκινο κρασί που είναι το αίμα, που συμβολίζει το αίμα, πάλι αυτοί ελέγχθηκαν από συνόδους, αποστολικές συνόδους και την Εν Τρούλο Σύνοδο. Πολλές τέτοιες παρεκτροπές έχουν ελεγχθεί από την Εκκλησία. Ξέρει τι πιστεύει, ξέρει πώς λειτουργεί, ξέρει την παράδοση και με αυτή κρίνει αν πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει κάτι ή να προσαρμοστεί δηλαδή με έναν νέο τρόπο. Να πω κάποια παραδείγματα που συνέβησαν μέσα στην ιστορία. Τους πρώτους αιώνες, πρώτοι αιώνες τα λέμε τέσσερις αιώνες, γιατί μετά αρχίζουν και γράφονται τα κείμενα, έχουμε πληροφορίες από το Μέγα Βασίλειο περί αγράφου παραδόσεως. Πώς κάναμε το σταυρό μας, το μάθαμε από την παράδοση, δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Τριπλή κατάδυση, το λέει η παράδοση, δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Ή ο αγιασμός του ελαίου, ξέρω εγώ, έτσι, ή άλλα θέματα, τα περιγράφει η παράδοσή μας. Και αυτά θα αναλύει ο Μέγας Βασίλης ποια είναι αυτά. Έχουμε κάποια άλλα κείμενα βέβαια που αρχίζουν σιγά σιγά να γράφουν την παράδοση. Να πω ένα, τον πρώτο αιώνα μετά αποστολική περίοδος, η διδαχή των 12 Αποστόλων. Μας λέει ποια προσευχή να λέμε, του Πάτερ ημών. Την Κυριακή αρχίζει και μπαίνει μέσα στη λατρεία. Η Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών. Λέει ποιες είναι νηστείες, Τετάρτη και Παρασκευή. Από τότε. Στην παράδοση μα γράφεται αυτό ότι γίνεται έτσι. Το για ποιο λόγο το λένε άλλα κείμενα μετά. Κάνει μια περιγραφή για την Ευχαριστία με πολύ απλό τρόπο. Ένα άλλο κείμενο, η Αποστολική Παράδοση του Ιππολίτου στη Ρώμη, που κάνει μια σύζευξη της παραδόσεως της Αλεξάνδρειας και της Ρώμης. Εκεί βλέπουμε καινούργια πράγματα να μπαίνουν στη λατρεία. Αναφορά, κείμενο δηλαδή, για τη λειτουργία, προβαπτισματικές πράξεις με συμβολισμούς, απόταξη, σύνταξη, ομολογία και πολλά άλλα. Έχουμε ένα άλλο κείμενο σε μια άλλη περιοχή, την Αντιόχεια, οι Αποστολικές Διατάγες, Διαταγές των Αγίων Αποστόλων, που έχουν εκδοθεί αυτοί στην Πατρολογία, στην ΒΕΠΕΣ, όπως λέμε, όποιος ξέρει από αυτά, είναι της Αποστολικής Διακονίας, η έκδοση, η Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων και άλλες μεμονωμένες εκδόσεις. Είναι κείμενα στάνταρ, σταθερά, παλιά, που καταγράφουν οι Αποστολικές Διατάγες την μέχρι τότε λειτουργική παράδοση, μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα δηλαδή. 5ο αιώνα, τέλος του 4ου αιώνα εκεί, ξέρουμε τι γινόταν μέχρι τότε. Έχει 8 βιβλία. Κανόνες, λειτουργία, αρχαϊκά ευχαριστιακά πρότυπα και πολλά στοιχεία ενδιαφέροντα τα μαθαίνουμε από εδώ, από το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών. Ένα άλλο ευχολόγιο από την Αλεξάνδρεια του Σεραπείων, τώρα, 4ο αιώνα και αυτό, που βρέθηκε σε ένα χειρόγραφο της Λαύρας εδώ στο Άγιον Όρος το 19ο αιώνα. Έχει 30 ευχές μέσα. Ευχή προσφόρου λέει, ευχή ελαίου, ευχή επί υδάτων, μεμονωμένες ευχές. Γιατί έτσι ήταν ευχές τότε, μεμονωμένες. Μετά εμπλουτίστηκε και έγινε ολόκληρη ακολουθία αγιασμού, ολόκληρη ακολουθία βαπτίσματος, πλήρης ακολουθία ευχαριστίας, λειτουργίας δηλαδή. Είναι μετά το 4ο αιώνα η εξέλιξή του, η παράδοση. Συνεχίζει. Αυτή την εποχή 4ο αιώνα έχουμε τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, κείμενα δηλαδή θεολογικά, κηρύγματα επί του μυστηρίου του βαπτίσματος, του χρήσματος και της ευχαριστίας, που τα ακήρυταν οι επίσκοποι ή κάποιοι άλλοι ειδικοί, ιερείς προφανώς, την διακαινήσουμε εβδομάδα και απευθυνότανε στο ναό της Αναστάσεως κάτω σε νεοφωτίστους, οι οποίοι εντάσσονται μέσα στην, έμπαιναν στην Εκκλησία, εισάγοντας στην Εκκλησία, γι' αυτό λέγονται τα τρία αυτά μυστήρια εισαγωγικά, βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Έχουν πλούτο θεολογικό και συμβολικό και τελετουργικό, λειτουργικό τα κείμενα αυτά. Όπως είναι το κείμενο του Κυρίλου,

0: εξολίμων, κατηχήσεις και προβαπτισματικές και μεταβαπτισματικές, του Αγίου Άντο Χρυσοστόμου, του Αγίου Αμβροσίου στη Δύση και του Θεοδόρου Μοψοαιστίας εκεί στη Μεσοποταμία. Δεν είναι βέβαια Ορθόδοξος, αλλά έχει ένα κείμενο, δεν είναι και στα ελληνικά γραμμένο, αλλά η έρευνα ασχολείται και με αυτό. Γράφονται λειτουργίες, το είπαμε και προηγουμένως και το λέμε συχνά, από τον 4ο αιώνα. Είναι σαφής λοιπόν η κληρονομιά της Εκκλησίας, η οποία δυναμώνει όλο και περισσότερο. Από τον 4ο-5ο αιώνα οργανώνονται και οι μοναστικές αδελφότητες, τα μοναστήρια. Αναφέρομαι στη Λαύρα του Αγίου Παχωμίου στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε λειτουργικό τυπικό και ειδικό, δεν είναι της ώρας. Έχουμε τη Λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη, εκεί που πρώτο διαμορφώνεται από τοπικές παραδόσεις το μοναχικό τυπικό, το οποίο πέρασε και στην Κωνσταντινούπολη και διαδόθηκε σε όλη την Εκκλησία, κυρίως με την οικονομαχία, με ασματικά στοιχεία. Διαμορφώνεται γενικότερα το τυπικό στη μοναχική του μορφή και στην ασματική του ενωριακή μορφή. Μέσα στα μοναστήρια αναπτύσσεται η υμνογραφία. Τα απλά τροπάρια μεμονωμένα στην αρχή, με πολιτίκια, στοιχειρά, μεμονωμένα, μικρά δηλαδή, και στη συνέχεια από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα, το κοντάκιο. Ένα συλλογικό τροπάριο με πολλούς οίκους, με πολλές στροφές, με αλφαβητική ακροστοιχίδα, αφηγηματικού χαρακτήρα, που περιγράφεται το νόημα μιας γιορτής. Λέμε κοντάκιο Ρωμανού του Μελωδού των Χριστουγέννων, η Παρθένο σήμερα. Το κοντάκιο του Ευαγγελισμού. Ο καθεστώς ύμνος. Δεν είναι του Ρωμανού ή δεν ξέρουν ποιο είναι, μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι, αλλά κάποια ξέρουμε. Ο Ρωμανός έχει γράψει 1000 τροπάρια, 1000 κοντάκια, έχουν εκδοθεί αυτά. Και σε μετάφραση και σε κείμενο. Ποιητικός λόγος, υψηλό επίπεδο, και είναι λάθος αυτοί που λένε ότι το Βυζάντιο δεν είχε πολιτισμό. Είχε ποιήση, είχε δημιουργία, είχε μονογραφία, είχε ευχολόγιο, είχε κείμενα. Κληρονομιά, ο λόγος είναι ο ελληνικός. Αποτυπώνει μια θεολογία, έχει αξίες η μονογραφία. Και είναι ενταγμένη σήμερα σε αυτό που λέμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά μαζί με τη μουσική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπήρξε πολιτισμός στο Βυζάντιο και πάμε από την αρχαιότητα στον Κολοκοτρώνη. Έχουμε στη συνέχεια την υμνογραφία των κοντακίων μετά την οικονομαχία για να στηριχθεί νέα θεολογία που είναι διαφορετική. Στηρίζεται σε 9 οδές ή 8 ή 3 τριώδιο οδές με τροπάρια κατά τον τύπο των οδών της παλιάς και Καινής Διαθήκης δηλαδή. Και κάθε οδή έχει 3-4 τροπάρια, αν είναι 9 οι οδές ή 8, 4-8, 32 τροπάρια σχεδόν με έναν ιρμό στην αρχή, ένα πρότυπο ποιητικό και μουσικό, 2-3 τροπάρια από κάτω και επαναλαμβάνεται ο ιρμός ως καταβασία. Καταβαίνει, επαναλαμβάνεται δηλαδή, ή κατεβαίνουν οι ψαλτάδες στο κέντρο για να την ψάλουν και λέγεται καταβασία. Αυτά στα μοναστήρια τηρούνται. Κοντάκια λοιπόν και κανόνες. Σπουδαίο ποιητικό είτε σπουδαία εμνογραφία. Αυτό είναι παράδοση. Δεν το λέει πουθενά η Κοινή Διαθήκη αυτό, ούτε ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Εξελίχθηκε από μια εξέλιξη, τα κείμενα αυτά υπηρετούν το τριαδικό δόγμα, το χριστολογικό δόγμα, το δόγμα για την Παναγία και γενικότερα τη δογματική θεολογία. 2-3 παραδείγματα ακόμη, φίλοι τηλεθεατές, για να δούμε τον πλούτο που έχει η Εκκλησία μας μέσα στην ημνογραφική της παράδοση. Είμαστε στον 9ο αιώνα με τους κανόνες. Η οικονομαχία, βέβαια, ένα κίνημα, ένα γεγονός με τεράστιες συνέπειες και λειτουργικές και θεολογικές και πολιτικές και κοινωνικές και άλλες. Εκεί είναι και η μορφή του Αγίου Φωτίου. Μια προσωπικότητα χαρισματική. Με βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας και παραδόσεως. Τον ενδιέφεραν τα λειτουργικά πράγματα και είχε άποψη, επανέβαινε και δυναμικά, είχε άποψη για τη λατρεία και προσέθεται και νέα στοιχεία. Ήθελε μια λατρεία αποδεσμευμένη από την εβραϊκή λειτουργία καμψία, θα λέγαμε, αλλά και από τον ρωμαιοκαθολικό κονφορμισμό. Ήταν ελεύθερη προσωπικότητα. Ήταν υπέρμαχος παραδείγματος χάρη της λειτουργικής ποικιλομορφίας. Δηλαδή κάθε τοπική εκκλησία μπορεί να έχει τις ευχές της. Είπαμε προηγουμένως Αλεξανδρινός τύπος, εδώ Αντιοχιανός τύπος, Βυζαντινός τύπος. Άλλες ευχές, μια παράδοση, άλλες ευχές, αλλά είναι κακό αυτό. Δεν είναι εμπόδιο στην ενότητα της πίστεως. Και ήταν και εναντίον των τριγλωσσιτών. Αυτοί που επιλέγουν μόνο τρεις γλώσσες θα μεταφράζουν με τα λειτουργικά κείμενα ή τα βιβλικά. Στα εβραϊκά, στα λατινικά και τα ελληνικά. Επειδή επάνω στο Σταυρό ήταν η φράση αυτή του βασιλεύς των Ιουδαίων, ηρωνικό βέβαια και χλεβαστικό. Εβραϊστή, ρωμαϊστή και ελληνιστή. Μόνο αυτές οι γλώσσες είναι ιερές. Τι θα γίνει σήμερα στην Αφρική, δεν θα μεταφραστούν τα κείμενα τα λειτουργικά εκεί, ή στην Κορέα ή στην Αλβανία? Λάθος είναι να απολυτοποιούμε τη γλώσσα. Ο κάθε λαός θέλει τη γλώσσα του. Τη γραφή θέλει τη γλώσσα του. τη λατρεία στη γλώσσα του. Τα πατερικά κείμενα και το κήρυγμα στη γλώσσα του. Αυτό δεν είναι σε βάρος της πίστεως και της αλήθειας. Επίσης ο Άγιος Φώτης δέχθηκε, ακούστε, το βάπτισμα που κάμανε λαϊκοί σε περιοχές που υπήρχε βαρβαρική κατοχή, όπου υπήρχαν σαρακινοί, δηλαδή μουσουλμάνοι. Αν δεν υπήρχαν ιερείς, το βάπτισμα το κάνανε και λαϊκοί. Όπως έχουμε το κατοικονομία βάπτισμα. Μπορεί, αν ένα παιδί δεν μπορεί να, είναι εύκολο να ζήσει, λέμε το αεροβάπτισμα. Θα πούμε άλλη φορά τι είναι αυτό και αν είναι στην παράδοσή μας και πώς είναι. Το κάνει ένας λαϊκός. Εάν όμως βρεθεί κατόπιν ιερεύς, δεν θα ξαναβαπτιστεί, λέει ο Άγιος Φώτιος, θα γίνει μόνο το χρίσμα. Έτσι το θέτει. Λέει, κάνατε λες όμως την επικλήση της Παναγίας Τριάδος γίνεται. Ουδε έμπαλιν βαπτίστε το είδατε, δεν ξαναβαπτίζουμε δηλαδή τους βαπτιστέντας ορίζω, ή να μην αναβαπτίσει δόξουμε, να μην υπάρχει αναβαπτισμός. Θέλει συζήτηση εδώ, αλλά μέχρι τώρα φτάνουν αυτά εδώ και τον, για τις πρωτοβουλίες του Μεγάλου Φωτίου. Ήταν και ποιητής, νομίζω, έγραψε και, ύμνους. Πάμε στη στουδυτική παράδοση. Η Στουδίτης, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στουδίτης, παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη, έκανε καινοτομίες, καινούργια πράγματα. Παραδείγματος χάρη στο μοναχικό τυπικό, ενέταξε την ασματική ακολουθία. Στηριζόμενος πού? Σε έναν ψαλμό, το 46, που λέει «Ψάλατε το Θεό ημών». Ψάλατε συνετός. Με βάση αυτό, προέτρεπε τους μοναχούς, οι οποίοι δεν πολύ άρεσαν στην ψαλμοδία, ήθελαν την ανάγνωση, να ψάλουνε κατά τη διάρκεια της νυχθήμερης προσευχής. Ελκύεται, έτσι λέει, το Άγιο Πνεύμα. Ακούστε, ερμηνεία. Ήθελε όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Γι' αυτό έγραψε και υποτύπωση, έτσι, και για την τάξη και για τον τρόπο διοικήσεως μιας μονής. Έκτοτε, γράφει ο Ευάγγελος Αντωνιάδης, κληρικός ήτανε, για το ασματικό τυπικό, έκτοτε τα μοναστήρια έγιναν φυτώρια των μουσών. Άνθηση, η μουσική, η μονογραφία, αυτή η λειτουργική τέχνη. Σχετικά με τη λειτουργία των προηγιασμένων, φαίνεται πως για πρώτη φορά μαρτυρείται ο σύνδεσμος της θείας μεταλήψεως με τον Εσπερινό. Τον προηγιασμένο Εσπερινός με μετάληψη. Η στοδυτική παράδοση είναι, τοποθέτησε πρώτη την ακολουθή των τυπικών μετά την ενάτη ώρα, που είναι το όριο της νηστείας. Τα τυπικά είναι μια ακολουθία από την οποία αναγίνωσαν οι ασκητές στην έρημο όταν κοινωνούσαν, που κρατούσαν ευχαριστία από την Κυριακή και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και ένα λειτουργικό πλαίσιο ήταν η ψαλμή των τυπικών, το πιστεύω, κάποια λειτουργικά στοιχεία, τα τυπικά που τα έχουμε μέσα, είναι μέσα στο ρολόγιο, άλλη φορά θα ασχοληθούμε με αυτά. Εμπλούτησε επίσης ο Άγιος Θεόδωρος το ορτολόγιο με μνήμες από Αγίους μετά την οικονομαχία, γιατί μπαίναν και αιρετικοί Άγιοι καμιά φορά και η Εκκλησία ήθελε να κάνει την αποκάθαρση αυτή. Και κατήργησε την ακολουθία των ωρών στο Πεντηκοστάριο. Εώρια, λέει, ου ψάλλονται δια την Ανάσταση. Βλέπετε πόση ελευθερία, ευελιξία, θεολογία έχει το τυπικό. Δεν είναι μια εντολές να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μας δυσκολεύει, είναι να μας ανοίγει δρόμους. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινοπολίτης, έγινε εδώ αρχιερεύς το 1429, κοιμήθη ένα χρόνο πριν πέσει η πόλη Θεσσαλονίκη στους Τούρκους. Το γράφει αυτή την ημερομηνία μέσα στην Άγια Σοφιά, εκεί που καλλιέργησε το ασματικό τυπικό, το συνέχισε μάλλον και το αναβάθμισε, προσθέτοντας μέσα στο ασματικό τυπικό αντίφωνα, αναβαθμούς, κανόνες, ένους, για να αναδειχθεί η λατρεία. Το άρεσαν οι γιτανίες από ναό σε ναό, Αγία Σοφιά, Αχαιροποίητο, Αγίου Δημήτριος, το φόρουμ εκεί, όπου έψανε την πρώτη χρονιά, την λειτουργική πρωτοχρονιά, έναν ειδικό κανόνα και αγιασμό μαζί. Καινούργια ήθη και πράγματα έφερε εδώ λειτουργικά ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Συνέταξε νέες ευχές, νέους ύμνους, ανέδειξε την εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, το Πάσχα του Αγίου Δημητρίου, έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Και πολλά άλλα καλά. Και όταν ήθελε να κάνει κάτι καινούριο, έβλεπε τις αντιδράσεις του λαού. Αν δεν άρεσαν αυτά που έκανε, υποχωρούσε. Γιατί το ποίημα τον ενδιέφερε, η τάξη και η δυνατότητα συμμετοχής. Σε προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τους κολυβάδες, δεν θα πούμε περισσότερο, τον ζήλο τους για την παράδοση, τη θεία μετάληψη, τα μνημόσυνα, τις γονικλησίες, τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών οι φιλοκαλικοί πατέρες. Μιλήσαμε επίσης για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 19ου αιώνα να προσαρμόσει, να φέρει στα μέτρα της σύγχρονης εποχής το τυπικό που υπήρχαν αρρυθμίες. Και κάποιοι πρωτοψάλτες, ο Γρηγόριος, ο Βυζάντιος, νομίζω αυτό είναι, και ο Γιώργος ο Βιολάκης, έτσι το 1800 τόσο. Το τυπικό του Βιολάκη έχουμε σήμερα. Κλείνοντας, φίλοι θεατές, την αναφορά σε αυτή τη σχέση παραδόσεως και ανανεώσεως, να πούμε ότι υπάρχει μια ενότητα μεταξύ των όρων. Η παράδοση ανανεώνεται με νέες μορφές χωρίς να χάσει αυτό που πρέπει να έχει. Το ζήτημα της λειτουργικής ευταξίας και της συμμετοχής του λαού, για να δούμε αν σήμερα έχει νόημα η παράδοση και ανανέωση και τι έχει να πει αυτό το δίδυμο, θα λέγαμε. Το ζήτημα της λειτουργικής ευταξίας και της συμμετοχής του λαού είναι γεγονότα, θέματα που διαχρονικά απασχολούν την Εκκλησία, την κατηχητική διακονία, την ποιματική μέρα και την επιστημονική, έτσι, μελέτη. Σε μια εγκύκλιο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου, για την λειτουργική αναγέννηση, όπως την είχε ονομάσει, ανανέωση όπως θέλετε πέστε του, έβγαλε κάποια συμπεράσματα τι σημαίνει η εφαρμογή της παραδόσεως σήμερα, πρακτικά πράγματα. Εάν η παράδοση δεν αφορά τον τρόπο και το έθος της τελετουργίας σήμερα, δεν μας ενδιαφέρει. Τον τρόπο εκφοράς των ευχών, πώς διαβάζουμε τα κείμενα. Την απαγγελία του συμβόλου της πίστος αφορά όλους ή αφορά μόνο το ψάλτη. Μα παραπάντων λένε τα κείμενα, λέγεται το πιστεύω ή το πάτερ ημών. Πώς διαβάζεται ο Απόστολος, η ορφή, η απαγγελία του Αποστόλου και από ποιον. Η σωστή μετάληψη των πιστών. Η προμήθεια στους εκκλησιαζομένους και κειμένων ακόμα κάποιων εγκολπίων για να μπορούν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν καλύτερα ή να συμψάλλουν. Η ακριβή τήρηση του ορολογίου, του χρόνου δηλαδή, που τελούνται οι ακολουθίες, μπορεί να κρατάει μια λειτουργία 4 ώρες. Δεν το βλέπω. Ή ο σπερινός 3 ή 2, όπως, ή ο όρθρος 4, όπως τα μοναστήρια, θέλει μια προσαρμογή ο χρόνος εδώ. Ποια είναι η χρήση των μικροφώνων, τα λέει. Να είναι λογισμένη. Προσοχή πολύ, λέει. Η χρησιμοποίηση των κανδυλιών με λάδι και όχι με ηλεκτρικό φως ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί ο πολύς φωτισμός δεν δημιουργεί και τις κατάλληλες προϋποθέσεις κατάνοιξης. Να υπάρχει βυζαντινός χορός, μακάρι. Βοηθάει αυτού τους πιστούς. Και γενικότερα η ευπρέπεια του οίκου, η καθαρότητα, η τάξη. Ο μακαριστός Φουντούλης, που ήταν πρακτικός, όπως σας είπα, για αυτό το θέμα. Έχει έναν όρο, θέλει, μιλάει για μια μυσταγωγική κατήχηση σήμερα. Αυτή η πλούσια παράδοση που έχει η Εκκλησία πρέπει και σήμερα να εκφραστεί με αυτό που λέμε μυσταγωγική κατήχηση, και λέει το εξής. Να κατανοεί ο λαός τα τελούμενα. Να μετέχει ενεργώς σε αυτά. Να συμψάλλει. Να προσεύχεται με την προσευχή της Εκκλησίας εν πνεύματι και αληθεία. Να εκκλησιάζεται τακτικά. Να προσεύχεται με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη στη Θεία Κοινωνία τακτικότερα. Να γιορτάζει με επίγνωση τις γιορτές και να έχει τη δυνατότητα να ανάγεται από τα ιερά σύμβολα τις υπερβατικές και σωτήριες αλήθειες της πίστεώς μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή για την παράδοση της λατρείας και την συνεχή της ανανέωση με την έννοια που είπε μέσα από την Εκκλησία, να επισημάνουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες που λήφθηκαν κατά καιρούς και τις αναφέραμε για τον εμπλουτισμό της λατρείας, την ερμηνεία της επίσης, την τάξη και το νόημα της παραδόσεως, στόχευαν στον άνθρωπο, στον πιστό. Αν βγάλαμε τον άνθρωπο από την παράδοση, τότε εις αέρα δέρομεν. Στο να απαλλαγεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πιστός που έχει ενδιαφέροντα τέτοια, από μια στήρατη πολλατρεία. Στο να λατρεύει ευαρέστως το Θεό. Στο να εμβαθύνει περισσότερο στο θεολογικό, χριστοκεντρικό, αγιοπνευματικό, εκκλησιολογικό και σχατολογικό χαρακτήρα των τελουμένων. Αυτή είναι η ποιματική αγωνία της Εκκλησίας σήμερα. Το πώς οι πιστοί θα κρατηθούν ζωντανοί, πνευματικά μέσα από τον πλούτο της παράδοσης και πώς η καλή μας λειτουργή, οι ιερείς μας, με την ευθύνη βέβαια του τοπικού κασταχού επισκόπου, θα τελεί σωστά τα λειτουργικά πράγματα για να βοηθάει και τους πιστούς. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος της παραδοσεώς μας. Το όραμά της είναι ένα, ο Χριστός και η Βασιλεία. Με τις σκέψεις αυτές ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ, χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία τα ιερά μυστήρια, το εορτολόγιο, τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Κυκλοφορεί όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Μέσα στο σχέδιο της οικονομίας του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και μέσα στο λειτουργικό χώρο και χρόνο, ένα θείο πρόσωπο κατέχει ξεχωριστή, αν όχι υπερβάλλουσα θέση. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορεί για τον Άγιο τούτο πολλοί πατέρες να έχουν εκφωνήσει πολλούς λόγους. Άλλωστε τα εγκόμια είναι σύνηθες φαινόμενο στην εκκλησιαστική γραμματεία. Ο ένας Άγιος να εφημείται από τον άλλο Άγιο. Στον Ιωάννη όμως συμβαίνει το ιδιάζον. Όχι άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος, το στόμα της αληθείας, καθιστά τον πρόδρομο μεταξύ των Αγίων ως ανυπέρβλητο πρόσωπο, αφού τον χαρακτηρίζει «μίζωνα εν γεννητής γυναικών». Μπροστά λοιπόν στο ύψιστο τούτο και χριστοτερπές γέρας του προδρόμου, κάθε άλλη γήινη φωνή αποβαίνει ισχνοεπής και δύσφωνη κατά την παρατήρηση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, προκειμένου να ανυμνήσει το μέγα των προφητών κλαίος, δηλαδή τον πρόδρομο Ιωάννη. Αλλά αν το άμετρο του προσώπου και του έργου του Αγίου Προδρόμου φράσει του ανθρωπίνου λόγου τη δύναμη, όμως ο πόθος της καρδίας ανομβρεί, εκπορεύει και υπερεκχυλίζει τον ύμνο των θαυμασίων του. Γιατί πολλά και ανεπανάληπτα τα θαυμάσια όσα εξηφαίνουν του Αγίου Προδρόμου το βίο. Έτσι εορτάσιμη θεωρείται από την Εκκλησία η σύλληψη του Προδρόμου στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά και ως πανίερος καθιερώνεται η ημέρα των γενεθλίων του, 24 Ιουνίου. Γι' αυτό και καλείται άπασα η του νοητού Ιορδάνου περίχωρος και άπαντα τα μέλη της νοητής Ιών να πανηγυρίζουν το ξενοπρεπές μυστήριο. Αφού η αγωνία της φύσεως και η ατονία λόγω γυραλαιότητος των γονέων του Ιωάννη ανακαινίζονται και πολλοτροφούν πέδα γνώριμων, εδέσιμων των Ιορδανίων ρήθρων συνόμιλων κατά το Μέγα Αθανάσιο, ότου εξαισίου του θαύματος η Ελισάβετ, η συγγενής της Θεοτόκου, λογίζεται την του Θεού επαγγελίαν βεβαιωτέραν της του σώματος ασθενίας, και ο ιερέας Ζαχαρίας, ενώ λειτουργεί την εφημερία πάπος όν την ηλικίαν, αποβαίνει πατήρ την προσδοκίαν, και ότε θανάτου γειτονία, τότε παιδός φυτουργία.

Κι αν του ζαχαρία η απορία επισύρει το επιτίμιο της αφωνίας του, τούτο τελικά αποβαίνει σημείων υπό την έννοια ότι λιωμένης της φθονγής του Ζαχαρία, φθονγίζω όσα και ενυπόστατος τίκτεται κατά τον Άγιο Θεόδωρος του Δίτη. Δηλαδή ο πρόδρομος, ο οποίος και αποβαίνει η φωνή του Λόγου του Θεού. Όσα κοίμη των έμβριων, ο Άγιος Ιωάννης, όντας τα μητρικά σπλάχνα, περισκυρτά και θεολογεί. Διορά το Χριστό και αγάλεται, ενωτίζεται και κατανοεί τον κυοφορούμενο στα μητρικά σπλάχνα Λόγο του Θεού και Κύριο και Θεό του. Γι' αυτό και ας το ενωτιστούν τούτο όσοι στηρίζουν ενέργο και λόγο της εκτρώσης, ότι δηλαδή ο πρόδρομος, διάγοντας τον έκτο μήνα της κυοφορίας του, διακηρύττει τον μόλις συλληφθέντα και σαρκωθέντα λόγο, όχι μόνο ως υπαρκτό άνθρωπο, αλλά ως θεάνθρωπο Κύριό του. Και η Ελσάβετ προσφωνεί την Παναγία ως μητέρα του Κυρίου της. Άρα πόσο κρίμα συσσωρεύουν στον εαυτό τους οι εκτρομανείς μητέρες, πατέρες, ιατροί και άλλοι εν ημέρα κρίσεως.

Και όσα στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Ιωάννης επιτελεί, προημιάζοντας την επικείμενη Βασιλεία του Θεού, ετοιμάζοντας τη ζήμη του πρώτου Αποστολικού Ομίλου, βαπτίζοντας και υποδεικνύοντας τον Χριστό ως τον επιγγελμένο Μεσσία, δεχόμενος ακόμα και την αποτομή της τιμίας κάρας του, ενέκα της αληθείας, αλλά και ευαγγελιζόμενος και της ενάδη Θεών φανερωθέντα εν σαρκή, δίκαια ο Κυριακός Λόγος του απονέμει τον τίτλο του μίζωνος εν γεννητής γυναικών.

Παραμένει όμως μετέωρο ή και εν απορία το γιατί ο Χριστός, μιλώντας την ίδια ευαγγελική συνεκδοχή, συμπληρώνει: «Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστίν». Πώς δηλαδή ο μίζων εν γεννητής γυναικών, Ιωάννης, τελικά στη βασιλεία του Θεού καταντά ελάχιστος και του μικροτέρου? Στο ζήτημα τούτο υπήρξαν πολλές και διάφορες αναφορές. Ορισμένοι ερμηνεύουν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ως εστερημένος των δωρημάτων της Εκκλησίας, του Αγίου Βαπτίσματος και των άλλων χαρίτων των μυστηρίων, θα υστερεί των μελών της Εκκλησίας, επειδή ουδέν ετελείωσε ο νόμος. Άλλοι διαφωτίζουν λέγοντας: «Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, τούτο χαρεστεί το μικρότερος, εκείνος θα είναι μεγαλύτερος». Άλλοι διατυπώνουν ότι υπό τον όρο «μικρότερος» εδώ νοούνται οι Απόστολοι ή την απαρχήν του παρακλήτου πνεύματος λαβώντες. Κι άλλοι, διασώζει ο Ιερός Φώτιος, λέγουν ότι το «μικρότερος» αναφέρεται στο Χριστό, επειδή αυτός ο Κύριος για πολλούς επί της γης θεωρήθηκε κατώτερος κατά την υπόλοιψη σε σχέση με τον Ιωάννη, οπότε και θα αποβεί μίζων στη δευτέρα παρουσία του. Θα σταθούμε όμως στη θέση την οποία ο Μέγας Φώτιος με ιερή συνείδηση και προσεκτική προσέγγιση διατυπώνει για να δηλώσει ότι το μίζων εν γεννητής γυναικών για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με το μικρότερος πάλι για τον Βαπτιστή στη Βασιλεία των Ουρανών, αν ερμηνευθούν ως έχουν, περικλείουν μία αντίφαση. Αν δηλαδή τον Κήρυκα, τον Αγιο Ιωάννη, εις εσχάτους ελάβνης, τότε ουδέ του κηρυσσωμένου του Χριστού το υψηλόν διασώσεις. Και ακόμη, πως γάρ ουκάτοπον, πως δεν είναι ακατανόητο τον άλλης κηρύξαντα την βασιλείαν αυτόν εκπεσίν αυτής? Έτσι διασαφηνίζει ο Ιερός Φώτιος: το μικρότερο στη βασιλεία των ουρανών για τον Ιωάννη πρέπει να ερμηνευθεί σε αντιστοιχεία με μια άλλη σχετική για τον Πρόδρομο εκφορά του Χριστού, όπου ο Κύριος παρατηρεί τα πλήθη λέγοντας: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον?» Επομένως, δεν συμφωνεί ο Χριστός με το χαρακτηρισμό του Προδρόμου με την παροιμιώδη αυτή φράση που φαίνεται να έλεγαν κάποιοι για τον Βαπτιστή, ότι δηλαδή μοιάζει με καλάμι που το σαλεύει ο άνεμος, αφού στη συνέχεια ο Κύριος τους παρατηρεί ότι μπροστά τους έχουν όχι μόνο έναν απλό προφήτη, αλλά περισσότερον προφήτου, διότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος αξιώθηκε όσο κανένας άλλος προφήτης να δει, να βαπτίσει και να παρουσιάσει το Χριστό στους ανθρώπους.

Έτσι τα πρεσβεία φέρειν των προφητών τον βαπτιστήν ανεκήρυξεν ο Κύριος, λέει ο Μέγας Φώτιος. Άρα και το μικρότερος δεν μπορεί να αποτελεί θέση του Χριστού, ούτε και ταξιθέτηση του προδρόμου, αλλά προφανώς συνιστά απάντηση του Κυρίου σε σχετική επερώτηση για τον Ιωάννη των μαθητών του. Γι' αυτό και ο ιερός αυτός πατέρας παρατηρεί ότι η φράση «ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού του Ιωάννου, εστί» πρέπει να τίθεται με ερωτηματικό. Ο δεσποτικός και θείος χρησμός για τον Άγιο Ιωάννη δια του κατερώτησιν απορριμματικού τύπου την όλην παρέστησεν έννοιαν, δηλώνει ο Φώτιος. Επομένως και με το σχήμα τούτο φροντίζει ο Χριστός να μην αφαιθούμε σε όποια απρεπή υποτίμηση του προσώπου, του προδρόμου, του κήρυκα αυτού της αληθείας, αλλά διαμέσου της απορίας αυτής των μαθητών, κατά θείαν σοφίαν να οδηγηθούμε στο να μάθουμε το μεγαλείο του προσώπου του Αγίου Προδρόμου.

Όχι λοιπόν μικρότερος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού μίζωνας αναφαίνεται κατά τον Κυριακό λόγο μεταξύ των ανθρώπων τον επηγής και τον ενάδη, αλλά και μέγας εν της ουρανής αναδεικνύεται.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Ηγούμενος του λόγου στην εκπομπή μας είναι όπως πάντοτε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, ο Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιωήλ, τον οποίο και ευχαριστούμε επειδή κάθε φορά μας αναπτύσσει με πολύ ωραίο τρόπο επικοδομητικά και απαραίτητα για τη σωτηρία μας διδάγματα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από την Αγία Γραφή. Σεβασμιότητε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας.
1: Και πάλι και ο Πολάκης, όπως πολλά έχω πει εδώ πέρα στην εκπομπή, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με καλείτε κάθε φορά για να συζητήσουμε ένα θέμα πνευματικό. Όπως ξέρετε, έχουμε αρχίσει μια σειρά από την επί του όρους ομιλία.
0: Και μάλιστα από τους μακαρισμούς.
1: Να διαβάσουμε το κομμάτι των μακαρισμών και να σταθούμε σε εκείνο που είναι, έχει η σειρά. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταία αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και είπος πάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Χαίρεται και αγαλιάστη ότι ο μισθός ημών πολύ σε της ουρανής. Το γαρε δίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων». Ο μακαρισμός που έχει σήμερα σειρά είναι «Μακάρι η ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού πληθήσονται». Για να τον αναπτύξουμε, να πούμε τα σχόλια των πατέρων και να κάνουμε και παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την πνευματική μας ζωή. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που είναι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν «Ιοί του Θεού», «Παιδιά του Θεού». Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων. Θα αρχίσουμε από τον έξαρχο των ερμηνευτών,
0: τον Χρυσόστομο.
1: Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που πολλές φορές το έχουμε πει, έχει ερμηνεύσει όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπως και το κατά Ιωάννη, και κάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Ο Ιερός Χριστός μας λέει πως το έργο του Χριστού πάνω στη γη γίνεται υπόδειγμα στους ανθρώπους για την ειρήνη. Το έργο του Χριστού, ό,τι έκανε ο Κύριος, είναι υπόδειγμα για εμάς τους άλλους τους ανθρώπους. «Ημήν υπολυμπάνων υπογραφών», που λέει ο άλλος Απόστολος. «Και γάρ του μονογενούς έργου εγένετο τούτο, συναγαγήν τα διεστώτα και καταλάξε τα εκπεπολεμένα». Έργο του Χριστού είναι να ενώσει τα χωρισμένα και να ειρηνεύσει αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο. Ο Θεός και ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση πολέμου και τους ειρήνευσε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του. Εδώ, για να το ερμηνεύσουμε έτσι καλύτερα, να πούμε τι ακριβώς συνέβη. Όταν, ας πούμε, πέσαμε στην αμαρτία, εξευλήθημε του παραδείσου. Χάσαμε εκείνη τη μακαρία επικοινωνία που είχαμε το Θεό, όπου ο Αδάμ και ο Θεός μιλούσαν ως ανή φίλος προς φίλον. Αυτή την ουράνια διαγωγή τη χάσαμε. Βγήκαμε στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και από εκεί πήραμε τον κατήφορο. Ένα δείγμα ότι είχαμε πάρει τον κατήφορο είναι ότι αρνηθήκαμε τον δημιουργό μας. Αρχίσαμε να λατρεύουμε πια τα κτίσματα, έτσι, τους ψεύτικους θεούς. Τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τις ιδέες, ακόμη και μικρά ζωήφια. Αρχίσαμε να τα πιστεύουμε. γίναμε πυρολάτρες και λοιπά. Μου έκανε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, ένας που μου έδωσε μια ερμηνεία για ένα στίχο του Ακαθίστου Ύμνου, λέει ότι εκεί στην Περσία οι άνθρωποι ήταν πυρολάτρες, πυρολάτρες, λάτρευαν τη φωτιά. Τι είχε συμβεί? Επειδή είχε πολλές πετρελαιοπηγές, μια πετρελαιοπηγή που συνεχώς άναβε φωτιά, την πέρασαν ότι είναι η θεότητα και την ελάτρευαν. Όταν ο Ηράκλητος εξεστράτευσε εναντίον της Περσίας και κατέλαβε την Περσία και πήρε το τίμιο ξύλο πίσω, έσβησε αυτή τη φωτιά, τη νομιζομένη ότι ως θεόν από τους ανθρώπους εκεί της χώρας εκείνης. Την έσβησε και σταμάτησε. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι αυτό ήταν μια ανοησία, να λατρεύουν τη φωτιά, να έχουν πυρολατρεία. Και αυτό πέρασε στον Ακάθιστο Ύμνο. Πώς το λέμε? Χαίρε της απάτης, την κάμινον σβέστασα.
0: Πυρός προσκύνηση,
1: παύσασα. Ναι. Για την Παναγία, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο τόκος της Θεοτόκου, την κάμινο της απάτης την έσβησε. Βλέπετε εδώ τι ωραίο, ο ποιητής το λέει, ότι η ειδωλολατρεία, η λατρεία των ειδώλων είναι μια απάτη. Μια απάτη, μια μεγάλη απάτη. Αντί να λατρεύουν τον δημιουργό, λατρεύαν πια τα δημιουργήματα. Τα δημιουργήματα. Και λάτρευαν, ας πούμε, τη φωτιά. Τη φωτιά. Και εκτός το ότι λάτρευαν, ας πούμε, τα δημιουργήματα, την κτήση, είχαν πέσει και σε μεγάλα ηθικά βάραθρα. Βάραθρα, Δεν υπήρχε φραγμός ηθικός. Βλέπετε στην προδρομή τώρα εκεί.
0: Στο πρώτο κεφάλαιο της
1: προδρομής. Ναι, πρώτο κεφάλαιο. Είδατε τώρα ετοιμάζονται να κάνουν αυτό το σύμφωνο, συμβιώσεις. Ναι. Όλων των και των άλλων του ιδίου φίλου κλπ. Αυτά το ο Παύλος τα θίγει στην προδρομαίους επιστολή. Ναι. Λέει ότι οι άνθρωποι περιέπησαν σε καταστάσεις μη φυσιολογικές. Δεν το λέει εκεί, δεν το λέει. Άρσενες ενάρσεις την αμαρτία κατεργαζόμενη. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι είχε έρθει μια κατάπτωση των ηθών, μεγάλη κατάπτωση. Και το μυαλό του ανθρώπου είχε σκοτιστεί, δεν σκεπτόταν σωστά, αλλά και η ζωή του δεν ήταν καλή. Δεν είχε έτσι καλή ζωή.
0: Λέγει μάλιστα εκεί πέρα, καταλήγει και λέει, όχι μόνο δεν τρέπονται για αυτά που έκαναν, αλλά επενούσαν και αυτούς που τα έκαναν. Τους επενούσαν.
1: Ναι, ο Παύλος.
0: Ναι, εκεί πέρα σε εκείνο το κεφάλαιο.
1: Ότι η ανέδεια είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Εκτός του ότι, ας πούμε, έκαναν την αμαρτία, την επενούσαν και την προέβαλαν σαν υπόδειγμα, που είναι το αποκορύφωμα της ανεδίας. Δεν φτάνει που πέφτει στην αμαρτία, μην μιλάς. Θεέ μου, ελέησον, έτσι. Αλλά όταν την κάνεις την αμαρτία και σημαία και με ανέδεια και όλα, όπως συμβαίνει και σε πολλά κράτη της Ευρώπης, πολλά κράτη της Ευρώπης. Πολλές αμαρτωλές καταστάσεις, η ανέδεια της έχει εξυψώσει και της παρουσιάζει για υπόδειγμα της ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, όλα αυτές οι καταστάσεις είχαν κάνει τον άνθρωπο να στραφεί εναντίον του Θεού. Εναντίον. Υπήρχε, θα λέγαμε, ένας διαρκής πόλεμος, μια διαρκή έχθρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όχι από την πλευρά του Θεού, αλλά από την πλευρά ποιου? Του ανθρώπου. Ο Θεός ουδέποτε εχθραίνει. Ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος με τη ζωή του, με τα έργα του, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τι κατόρθωσε? Να έχει μια απόσταση από τον Θεό και να μισεί τον Θεό. Να μην θέλει να ακούσει για τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, ο Παύλος θα το πει και με ότι το μεσότυχο του φραγμού, έτσι. Σαν να υπήρχε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου ένα μεγάλο τείχος. Τείχος. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και αυτά που ήταν χωριστά τα ένωσε. Πώς τα ένωσε? Στο δικό του πρόσωπο. Ενώθηκε ο Θεός και ποιος? Και ο άνθρωπος.
0: Το τείχος και ο Ισαΐας το αναφέρει. Λέει ο Θεός εκεί πέρα, λέει στους ανθρώπους, μήπως εγώ είμαι μακριά από εσάς? Δεν είναι αμαρτία σας σαν τείχος που υψώνεται και χωρίζουν εσάς από εμένα? Ο Κύριος δεν είναι. Γιατί λένε, πού είσαι Κύριε, πού είσαι? Εμείς κάναμε τα πάντα για εσένα. Αφήστε τις αμαρτίες που είναι σαν τείχος που χωρίζουν εμένα από εσάς και θα με δείτε εμένα.
1: Μάλιστα. Υπήρχε ένα μεσότυχο, έτσι, του φραγμού, το οποίο μεσότυχο που ήταν ένας φραγμός μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Κύριος με την ενσάρκωσή του τα διεστώτα τα ένωσε, έτσι, τα ένωσε. Δεν είναι ούτε μόνον άνθρωπος, αλλά ούτε μόνον Θεός. Είναι και τα δύο θεάνθρωπος. Ένωσε αυτά που είχαν περιέλθει σε πόλεμο, έτσι, σε πόλεμο. Ήπλωσα στα σπαλά μας, λέμε εκεί, και ίνωσα στα το πριν τι διεστώτα. Τα το πριν διεστώτα. Εκείνα που προηγουμένως ήταν, είχαν χωρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν ο κατεξοχήν ειρηνοποιός είναι ποιος? Ο Ιησούς.

0: Ναι. Και να εδώ και ένα σχόλιο ακόμη που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εδώ εννοεί όχι μόνο να μην μαλώνουμε και να μην απεκθανόμαστε τους άλλους, αλλά κάτι περισσότερο είναι και εταίρους στασιάζοντας συναγάγομεν. Όχι απλώς να μην μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά και τους άλλους, να ειρηνεύουμε και τους άλλους τους στασιάζοντας, που μεταξύ τους έχουν διαφορές. Αυτό είναι μέσα στην ερμηνεία του μακαρισμού από τον Ιερό Χρυσόστομο. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, μπορούμε να πούμε κάτι που λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο οποίος ακολουθεί πιστά την ερμηνεία του Χρυσοστόμου και λέει: ειρηνοποιοί είναι κατεξοχήν εκείνοι οι οποίοι οι άνθρωποι, ας πούμε, ειρηνεύουν τους ανθρώπους, τους άλλους, αλλά και εκείνοι που επιστρέφουν τους ανθρώπους, τους εχθρούς του Θεού προς Αυτόν. Βάζει ακόμη ένα λιθαράκι και λέει: ειρηνοποιός είναι και εκείνος ο οποίος τους εχθρούς του Θεού τους επιστρέφουν στο Θεό, έτσι, τους φέρνουν κοντά στο Θεό. Στο λέει: ειρηνοποιεί δε εσύν και η διαδιδασκαλία σου εχθρού του Θεού επιστρέφοντας. Όταν με τη διδασκαλία πείθουν τους ανθρώπους, τους αιρετικούς να επιστρέψουν που κοντά στο Θεό, έτσι, κοντά στο Θεό. Όχι μόνο τους αιρετικούς και τους άλλους οι οποίοι έχουν έτσι μια διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή. Παραδείγματος χάρη, αν επιστρέψεις έναν άθεο κοντά στο Θεό και τον κάνεις να γνωρίσει το Θεό τον πατέρα του, αυτό σημαίνει ότι είσαι ειρηνοποιός. Όταν θα τον πείσεις να σταματήσει να πέφτει στην αμαρτία και να επιστρέψει στο Θεό, αυτό θα πει ότι είσαι τι, ειρηνοποιός.
1: Σε αυτό βασμιότητα πάνω να θυμηθούμε και κάτι που το έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές, το που λέει ο Γέροντας ο Φρόνιος. Βλέπουμε, λέει, και στο Χριστό όταν λέει την ειρήνη τη δική μου σας δίνω, λέει, ποια είναι αυτή η ειρήνη, σε τι συνίσταται? Στο ότι γνωρίζει τέλεια τον Θεό του Πατέρα, τον Θεό Πατέρα του. Επομένως, δηλαδή, αν ο Χριστός που έχει τέλεια ειρήνη, η ειρήνη αυτή οφείλεται στο ότι έχει τέλεια γνώση του Θεού Πατέρα, το γνωρίζει τέλεια και να πάβεται στον Πατέρα του και ο Πατέρας αυτόν, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την ειρήνη αν δεν γνωρίζει τον αληθινό Θεό και δεν αναπαυθεί στον αληθινό Θεό.
0: Επειδή είπαμε, η ειρήνη δεν είναι αφηρημένη έννοια, ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άμα δηλαδή βιώσεις τον Χριστό μέσα σου, θα βιώσεις και αυτή την ειρήνη. Και την ειρήνη. Για, όπως λέει και ο ίδιος ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός κατήλαξε εμάς το Θεό. Μας συμφιλίασε με το Θεό. Και ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός λέει ότι όλα αυτά που γράφουν οι δύο προηγούμενοι είναι σωστά και προσθέτει. Προσθέτει, πάει ακόμη λίγο παρακάτω ο Ζυγαβηνός. Λέει πρώτα αυτά τα προηγουμένα που είπαν ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος, αλλά ο Ζυγαβηνός λέει: αυτός που θα υποτάξει το θέλημα της αρκός, στη γνώμη της ψυχής, και αυτός είναι ειρηνοποιός. Όταν θα κάνει την ψυχή και το σώμα να έχουν την ίδια επιθυμία, να επιθυμούν το ίδιο πράγμα, και αυτός είναι τι, ειρηνοποιός. Ο υποτάξας το χείρον το κρίτονι. Αυτός που το χείρο, πιο το χειρότερο είναι η σάρκα, το κρίτον είναι η ψυχή. Όταν θα υποτάξεις τη σάρκα, τις επιθυμίες της σαρκός στο θέλημα της ψυχής, τότε αυτή η πράξη είναι η πράξη που σε χαρακτηρίζει ως ειρηνοποιών. Έτσι. Πράγματι, πολλές φορές στην ψυχή μας μέσα έχουμε επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού, αυτή η επιθυμία να ζήσουμε τις εντολές του Θεού πάει περίπατο και κάνουμε εκείνο που επιτάσσει η σάρκα μας. Έτσι, Αυτό που λέει ο Παύλος, ότι βλέπω στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Τον νόμο του Θεού. Έτσι. Όταν θα ειρηνεύσει, εκείνος που θα ειρηνεύσει τη σάρκα με την ψυχή, αυτός είναι μέγας ειρηνοποιός. Μέγας ειρηνοποιός. Ήδη έχει προχωρήσει ο Ζυγαβηνός λίγο πιο πολύ από τους άλλους προηγούμενους ερμηνευτές.
1: Ναι, πάντως και αυτό ταιριάζει με τη θέση που τοποθετεί αυτό το μακαρισμό ο Κύριος. Πρώτα είπε: μακάρι καθαρή την καρδία, και μετά προχώρησε αυτό. Ένα λέει δηλαδή ο Χριστός, αφού κάποιος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και ποτάξει το χείρο στο κρίτον, τότε θα απολαύσει την ειρήνη και θα γίνει και ειρηνοποιός.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στο Γρηγόριο των Ίσης, που όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι ένας από τους ερμηνευτές των αιμακαρισμών που είναι πιο συστηματικός.

0: Λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονής, κάνει μια πρακτική σκέψη, μια γενική πρακτική σκέψη και λέει, ποια είναι τα αγαθά της ζωής? Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε να απολαύσω τα αγαθά της ζωής, θέλω να ζήσω χρόνια, να απολαύσω τα αγαθά της ζωής. Και λέει τώρα αυτός, ποια είναι τα αγαθά της ζωής, τα νομιζόμενα αγαθά της ζωής? Αυτά που γράφει, παρόλο που ήταν η εποχή του διαφορετική από εμάς, σχεδόν είναι ίδια με τη σημερινή εποχή. Σχεδόν. Αυτά που λέει, ποια είναι τα αγαθά της ζωής στον 4ο αιώνα, αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι στον 4ο αιώνα, και στον 21ο αιώνα πάλι τα ίδια είναι. Κάπως λίγο διαφορετική είναι η διατύπωση. Λέει λοιπόν, τα αγαθά της ζωής ποια είναι κατά τους ανθρώπους, δηλαδή οι άνθρωποι. Τι θεωρούν ότι είναι αγαθά, μεγάλα αγαθά της ζωής που επιθυμούν διακαώς να τα κάνουν, να τα αποκτήσουν? Ο πλούτος, η ευεξία, να είσαι έτσι ζωντανός, η γαμετή, δηλαδή να έχεις γυναίκα, να έχεις οι παιδες, η οικία, οι γονείς, οι υπηρέτες, οι φίλοι. Όλοι αυτοί, να έχεις γονείς, να έχεις υπηρέτες, να σε υπηρετούν, να έχεις φίλους να σε αγαπούν. Να έχεις μια γυναίκα, να έχεις παιδιά, να έχεις πλούτο, ευεξία, υγεία, έτσι κλπ. Αυτά είναι μεγάλα αγαθά της ζωής. Αλλά προχωράει και παρακάτω. Λέει, εδώ βάζει άνω τελεία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Νήσις, και λέει, και έρχεται και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα που τα θεωρούμε αγαθά της ζωής. Πιο συγκεκριμένα. Λέει, τη γη, τη θάλασσα, τις οικίες σε κατέρα πλουτίζουσα, παράδεισι, θύρε, λουτρά και παλέστρα. Λέει, να έχεις ας πούμε χωράφια, έτσι, να έχεις παραδείσους. Τι παραδείσους? Κήπους, όπως λένε σήμερα, να είχα μια μονοκατοικία και να έχω κήπους και ωραία και αυτά και...
1: Ένα μπαξέ να έχω, ένα μπαξέ να έχω εκεί πέρα, να καλλιεργώ τα λαχανικά.
0: Οι άλλοι απ' έξω της υπαίθρου λένε να έχουμε ένα μπαξεδάκι, να καλλιεργούμε τα λαχανικά μας, αλλά οι άλλοι μέσα στο αυτό να έχουμε μια μονοκατοικία με ωραίους κήπους και λοιπά. Θύρες και τα κυνήγια, τα κυνήγια, το χόμπι. Σήμερα στη θέση εκεί που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, θύρες, θα μπορούσε να βάλεις το ποδόσφαιρο, τα διάφορα αθλήματα και όλα εκείνα τα οποία θεωρούν οι άνθρωποι χόμπι, έτσι. Μετά να έχεις λουτρά, παλέστρες, γυμνάσια, τα γυμναστήρια, τα σημερινά γυμναστήρια, τρυφητήρια και ιβητήρια και τόπους όπου συγκεντρώνονται οι διάφορες ηλικίες, οι νεαροί και οι πιο μεγάλοι, και πάντα όσα εστί της ειδονής εφευρήματα, λέει, και όλα όσα η ειδονή έχει εφεύρει, μας έχει παρακινήσει να εφεύρουμε, λέει. Τώρα κάνει τη σκέψη, ας πούμε ότι τα έχεις όλα αυτά, έτσι, και φίλους και γυμναστήρια και παλέστρες και λεφτά και όταν απουσιάζει όμως η ειρήνη, τι κέρδος εκ τούτων? Ας πούμε ότι τα έχεις όλα, λέει, αλλά μα δεν έχεις ειρήνη, ποιο είναι το κέρδος από αυτόν? Δεν υπάρχει κέρδος από αυτή την κατάσταση, αφού ο πόλεμος, ελλείψη της ειρήνης, κόβει την απόλαυση. Πράγματι, πάρτε ένα σπίτι το οποίο έχει πολλά αγαθά, τέτοια αγαθά πολλά. Άμα μέσα στο σπίτι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των μελών, πάει η ειρήνη, ναι. Πάει η απόλαυση. Ναι. Ο σκοπός είναι να έχεις ειρήνη, να απολαύσεις τα αγαθά, έτσι, με γλυκύτητα, με ταπείνωση, έτσι, δεν είναι? Όταν όμως λείπει η ειρήνη, όλα τα αγαθά του κόσμου να έχεις, δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει κανένα, έτσι, κανένα. Κόβει την απόλαυση. Για τώρα να συνεχίσουμε παρακάτω. Και αντίθετα, λέει, έστω και αν πάθουμε κάποια συμφορά, κατά το ανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποκείμεθα στις πιθανότητες να πάθουμε κάποια συμφορά. Δεν είναι προνόμιον ορισμένων ανθρώπων να έχουν μόνο αυτοί συμφορές και οι άλλοι να μην έχουν. Όλοι είμαστε. Οι περιπτώσεις να έχουμε κάποια συμφορά, κάποιο κακό στη ζωή μας, κάποια αρρώστια, κάποιον θάνατο κλπ. Είναι οι πιθανότητες, είναι οι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, εάν όμως έχουμε, λέει, ειρήνη, είμαστε ειρηνικοί, το αγαθό της ειρήνης όταν αναμειχθεί με τη συμφορά κάνει τη συμφορά ευκολότερη. Λέει, αν σου έρθει ένα κακό, άμα έχεις ειρήνη μέσα σου, η ειρήνη αυτή αναμειγνύεται με τη συμφορά και το κακό σου φαίνεται πιο ελαφρύ. Πιο ελαφρύ. Δεν τρελαίνεσαι. Λες, ας πούμε, αφού ο Θεός παρεχώρησε να έρθει η δοκιμασία, θα την υπομείνω. Είχα ακούσει αυτό τον αείμνηστο Παναγόπουλο. Εγώ τον άκουσα στην νότητά μου, έτσι, πολύ καλός έτσι, γεροκήρυξη, που έλεγε ότι για μια γυναίκα που είχε χάσει τα δυο της παιδιά και όταν πηγαίναν να τη συλληπιθούν, τι έλεγε? Έλεγε, ευχαριστώ το Θεό που με επισκέφθηκε. Θεώρησε το θάνατο δύο παιδιών της, των δύο αγοριών της, ας πούμε σαν επίσκεψη του Θεού. Τον παρακαλώ όμως να φανεί επίοικη στη νεότητά τους. Είδατε, ενώ μια άλλη μητέρα που δεν πίστευε στο Θεό, θα καταργιόταν το Θεό, θα έλεγε χίλια δυο πράγματα, θα έβριζε, θα φώναζε, θα ξεβαλιαζόταν, έτσι, χίλια δυο. Αυτή, επειδή πίστευε βαθιά στο Θεό, ευχαρίστησε το Θεό, πράγμα που είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολο να το κάνουμε, αλλά παράλληλα παρακαλούσε το Θεό να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία λόγω της νεότητός τους να απολογηθούν ευνοϊκά. Βλέπετε, εισμένα μπορεί να τα έχεις όλα και να μην έχεις ειρήνη και δεν απολαμβάνεις τίποτα, και μπορεί να σου τύχουν όλα και να έχεις ειρήνη μέσα σου και να τα αντιμετωπίζεις καλύτερα.
1: Και άλλος παίσιος, Γέροντα, ότι δεν υπάρχει πίκρα σε αυτή τη ζωή που αν κάποιος την ανακατέψει με τον Χριστό, να μην μετατραπεί αυτή σε γλυκό σιρόπι. Έτσι, οποιαδήποτε πίκρα αν την ανακατέψει με τον Χριστό, όλοι γλυκαίνεται.
0: Ναι, και ένας Ρώσος θεολόγος λέει ότι, ένας Ρώσος στάρετς λέει ότι, ένας που πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει πάνω του ένα βουνό θλίψεων και να το αντέξει, και ένας που δεν πιστεύει στο Θεό μπορεί να του έρθει ένα σπυρί θλίψεων, μια μικρή έτσι στεναχώρια, και να το βουλιάξει κυριολεκτικά, να το βουλιάξει. Ενώ άλλος, ας πούμε, ο οποίος πιστεύει στο Θεό, μπορεί να του έρθουν αλλεπάλληλες έτσι δοκιμασίες και να τις αντέξει και να δοξολογεί το Θεό. Ενώ ο άλλος βουλιάζει ολόκληρος, μη μπορώντας έτσι, μη ανεχόμενος αυτή τη μικρή δοκιμασία την οποία έτσι περνάει. Ναι. Βέβαια, όταν έχουμε πόλεμο, του πολέμου αισθανόμαστε τα κακά, ενώ ατονούν τον λυπηρών οι αφορμές. Έτσι, ναι. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ποιος είναι ο ειρηνοποιός. Κάνει έτσι παρατηρήσεις και λέει, ποιος είναι ο ειρηνοποιός. Ειρηνοποιός δε εστίν ο ειρήνην διδούς άλλο, ουκ αν δε της εταίρο παράσχητο, ο μη αυτός έχει. Λέει, ειρηνοποιός είναι αυτός που μεταδίδει στους άλλους την ειρήνη. Λέει, δεν θα μπορούσε να μεταδώσει κάτι αν δεν το έχει αυτός προηγουμένως. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός ο οποίος πιστεύει στο Θεό, εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, που είναι ταπεινός, αυτός έχει μέσα του τι, η ειρήνη, και τη μεταδίδει στον άλλον. Δεν βλέπετε που λέγανε για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλί και λοιπά, ότι όταν φεύγανε από εκεί αισθανόταν ότι φεύγανε ειρηνικοί.
1: Ο κόσμος που τις επισκεπτόταν.
0: Που τις επισκεπτότανε, φεύγανε ειρηνικοί, ειρηνεύανε. Πηγαίναν με λογισμούς και φεύγανε ειρηνικοί. Φεύγανε ειρηνικοί. Πώς λέει εκεί στα αποφθέγματα το καιρό του για τον Μέγα Αντώνιο. Λέγει ότι, γράφει ότι πήγαιναν δύο μοναχοί και τον επισκέπτονται καταχρονικά διαστήματα, και ο ένας μόνο μιλούσε, ο άλλος ήταν άλαλος. Άλαλος. Δεν έλεγε τίποτα. Οπότε μια φορά ο Άγιος του είπε, δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι, λέει, τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ, δεν με ρωτάς τίποτα, δεν έχεις κάτι να ρωτήσεις. Και τι του είπε, αρκεί μη του βλέπει σε πάτερ. Τότε σε βλέπω, ας πούμε, ειρηνεύω, έτσι είμαι φεύγω ειρηνικός. Μου έχει φύγει η ταραχή όλα, αρκεί που σε βλέπω. Άρα λοιπόν, ο ειρηνοποιός είναι αυτός που πρώτα έχει την ειρήνη μέσα του και μπορεί να τη δώσει πού, στους άλλους, πως έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφου, απόκτησε εσύ την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν ειρήνη κοντά σου. Βλέπετε, όταν πάμε στους Αγίους και είναι ειρηνικοί, αλλά και μας μεταδίδουν αυτή την εσωτερική τους βιωματική κατάσταση. Ε. Μας μεταδίδουν αυτή την ειρήνη.
1: Και όχι μόνο οι άνθρωποι στη βασμιότητα, αλλά και τα ζώα. Και όλη η κτήση ειρηνεύει γύρω από τους ανθρώπους που έχουν ειρηνεύσει.
0: Βέβαια.
1: Το βλέπουμε στους βίους των Αγίων έτσι. Από τους πιο παλιούς μέχρι τους σύγχρονους. Να, και τον Άγιο Παΐσιο και τους παλιούς. Και τον Άγιο Σεραφείμ που είπατε. Έτσι, ήταν σε βαθιά ειρήνη και με τα ζώα ακόμη. Και με όλη την κτήση.
0: Ναι. Δεν υπήρχε έχθρα.
1: Ναι.
0: Τα ζώα επαναστάτησαν εναντίον του Αδάμ όταν παρέβη την εντολή πιο
1: του Θεού.
0: Έτσι. Στον άνθρωπο τον ειρηνικό βλέπουν τον προπτωτικό Αδάμ. Όπως ήταν ο Αδάμ πριν από την πτώση και δεν το φοβούνται. Δεν το φοβούνται, δεν παίρνουν θέση επιθετική απέναντί του, αλλά δεν το φοβούνται και, και εκτίσεις ολόκληρο, έτσι. Πώς είπε ο Κύριος στην θάλασσα, πεφήμωσε. Και
1: ειρήνευσε.
0: Αμέσως ειρήνευσε η θάλασσα. Και θαύμασα πώς και τα στοιχεία της φύσεως υπακούνει σε αυτόν είμαστε. Λοιπόν, ποια είναι η ειρήνη την οποία θα δώσει ο ειρηνοποιός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης είναι αγαπητική της προς το ομόφυλο συνδιάθεση. Δηλαδή η διάθεση, η αγαπητική διάθεση που δείχνουμε στους ανθρώπους που έχουμε την ίδια φύση, αυτό είναι τι, η ειρήνη, έτσι, η ειρήνη. Το αντίθετο είναι το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η μνησικακία, η υπόκριση, η καταπόλεμη συμφορά κλπ. Ο άνθρωπος του Θεού μεταδίδει στον άλλον αγαπητική διάθεση, την αγάπη.
1: Εκεί βρίσκεται η ειρήνη.
0: Η ειρήνη, όπου βρίσκεται και η ειρήνη. Ο άνθρωπος ο εμπαθής μεταδίδει το μίσος, την οργή, το ψεύδος και όλα τα άλλα από κύματα της φαντασίας.
1: Επομένως, σε βασμιότητα, αν κάποιος είναι κάπως ειρηνικά τα πράγματα στη ζωή του, αλλά έρχεται κάποιος λίγο και τον τσιγκλάει και αρχίζει μετά να θυμώνει και να αναστατώνεται, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ουσιαστικά δεν είχε ειρήνη, απλώς είχε μέσα του την κακία, αλλά κανείς δεν τον είχε ακουμπήσει να βγει η κακία του από μέσα του. Αν είχε αγάπη, πάντα θα ήταν ειρηνικός, ακόμα και όταν του τσιγκλούσαν
0: οι άλλοι. Μάλιστα. Η ειρήνη είναι των αρρωστημάτων της κακίας και του μίσους αντιφάρμακων. Είδες, άμα σε δαγκώσει μια οχιά, σου δίνουν ένα αντίθετο. Λέει, στα αρρωστήματα της κακίας που είναι το φθόνος, ο μίσος, το ψεύδος κλπ. Το αντίθετο ποια είναι, η ειρήνη. Ισχυρό αντίδοτο για να έρθει μέσα στη ζωή του Χριστού είναι η ειρήνη. Η ειρήνη με τη φαντασία της αφανίζει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όπως ακριβώς όταν έρθει η υγεία στον άνθρωπο εξαφανίζεται η αρρώστια, ή όταν φανεί το φως εξαφανίζει το σκοτάδι, έτσι όταν επικρατήσει η ειρήνη τα εναντία προς αυτήν πάθη λύονται. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ποιος ονήσεις έτσι. Βλέπεις αρρωσταίνεις, παθαίνεις μια ίωση, έρχεται ο γιατρός σου λέει πάρε κλαρισίντη, πάρε σιρόπια, πάρε ντεπών, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Όταν όμως τα πάρεις σιγά σιγά η αρρώστια εξαφανίζεται και επανέρχεται πάλι πια υγεία, έτσι, υγεία. Έτσι είναι. Η ειρήνη είναι το αντιφάρμακο εναντίον όλων των αρρωστημάτων της κακίας. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, να πάρει ένα μπουκαλάκι που έχει ισχυρό άρωμα, άνοιξε το λίγο, τόσο δά να είναι, τόσο δά το μπουκαλάκι, άνοιξε το και άφησε να ρίξεις και ρίξει λίγη σταγόνη μέσα στο δυνάδυσο στο δωμάτιο. Θα γεμίσει από μυρωδιά. Έτσι θα γεμίσει, έτσι και ο ειρηνικός άνθρωπος είναι σαν το άρωμα. Όπου επικρατήσει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μεταδίδει από μέσα του αυτό το μεγάλο βίωμα της ειρήνης. Μεταδίδει δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Τον Ιησού Χριστό. Ακόμη γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, λέγει ότι ο δαιμονισμένος και ο θυμώδης έχουν τα ίδια συμπτώματα. Μόνο που ένας είναι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι με τη θέλησή του, ο αλλού είναι με τη θέληση. Δηλαδή, να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Ο δαιμονισμένος, αυτός που μπαίνει το πονηρό πνεύμα μέσα του, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και μπορεί να μην φταίει και μπορεί να είναι κατ' οικονομία του Θεού. Αλλά πολλές φορές όταν ενοργεί το πνεύμα το πονηρό, τον κάνει να, τον βάζει να κάνει πράγματα φοβερά, να βρίζει, να φωνάζει κλπ. Ο Θυμώδης όμως είναι άνθρωπος που έχει επικρατήσει το πάθος του θυμού μέσα του, έτσι, και ό,τι κάνει δεν το κάνει ακούσια αλλά εκούσια με τη θέλησή του. Και περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις τα ενεργήματα του Θυμώδους, τα χαρακτηριστικά της ενεργίας του Θυμώδους όταν τον πιάνει το πάθος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, ακούσε πως το λέει: διάστροφος οφθαλμός, γυρίζουν τα μάτια ανάποδα. Όταν θυμώνει κάποιος εν επιγνώση, διάστροφος, παράφορος γλώσσα. Η γλώσσα του λέει χίλια δύο πράγματα, λέει. Ασυγκράτητη είναι η γλώσσα. Τραχή φθέγμα, οξία φωνή. Μιλάς εδώ πέρα και ακούεις στην άκρη της πόλεως, έτσι. Λέγει ακόμη: κλώνος κεφάλι, κουνάς το κεφάλι σου. Χειρών έμπληκτη κινήσεις, χέρια, πόδια κινούνται όλα. Βρασμός όλου του σώματος, άτακτη πόδες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα συμπτώματα που έχει ο Θυμώδης τα έχει και ο δαιμονισμένος. Μόνο που ο δαιμονισμένος ακούσια, ενώ ο Θυμώδης είναι εκούσια. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη ευθύνη, έτσι. Και μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φθόνος πολλές φορές γίνεται αιτία του θυμού. Ο ειρηνοποιός γίνεται μιμητής του Θεού, Ειρηνοποιός είναι αυτός που φέρνει σε συμφωνία τη σάρκα και το πνεύμα του. Το πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Βλέπετε, οι πατέρες έχουν, παρόλο που ο καθένας έχει μια ιδιομορφία και προσθέτει κάτι στους άλλους, πάντως στις γενικές ερμηνείες όλοι λένε το ίδιο, έτσι, όλοι λένε το ίδιο.
1: Καταλήγω στο ίδιο, ναι.
0: Στο ίδιο, ναι. Τώρα για να δούμε, λέει, στους όρους, ο Μέγας Βασίλειος, στους όρους κατ' επιτομήν, ο Μέγας Βασίλειος γράφει: τι εστίν υπό του Κυρίου, ο υπό του Κυρίου μακαριζόμενος ειρηνοποιός. Ποιος είναι αυτός που μακαρίζεται από τον Κύριο? Και δίδει την απάντηση: αυτός που συνεργάζεται με τον Κύριο. Όταν συνεργάζεσαι με τον Θεό, όπως είπε ο Απόστολος, πρεσβεύομαι υπέρ του Χριστού ως αν παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό, έτσι δεν είναι? Αυτός ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με τον Θεό είναι συνεργάτης του Θεού. Προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Έρχεται σε συμφωνία με τον Θεό, αυτός είναι ο κατεξοχήν ειρηνοποιός, έτσι δεν είναι? Ο κατεξοχήν ειρηνοποιός. Την ειρήνη του κόσμου την έχει απορρίψει ο Κύριος. Έτσι, να πώς το λέει.
1: Το λέει ξεκάθαρο, ναι.
0: Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημήν. Δεν σας λέγω να αποκτήσετε την ειρήνη όπως λέει ο κόσμος, αλλά όπως θέλω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως θέλω εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ειρήνη του Θεού είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Μάλιστα η ειρήνη του κόσμου είναι και άσθητη. Μπορεί να ειρηνεύσεις σήμερα και την άλλη μέρα τι να...
1: Να μελώσεις, ναι, να έρθεις.
0: Μάλιστα.
1: Σε ταραχή μεγάλη.
0: Ο ειρηνοποιός είναι πρεσβευτής του Χριστού. Δεν λέγει καταλάξατε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Καταλάξατε, δεν λέει καταλάξετε το Θεό, αλλά καταλάγετε το Θεό. Εσύ, ο Θεός δεν εχθρεύει, δεν εχθραίνει εμάς.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει, ο Θεός δεν μας βάζει ποτέ σε πειρασμό. Εμείς μπήκαμε σε πειρασμό και χαλάσαμε τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό λέει καταλάγετε το Θεό, συμφιλιωθείτε με τον Θεό, έτσι.
1: Ναι.
0: Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Μεγάλος ο πλούτος της συγκατάβασης του Θεού. Και ο Οριγένης λέει και μια αυτή: η ειρηνοποιός είναι αυτός ο οποίος έχει μιμηθεί το Χριστό εν το ιδίο μέτρο όμως. Δηλαδή δεν μπορεί ένας, ανάλογα με τη θέση που έχει και το αξίωμα που έχει και τη χάρη που έχει πάρει το Θεό, γίνεται και ειρηνοποιός, έτσι. Ένας επίσκοπος έχει μεγαλύτερη ευθύνη να επικρατήσει ειρήνη στην επισκοπή του, έτσι, από μια νοικοκυρά και έναν άνθρωπο που είναι απλούς. Εν το ιδίο τι μέτρο. δεν μπορούμε εμείς να διευθετούμε και πράγματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά μας, αλλά ο επίσκοπος σαν επίσκοπος μπορεί να έχει την ευλογία από τον Θεό να είναι ειρηνοποιός όλες τις Μητροπόλεις, έτσι, του κλήρου και του λαού. Να μιμηθούμε τον Θεό ανάλογα με το μέτρο της δυνάμειός μας. Ο Χριστός ήταν Θεός, ενώ εμείς είμαστε τι? Άνθρωποι. Δεν μπορούμε να έχουμε την ικανότητα που έχει ο Χριστός, που είχε ο Χριστός, σε τέλειο βαθμό, αλλά μπορούμε να τον πλησιάσουμε ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, έτσι. Ανάλογα με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Δεν θα πρέπει, ας πούμε, να ανακατεύουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικοί που ανακατεύουν τους ανθρώπους. Ανακατεύουν τους ανθρώπους και τους βάζουν να μαλώνουν μεταξύ τους, έτσι. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει ότι οι ελληνοποιοί είναι από την τάξη των σωζωμένων οι μόνοι που ονομάζονται οι του Θεού. Αν δείτε τους μακαρισμούς, οι μόνοι που ονομάζονται οι του Θεού είναι ποιοι? Οι ελληνοποιοί. Αυτοί που έχουν ειρηνεύσει.
1: Άρα κατά εξοχήν αυτοί επιτελούν το έργο του Χριστού, του Υιού του Θεού.
0: Μάλιστα. Και ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός, έπαθε για μας για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μας ειρηνεύσει με τον εαυτό του, να μας συνδέσει με τον εαυτό μας, και ο άλλος για να καταλήξει, να καταλύσει τον ενημείνητη πόλεμο. Έναν πόλεμο αναγνωρίζει ο Άγιος Γρηγόριος, τον πόλεμο εναντίον του αντικειμένου, έτσι. Εναντίον του Σατανά, έτσι. Εναντίον του Σατανά. Αυτό το πόλεμο μόνο αναγνωρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κανέναν άλλο πόλεμο. Ο οποίος πρέπει να είναι διαρκής και ένας. Γιατί και ο διάβολος κατά τη σωτηρία αεί τρέχει τη συμμετέρα. Τρέχει εναντίον μας, αλλά και εμείς αγωνιζόμεθα να μην εφαρμόσουμε το θέλημα του διάβολου. Να αποθήσουμε τον αντικείμενο, έτσι. Μόνο αυτό το πόλεμο παραδέχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός. Για τώρα. Και μάλιστα πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης. Ειρήνη φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεός. Ειρήνη φίλη, η φίλη ειρήνη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Και η κατάσταση της ειρήνης είναι γλυκία, αλλά και το όνομά της είναι γλυκή. Είναι γλυκή. Ειρήνη φίλη, το αιμόν μελέτημα και καλόπισμα. Είδατε πως το λέει, το αιμόν μελέτημα και καλόπισμα. Και λέει εκεί η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης και αυτός εσύνη η ειρήνη ημών. Όλα αυτά από την προς Φιλιππησίους και Δευτέρα προς Κορινθίους και Εφεσίους κλπ. Τα έχει πάρει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος και πλέκει το εγκόμιο της ειρήνης και λέει η ειρήνη φίλη το παραπάντων μεν επαινουμένων αγαθών ή υπολίγων δε φυλασσόμενων. Λέει εντάξει. Η ειρήνη είναι μια κατάσταση που την επαινούν όλοι. Αλλά ναι. Λίγοι όμως την εφαρμόζουν.
1: Ναι. Γιατί την λέει θα τη βρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το δε Άγιο Πνεύμα θα το βρεις όταν πιστεύεις στον αληθινό Θεό και τηρείς τις εντολές του.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια.
0: Υπολίγων δε φυλασσόμενο το αγαθό, έτσι είναι. Τώρα. Θα μπορούσαμε πρακτικά να πούμε μερικές έτσι σκέψεις και να τελειώσουμε. Ο Απόστολος γράφει πως οι ιοί θα κληρονομήσουν τι? Θεόν. Ώστε ουκέτι οι δούλοι, αλλά οι ο δε Υιός και κληρονόμος δια Θεού. Έτσι, οι ιοί θεοκληθίζονται. Μακάρι είναι ο ποιό ότι οι ιοί θεοκληθίζονται. Άρα λοιπόν αυτοί που θα ονομαστούν οι ιοί του Θεού θα κληρονομήσουν και το Θεό. Θα είναι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός μπήκε νικητής στη Βασιλεία του Θεού, έτσι και αυτοί θα εισέλθουν μαζί με τον Χριστό σε αυτή την πνευματική κατάσταση, έτσι. Είναι οι ίδιοι του Θεού που θα κληρονομήσουν τον Θεό. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Πάντων, είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είσαι ειρηνικός. Για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τον Σατανά πρέπει να έχουμε ειρήνη, το αγαθό της ειρήνης. Να έχουμε το Θεό, την ειρήνη του Θεού. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον Σατανά υπό τους πόδας ημών, εντάχει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή 16 κεφάλαιο. Αν θέλουμε να συντρίψουμε τον διάβολο, αν θέλουμε να τον εξουδετερώσουμε, να μην τον αφήσουν να μας κυριεύσει, πρέπει να έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση της ειρήνης. Μετά τον μισούν τον ήμιν τι?
1: Ειρηνικός,
0: έτσι όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Δαβίδ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα, λέει. Να. Ο ακατάστατος, ο άνθρωπος ο ακατάστατος, όπως λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεν είναι ειρηνικός. Άμα δεις έναν άνθρωπο που είναι ακατάστατος, δεν έχει ποτέ τάξη στη ζωή του, είναι του εδώ και του εκεί, σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει επικρατήσει πια η ειρήνη. Άμα τον δεις να μην μπορεί να σταθεί σε μια πνευματική κατάσταση, σε ένα τόπο κλπ, είναι ακατάστατος, έχει έλλειψη της ειρήνης του Χριστού, το λέει. Ο γάρ ούγαρ εν τες ακαταστασίες ο Θεός, αλλά ειρήνης, αλλά Θεός ειρήνης, στην πρώτη προς Κορινθίους. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά Θεός ειρήνης.
1: Ένας τέτοιος άνθρωπος, σεβασμιότητα, ουσιαστικά δεν έχει αναπαυθεί ακόμη στις εντολές, όλες τις εντολές του Θεού, και δεν έχει αναπαυθεί ο Χριστός στην ζωή του. Γιατί θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι λέει: Κύριε, θα είμαστε ταραγμένοι μέχρι όταν αναπαυτούμε σε σένα πλήρως. Όταν αναπαυτούμε σε σένα, τότε θα βρούμε την ειρήνη μας.
0: Μάλιστα. Μετά μας προτρέπει ο Παύλος να ειρηνεύσουμε. Λοιπόν, λέει, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε. Ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έστε με θυμών. Λέει, ο άνθρωπος που αγωνίζεται θα πρέπει να τα έχει όλα αυτά. Μετά να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Το Ευαγγέλιο που εκεί ήταν οι Απόστολοι ήταν Ευαγγέλιο ειρήνης. Ειρήνης. Βέβαια. Διότι έφερε τον άνθρωπο σε μια ηρεμία, σε μια γαλήνη. Δεν τον έφερε σε ακαταστασία. Ο διάβολος φέρνει τους ανθρώπους μέσα στην ακαταστασία. Ο Θεός πάντοτε μεταδίδει πια την ειρήνη. Έτσι. Λοιπόν. Ειρήνη όχι μόνο με άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας. Αν έχουμε μέσα μας οργή, μνήση, κακία, άλλα πάθη, τότε διώξαμε την ειρήνη. Όσο και αν προσευχόμεθα, δεν ειρηνεύουμε ούτε παίρνουμε άλλη χαρά, λέει ο Καβάσιλας. Αν δηλαδή διώξουμε την ειρήνη, μπορεί να προσεύχεις και να μην ωφελείσαι τι, καθόλου. Δεν είσαι ειρηνικός. Λοιπόν, ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη, λέει ο Άγιος Ισάκ, ποιος?
1: Ο Σύρος.
0: Ο Σύρος, έτσι, ναι. Να λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε, πέρασε και η ώρα, έτσι. Και θέλω να πω ότι αυτό το μεγάλο αγαθό που είναι ο Χριστός πρέπει να το επιδιώκουμε, να το αποκτήσουμε όλοι μας, όλοι μας. Εάν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ πνευματικά να προοδεύσουμε, έτσι. Ο ειρηνικός άνθρωπος αυτός δέχεται μέσα τη χάρη, μέσα τη χάρη του Θεού, και μπορεί να την αναπτύξει και προπαντός να φτάσει στο τέρμα που είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότητα, για αυτά τα γεμάτα χάρη, έτσι, λόγια που μας προσφέρατε, τα εμπνευσμένα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από το Ευαγγέλιο. Έτσι και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου Χριστόδελφοι, ας αναπαυτούμε στο Χριστό, στο Λόγο του Χριστού, ώστε να αναπαυτεί και ο Χριστός μόνιμα μέσα μας, μόνιμα σε εμάς, στην δική μας ύπαρξη. Και τότε οτιδήποτε από τα εξωτερικά συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε ασθένειες, είτε θλίψεις, είτε ακόμη και ο θάνατος, δεν μπορούν να μας ταράξουν, διότι ο Χριστός, στον οποίο έχουμε ειρηνεύσει εμείς και αυτός έχει ειρηνεύσει σε εμάς, έχει αναπαυθεί σε εμάς, είναι αθάνατος και μένει στον αιώνα. Και μαζί με αυτόν, έτσι θα μείνουμε εμείς και εμείς στον αιώνα, ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη και ευτυχία.

0: Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία».
1: Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
1: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
0: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ωραία Ελλάδος, μία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

γλυκοχαράζει η χαραυγή τραγουδούν στην Αρναία και μας ανοίγουν την όρεξη για πιο πολλά χαλκιδικιώτικα ακούσματα. Τόπος όμορφος και παραγωγικός παρουσιάζει μουσική ποικιλία, καθώς το ορεινό χρώμα συνεπάρχει με το παραθαλάσσιο και το προσφυγικό με τον τόπιο.

όλο τον τόπο πήγα τραγουδούν και παίζουν τώρα οι Ιχνηλάτες της Παράδοσης, που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα τραγούδια της Χαλκιδικής. Συρτός Ήρσου.

από τον ταξιάρχη Χαλκιδικής που η ομορφιά του του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, με τα σπίτια του να αναπαλαιώνονται και να αποκτούν πάλι ζωή. Από εκεί λοιπόν μας έρχεται το τραγούδι της Θωμαής.

αλλά και είδαμε ένα σαμείο τραγούδι σε Χαλκιδικιώτικα, παρέα με Σινόπουλο, Οικονομίδη και Καρύπη. Λάφτα, βιολί και κρουστά αντίστοιχα. Ας τους ακούμε.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Ο θαυμασμός της Θείας Ωραιότητος είναι η πιο τέλεια προσευχή. Η Θεία Συνομιλία ήταν για τον Γέροντα Δαμασκηνό πηγή αγαλιάσεως και θεϊκής ευφροσύνης. Δεν θεωρούσε την προσευχή απλό καθήκον, αλλά ζωτική ανάγκη της ψυχής. Ομιλούσε για λαχταριστή προσευχή, για γοερές κραυγές, για μυστική συνάντηση, για χρυσές κουβεντούλες. Έστρεφε όλη την ύπαρξή του αβίαστα προς το Θεό και παραδιδόταν με ταπείνωση στην αντίληψη της Θείας Χάριτος. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν η άμεση κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό με γοερές κραυγές, ιδίως κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, προσπαθούσε να εκφράσει την άσβεστη δίψα του για τον Χριστό. Χωρίς να πιέζει την ύπαρξή του, άνοιγε την νόησή του προς το Θεό για να την πληρώνει εκείνος. Κυνηγούσε την αλήθεια, χωρίς όμως να εκβιάζει την Θεία Χάρη. Με την εμπιστοσύνη που έχει τον ήπιο προς τη μητέρα του, εγκατέλειπε τον εαυτό του στο πνεύμα το Άγιον, το οποίο επέβλεπε επί την ταπείνωση του δούλου του και τον επεσκίαζε μεταδίδοντάς του τα γνωρίσματα της εν Χριστώ ζωής. Έτσι ο παππούς απελάμβανε την μυστική θεοπτία, καθώς το βλέμμα του συναντούσε το βλέμμα του Θεού. Με τη βεβαιότητα δε που δίνει η εμπειρία, έλεγε: «Η νοητή θεοπτία δεν είναι στρίμωγμα, αλλά απλωσιά. Όταν λέγω νοητή θεοπτία, δεν εννοώ κάποια κουραστική εργασία, να στριμώξεις δηλαδή τη σκέψη σου στην έννοια του Θεού και να την κρατήσεις εκεί. Η νοητή εργασία δεν γίνεται με διανοητικά στριμώγματα, γιατί η έννοια του Θεού είναι μία απεραντοσύνη και εισέρχεσαι εις αυτήν με χαρά, διότι οι σκέψεις του Θεού είναι εκείνη που μας χαριτώνει. Σκεπτόμεθα το Θεό και εφραίνεται η ψυχή μας».

Ο απλούς άνθρωπος έχει ευρύτητα νοός και αντιστρόφως. Ο έχων ευρύτητα νοός είναι απλούς άνθρωπος. Τα πάντα στην πνευματική ζωή επιτυγχάνονται με απλότητα. Η ψυχή δεν χρειάζεται να πιεστεί για να απολαμβάνει την Θεία Όραση, γιατί έχει λάβει από το Θεό την ικανότητα να τον λατρεύει απαλά, ασχημάτιστα, χωρίς είδωλα. Ο Θεός είναι ο Ον, αυτός που είναι, και η ψυχή μας καταλαμβάνεται από Δέος εμπρός την άναρχο τριάδα, και ο θαυμασμός αυτός της Θείας ωραιότητος, της Θείας αγαθοσύνης, είναι η πιο τέλεια προσευχή που με αναπαύει πλήρως.

διόλης της νυχτός μεταστεναγμών θείας αγάπης. Η προσευχή του γέροντα, έμπειρη και αδιάλειπτη, είχε ταυτιστεί με την πνοή του. Ήταν λοιπόν φυσικό και κατά τη νύχτα να αναβλύζει η ευχή του ως άνθυλος πνοή, ως πύρε φροσύνης από καρδίας αναδιδόμενων, ως φως ευωδιάζων, ως ενεργουμένη αγάπη. Κατά τις ώρες αυτές που η ησυχία όλης της κτήσεως συμβάλλει στην απερίσπαστη και αφάνταστη συνομιλία μετά του Θεού, ο παππούς έθετε το νου του φρουρό στην είσοδο της καρδιάς και συνεκέντρωνε όλες τις αισθήσεις της ψυχής του στο πρόσωπο του Κυρίου. Με τον άπαυστο διάλογο προσκαλούσε το Πνεύμα το Άγιο να σκηνώσει μέσα του και να προσεύχεται μαζί του διόλης της νυχτός. Έτσι διερχόταν τις νύχτες του και με ασυνήθεις παραλληλισμούς και μοναδικές εκφράσεις έλεγε: «Για να διατηρηθεί όλη τη νύχτα η φωτιά του θείου έρωτος, πρέπει να βάλεις ένα μεγάλο κούτσουρο. Αυτό το κούτσουρο είναι η συνομιλία μας με το Θεό, πρόσωπο προς πρόσωπο. Τις σκέψεις σου, τις διαθέσεις σου και τις επιθυμίες σου τις ρίχνεις όλες στο τζάκι της θεϊκής αγάπης, γιατί η αγάπη του Χριστού είναι μοναδική και ο έρος μας πέφτει όλος στο πρόσωπό του. Όταν μέσα στη νύχτα σκέπτεσαι διαρκώς το Δημιουργό των άστρων και θαυμάζεις το μεγαλείο της πανσοφίας και της δόξης του, τότε χύνεται το φως του επάνω σου και σε καταβγάζει. Με τη νυχτερινή προσευχή γίνονται τα ανοίγματα στη χάρη του Θεού και Εκείνος έχει να μας παρουσιάσει χίλιες δυο αποκαλύψεις. Με πόση πεποίθηση επαναλάμβανε αμέτρητες φορές τους θείους λόγους: «Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Είχε απολαύσει ο ίδιος την εφροσύνη της ευχής και καλούσε τους πάντας να τη γευθούν. Η μεγαλύτερη εφροσύνη του ανθρώπου είναι η προσευχή. Με την ευχή απεικονίζεται στην ψυχή μας ο Χριστός. Όταν διαρκώς και αφώνος κραυγάζουμε το όνομα του Χριστού εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας μας, τότε αυτό το υπερπάνω όνομα γίνεται κρίκος που συνδέει το νου και την καρδιά, την ερώσα ψυχή και των ερώμενων θεών. Η ψυχή μας συνάπτεται με το Θεό όταν επικαλείται το γλυκό όνομα του Ιησού. Να το ομολογούμε με πίστη, να το επαναλαμβάνουμε αγαπητικά και η καρδιά μας θα πλημμυρίζει από τη γλυκύτητα της αγάπης. Με την ευχή η ψυχή αποσπάει λασμούς από τον ουρανό και οι λασμοί αυτοί πάλι την ελκύουν στον ουρανό. Συνεχώς να κραυγάζουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι η ευχή είναι ένα σκελετός στον οποίο κολλάνε όλα τα μαργαριτάρια και όλοι οι θησαυροί της χάριτος. Η ευχή είναι η βάση της πίστεως στον Χριστό. Με την ευχή ανοίγουν οι θηρίδες του νου και της καρδίας και εισέρχεται ο Κύριος. Τότε ο νους βλέπει κόσμους απείρους, βλέπει άπειρον δόξα Θεού και πλούσιον έλεος Θεού. Ο νους δια της προσευχής συνεχώς επισκοπεί την καρδιά και αυτή η ανίστακτη ενδοσκόπησης, αυτή η νύψης συνενώνει αδιαιρέτως το νου και την καρδιά. Η καρδιά ακολουθεί πάντα το νου και ο νους την καρδία. Δηλαδή ο νους εφραίνει την καρδία και η καρδία το νου. Σε τι ορίζοντες απειρίας ανοιγόμαστε με την προσευχή? Η διόπτρα της διανοίας που ανοιχνεύει τα πάντα αφήνεται να τυρυπίζει ελεύθερα το Άγιο Πνεύμα, το οποίον
πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Ο ίδιος ο Παράκλητος μας φωτίζει πώς να προσευχόμεθα, μας αποκαλύπτει μυστήρια πότε καν διανοηθήκαμε ποτέ ότι είναι δυνατό να τα ειδούμε. Δηλαδή, μας ανοίγει την διάνοια προς τον εαυτό Του, προς τη δόξα Του, προς την απειρία Του, προς τα βάθη του Θεού, προς αυτήν την αγάπη. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Η αμοιβαία διψητική αναζήτηση πλάστου και πλάσματος, δηλαδή η ανάταση του ανθρώπου προς το Θεό και η συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο, επλημμύριζαν το είναι του γέροντος με ευχαριστιακή δοξολογία. Ο λόγος του Ευαγγελίου ως αποκάλυψης Θεού ήταν για τον παππού γεύσης αιωνιότητος. Κατά τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής του, οι δεσποτικοί λόγοι τόσο άμεσα εδονούσαν την ψυχή του, ώστε αδυνατούσε να τους προφέρει. Συχνά κατά τη λατρεία διέκοπτε την ανάγνωση των ευαγγελικών περικοπών από τον κλαθμό της ιεράς συγκινήσεως. Μέσα στον άδυτο βυθό της καρδίας του, ο γέροντας ετελούσε αφώνος την αέναον λειτουργία του και γινόταν τόπος Θεού ή τη καρδιακός ουρανός. Άφηνε το τριλαμπές φως να τον φωτίζει εν προσώπω Ιησού Χριστού, ως έλαμπαινε την καρδία αυτού προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού και απελάμβανε δια της πίστεως αυτήν την δόξαν εσυγή. Στον χώρο της ησυχίας, στα βάθη του είναι του, δίχως να προφέρει λέξη, άκουε τον Θεό να του ομιλεί και έλεγε: όταν ο άνθρωπος στην προσευχή φτάσει στο σημείο να έχει πλήρη την αίσθηση της Θείας Παρουσίας εντός του και να αισθάνεται ότι ολόκληρη η ύπαρξή του ευρίσκεται ενώπιον του οφθαλμού του Κυρίου, δεν μπορεί πλέον να προφέρει λόγους προσευχής. Έκθαμβος απολαμβάνει μόνο την Θείαν Πανεχμαλωσίαν.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Η ιστορία της πατρίδος μας, αγαπητή μας φίλη, έχει καταγεγραμμένες στο βιβλίο της οι μέρες που χαρακτηρίζονται θλιβερές, αποφράδες μέρες. Όμως είναι πλούσια και σε ημέρες δοξασμένες, γεμάτες αγωνιστικό φρόνημα και ηρωισμό. Και είναι τούτες ημέρες, οι διάσπαρτες μέσα στον χρόνο, ορόσημα, γιατί επισφράγισαν τη σταθερή αιμονή στα ιδανικά που χαρακτηρίζουν τη φυλή μας και αποτελούν αρχές της. Και είναι τούτα τα ιδανικά, ο σεβασμός του Θεού και η ελευθερία της πατρίδος. Ιδανικά που επέζησαν μέσα σε θύελλες και καταιγίδες αιώνων, οδηγώντας στην δικαίωση των πόθων του ελληνισμού. Μια τέτοια ημέρα, που θα τη λέγαμε ημέρα ορόσημου, είναι και η 23η Σεπτεμβρίου 1863. Ημέρα που η Ελλάδα μπορεί να χαίρεται προημιακά την πανηγυρική ένωση των Επτανήσων μαζί της, μέσα στην γαλανή αγκαλιά της, στις 21 Μαΐου 1864.

Από τις 25 Μαΐου του 1863, ο πρώτος βασιλεύς της Δανίας Φρυδερίκος απεδέχθη την εκλογή του ανιψιού του Γεωργίου του Πρώτου δια των θρόνων της Ελλάδος, η ένωση της Επτανήσου μετά του βασιλείου της Ελλάδος εμπήκε στην τελική ευθεία. Συγκινητική είναι η σκηνή που διαδραματίστηκε κατά την ημέρα 23 Σεπτεμβρίου 1863, όπου η Ιόνιος Βουλή διεκήρυται την απόφασή της να αποτελούν τα Επτάνησα εσαΐαν απόσπαστον του βασιλείου της Ελλάδος μέρος εν μια και αδιαιρέτω πολιτεία υπό το συνταγματικό σκύπτρο της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου και των διαδόχων αυτού. Ενώ λοιπόν οι βουλευτές της Επτανήσου με δάκρυα στα μάτια αλληλοασπάζοντο, εμπήκε ξαφνικά ο πρόξενος της Ελλάδος Βιτάλης με την ελληνική σημαία στα χέρια, την οποία τοποθέτησε στο βήμα του βουλευτηρίου και είπε: «Και η Μήτρελας εισέρχεται εις το βουλευτήριον ή να δεχθεί εις τα σαγκάλας της τα 7 αδαμαντίνους αδελφάς». Από τις ζητοκραυγές ο κόσμος κατάλαβε, άνοιξε την πόρτα και όρμησε μέσα στην αίθουσα και εισπάζετο τη σημαίαν.

τέτοια γεγονότα ορόσημα στην ελληνική ιστορία, οι γνήσιοι ποιητές τα αποθανατίζουν με το ταλέντο τους και τα παραδίνουν στη μνήμη του έθνους για να θυμόμαστε όλοι των πατέρων μας τους αγώνες. Ένα ποίημα για τα 7 νησιά με τίτλο «Τραγούδι των 7 νησιών» του Κωστή Παλαμά θα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια.

κύθρα, κάθε κορφή γελάει και κάθε ακρογιαλιά. Λάμπεις αιώνιο πέλαγος, σαν άσα από διαμάντια. Μια ορμή πάντα οδηγεί, σαν χάδια. Απ' την Ελλάδα σου τα κύματά σου αγνάντια, ως του Ιταλού τη γη. Και μέσα από το πέλαγο τα επτάνησα χαράζουν, πλασμένα από τον αφρό. Και ψώνονται και πλέκονται σεμνά και αναγκαλιάζουν και στήσανε χορό. Και 7 δίπλα ομορφάδα τους, 7 φωτεινή πουλια. Γύρω υποτακτικούς έχουν τους χρυσοδέλφινες και τα θαλασσοπούλια και ένα τραγούδι ακούς. 40 χρόνια πέρασαν, ο μάνα μας, η αγκάλη του ξένου είναι βραχνάς. Αίμα για σένα χύσαμε και γίνει και κοράλι για σένα, μην ξεχνάς. Του κάκου ο ξένος με λογής δολώματα και βρόχια και μάγια μας τραβά. Από τις γης τους θησαυρούς, μάνα, η δική σου φτώχεια στοιχίζει πιο ακριβά. Παρά του ξένου φόρεμα και αρχοντικό στεφάνι, με λάμψη περισσή, κάλιο, ω μητέρα, να είμαστε σαν τα χορτάρια. Φτάνει να μας πατάς εσύ. Εμείς το πίνουμε το φως από τα δικά σου μάτια, που είναι ήλιος της αυγής. Και του κορμιού σου τάχρεντου, τα χώριστα κομμάτια, μητέρα, είμαστε εμείς. Σάκυνθο χαίρε ολόανθη, κεφαλονιά του λεύτρα, ο κύθυρα, ο παξί, και εσύ του νου και της καρδιάς, ο κέρκυρα μαγεύτρα, κοιτά και εσύ ακουστή. Χαίρε και εσύ της ρούμελης γειτόνισσα, ο λευκάδα του αρματολού φωλιά. Ακόμη την ηρωική σου σπέρνει ανατριχιάδα, του ψάλτη σου η λαλιά.

καθώς από τον καιρό του θείου Ομήρου, ως τώρα που ανθίζει ο Σολομός, καμάρι σας να το έχετε του τραγουδιού τα δώρα και γνώση σας ρυθμός.

Η επτανήσια αγαπητή μας φίλη ήταν η πρώτη τότε, τότε που ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση και ξεσηκώθηκαν οι υποδουλωμένοι λαοί της Ευρώπης. Ήταν η πρώτη λοιπόν που οραματίστηκαν την ελευθερία τους και την ένωσή τους με τη μητέρα Ελλάδα. Γι' αυτό, επειδή καταπιέζονταν, εξεγέρθηκαν για να αποδεσμευτούν από τις υποτιθέμενες χώρες προστάτηδές τους. Πράγματι, η ελευθερία δεν είναι δώρο που παίρνει κάποιος από κάποιον άλλο, δεν είναι κάτι που προσφέρεται ή χαρίζεται, η ελευθερία κατακτάται. Ο μεγάλος ποιητής Κάλβος γράφει: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Χωρίς τη ψυχική ρώμη, είναι σαν να χτίζεται το οικοδόμημα της ελευθερίας πάνω στην άμμο».

Τα νησιά, φίλοι μας, δεν είναι μόνο φυσικός πλούτος και πολυέλξης του τουρισμού. Είναι πρώτιστα και πάνω απ' όλα ιστορία. Είναι μια βαριά πολιτισμική παρακαταθήκη. Αυτήν την ιστορία πρέπει να γνωρίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Και όχι μόνο των νησιών, αλλά και όλης της υπηρωτικής Ελλάδας. Γιατί τότε θα αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τη ματρίδα μας και θα σεβόμαστε κάθε κομμάτι της. Και ίσως τότε προσπαθήσουμε ειλικρινά να την κάνουμε ένα περιβόλι του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε που μέχρι αυτήν την ώρα μείνατε μαζί μας. Η εκπομπή σαν σήμερα κάπου εδώ τελειώνει. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στους 94,2 FM στέρεο για να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Λιδίας της Φιλιππισίας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη χοροδία του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου Θεοδόρου Βασιλικού και θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο Άγια τον πολυέλαιο Λόγων Αγαθών.

από την χοροδία Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης με χωράρχη τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη. Θα ακούσουμε δοξολογία σύντομη σε ηχοπλάγιο του Δετάρτου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με χοροδία, με χωράρχη τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα, από τον οποίο θα ακούσουμε το κοινωνικό εις μνημόσυνων αιώνιων σε ήχο βαρύ και σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έχειρε στο πλάι ο Παναγιωτάκης για να μην χτυπήσει την καμπουρίτσα του. Πριν τον πάρει ο ύπνος, κάρφωσε κι αυτό στα μάτια του στον ουρανό. Τα αστέρια σκορπισμένα, τελείως άτακτα και το καθένα όρθιο και τάραχο. Το ένα δεν έπεφτε πάνω στο άλλο, ακόμα κι αν δύο ήταν κοντά-κοντά. Το παιδί ευχαριστήθηκε που τα αστέρια δεν σκούνταγαν το ένα το άλλο, που δεν κυνηγιόντουσαν μεταξύ τους και όλα εκεί πάνω ήταν ήσυχα και μονιασμένα. Παραξενεύτηκε όμως όταν το λαμπερό αστέρι που μια στιγμή κοίταζε θαυμαστικά έπεσε σαν σφεντόνα στο κενό και χάθηκε. «Περίεργο πράγμα», σκέφτηκε το παιδί. «Πέφτουνε τα αστέρια, χάνονται. Και πώς δεν τράκαρες τα άλλα αστέρια?» Με αυτά ο ύπνος πήρε σώμα και πνεύμα τον Παναγιωτάκη και τον πήρε στη χώρα της αδιαφορίας και της άγνοιας να συνέλθει από το κακό του τελευταίου εκείνου 24ωρου. Έτσι πέρασε κάμποση ώρα, θα ήταν δε θα ήταν 12 τη νύχτα, όταν το παιδί ακούσε από τα αριστερά του μια υπόκοφη φωνή. Ποτέ το Παναγιωτάκης δεν κοιμότανε βαριά. Ξύπνησε αμέσως. Στρέφε ελαφριά προς τη φωνή. Ο παππούλης είχε ξαπλώσει προς τα χεί. Στείνει καλά τα αυτή και δεν γελάστηκε. Ο παππούλης βογκούσε. Όχι όμως δυνατά ή φωναχτά. Έβγαινε από μέσα του ένας βαθύς, χαμηλός και πλατής βόγκος. Το παιδί ανακάθισε. Πλησίασε τον παπά Αμβρόση. Του δώσε να καταλάβει ότι ξύπνησε. Μετά, ξέροντας γιατί, έσκυψε και ακούμπησε το μακρουλό κεφάλι του στο θυστήθος του παπά, καθώς έκαναν οι γιατροί στους αρρώστους. Σηκώθηκε αθόρυβα, σκούντισε την αδελφή του παπά και ψευδά, μα σταθερά της είπε: «Βαγγελή, Ευαγγελή, σήκω». Ο παππούλης συνάρρωστος βαριά, άντε να φωνάξει τον Μπαρμπαγιάνγκο και τη θεία Μανιό. Ο Μπαρμπαγιάνγκος ήταν σοβαρός και μετρημένος νοικοκύρης. Τον είχαν πάρει και επίτροπο στην εκκλησία. Η θεία Μανιό ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που έλεγε ότι κάτεχε όλα τα βότανα που κάνουν καλό στον άνθρωπο. Το μόνο που χρησιμοποιούσε όμως ήταν μια αλυφή από ξύσμα φροξιλιάς και λαδάκι. Η Βαγγελή στην αρχή σάστησε, μετά συνήλθε και πήρε να γυρεύει ανάμεσα στις κοιμισμένες παρέες το Γιάνγκο και τη Μανιό. Έφτασαν τα πρόσωπα τούτα στο μικρό πεύκο που ξαπλωμένος ο παπά Αμβρόσης βογκούσε και ανάσαινε βαριά. Το κακό πέρασε αστραπή όλες τις φαμίλιες και όλες τις παρέες. Σε 3 λεπτά κανείς εξών από τα μωρά δεν κοιμόταν. Κύκλωσαν το μικρό πεύκο, ρωτούσανε και αδειμονούσαν για το κακό που βρήκε τον παπά. Και όσο η θιά Μανιό δεν έβγαζε απόφαση, τόσο οι ανήσυχοι χωριανοί ρωτούσαν και αποφαίνονταν ότι ο παπάς είχε τούτη ή εκείνη την αρρώστια. Σοφοί όλοι στα γιατροσόφια και τις προβλέψεις πρότρεπαν αυτούς που ήταν κοντά στον άρρωστο να τον ψάξουν, μην έχει το κακό σπυρί, να προσέξουν, μην έβγαλε φλογιά, να κολλήσουν όλοι και άλλα τέτοια. Εκείνοι όμως που παρατηρούσαν από κοντά τον άρρωστο παπά δεν έβλεπαν ούτε σπυριά, ούτε βλογιοκομμένο πρόσωπο. Έβλεπαν μόνο ίχνη λεπτού αφρού στα χείλια του, ηρεμία και καρτερικότητα στο πρόσωπό του. Εκείνος ο αφρός μάλιστα, που σχεδόν άρχισε να χάνεται, έκανε μια γυναίκα να πει ότι έτσι βγάζουν άφρη όταν πεθαίνουν έξω από μας, από μαρμάγκα. Εξήγησε η γυναίκα ότι η μαρμάγκα είναι σκουλίκι που πάει στα λάχανα. Όποιος το φάει στα φύλλα του λάχανου έχει λίγες μέρες ή ώρες μόνο. Πάντως τα σωθικά του αρρώστου δεν θα είχαν πειραχτεί, γιατί το πρόσωπό του έγινε καθαρό. Δεν έγινε μπλάβο ή μαυροκίτρινο. Μήπως η μαρμάγκα δηλητηρίασε αμέσως το αίμα? Ποιος ξέρει. Άλλωστε είχε φάει λάχανο ο παπά Αμβρόσης. Η ώρα περνούσε και τα αυτοσχέδια για τροσόφια μαζί και εξόρκια της Μανιούς δεν έκαναν τίποτα. Έβαλαν τον άρρωστο πιο αναπαυτικά. Ίσιωσαν λίγο τον τόπο, έστρωσαν μια κουβερτούλα και ακούμπησαν εκεί προσεκτικά τον παπά, φτιάνοντάς το ένα προσκέφαλο να στέκεται το κεφάλι του λίγο ψηλά.
Είχε τώρα σηκωθεί και το φεγγάρι και πέφτει διακριτικά στο πρόσωπό του. Το φώτιζε όσο να βλέπει κανείς την καθαρότητα και την καρτερικότητα. Κανείς δεν αναγνώριζε θανατικό στο πρόσωπο τούτο. Αλλά και κανείς δεν ξεγελιόταν για το κακό που ερχόταν, όσο άκουγε το σιγανό εκείνο βογγητό. Είχε το βογγητό αυτό κάτι που θύμιζε χάρο. Ο ήχος του δήλωνε ρόμφαια θανάτου. Μόλις έφτανε στα αυτιά σου ο βόγκος, ήσουν σίγουρος ότι ο θάνατος είναι κοντά. Δεν προλαβαίνεις ούτε την πόρτα να κλείσεις. Οι χωριανοί δεν άργησαν να χωνέψουν ότι τους βρήκε το πρώτο μεγάλο κακό αφού το έφυγαν από το χωριό. Οι πιο πολλοί τώρα συνειδητοποίησαν ότι γλίτωσαν τη σφαγή εξαιτίας του παπά Αμβρόση. Τώρα μόλις που άκουσαν το θανατερό του βόγκο, κούρνιασε οριστικά στην ψυχή τους η μορφή του παπά ως οδηγού, ως του δικού τους Μωυσή, που άτυχος χανότανε μόλις γλίτωσε το λαό. Τα συναισθήματα των χωριανών ανακατεύονταν θλιβερά και κάποτε κωμικά. Μερικές γυναίκες άρχισαν κιόλας να κλαίνε και να μυρολογούνε. Στέκονταν όμως λίγο πιο μακριά, να μην ακούει η δόλια η αδελφή του που κόντευε να χάσει το λογικά της, πνιγμένη στην απελπισία και τη συμφορά. Εκείνοι που στέκονταν πολύ κοντά στον ετοιμοθάνατο παπά σκεφτήκανε να το μεταφέρουνε κάπου όπως είναι. Αλλά πού? Πίσω στο χωριό και στα γειτονικά τουρκικά χωριά ήταν αδύνατο, διότι όλοι, άρρωστος και συνοδοί, τα περνούσαν από μαχαίρι. Προς τα μπρος πάλι δεν γινόταν, γιατί κανείς δεν ήξερε εκτός από τον άρρωστο που υπάρχουν οι χωριά και ποια είναι, αν είναι ελληνικά. Δεν ήξεραν αν υπάρχει κάποιος γιατρός, έστω και πρακτικός. Έπειτα βλέποντας έτσι αναπαυμένο τον παπά του στο χώμα, κοιτάζοντας το ειρηνικό, μελαχρινό του πρόσωπο που είχε πάρει μια πλατίνα γλυκιάς λευκότητας, ένιωθαν άθελά τους δέος μπροστά του. Δίστασαν και ούτε διανοούνταν να βάλουν χέρι στο σώμα τούτου, να το σηκώσουν, να το μεταφέρουν, να το κινούν, να το ταλαιπωρούν. Ήρθε και φύσηξε επάνω και γύρω από τον ετοιμοθάνατο αεράκι ιερότητας, σεβασμού, λες και πρόκειτο για λείψανο Αγίου. Λοιπόν δεν είχαν παρά να περιμένουν. Να περιμένουν να φέξει το πρωί, να βλέπουν καλά, τουλάχιστον καλά. Αλλά τι να δουν οι άμυροι, το θάνατο του παπά τους. Το προαισθάνονταν, τον έβλεπαν να έρχεται σαν αστραπή πριν και από το πρωί. Την ορφάνια τους από αρχηγό και Μωυσή την είχαν κιόλας χωνέψει στην καρδιά τους, που ήδη έσταζε πικρό αίμα και γέναγε το δηλητήριο της απελπισίας και στο τελευταίο σημείο της ψυχής και του σώματος.

Στάθηκα λοιπόν γύρω από τον παπά Αμβρόση σε ένα κύκλο κάπως μεγάλο για να μπορούν περισσότεροι να βλέπουν. Πάλι όμως δεν χώραγαν όλοι, ενώ ήθελαν όλοι να βλέπουν. Κι ούτε μπορούσε να ανοίξει πάλι ο κύκλος, γιατί νύχτα όπως ήταν, με ένα φαναράκι που άναβε, δεν έβλεπαν οι άνθρωποι το ειρηνικό πρόσωπο του ετοιμοθάνατου. Περίεργο, τον είχαν σχεδόν εξ αρχής για ετοιμοθάνατο, ενώ κανείς ειδικός, η Κομπογιαννίτης, δεν τους είπε ότι θα πεθάνει οπωσδήποτε. Γι' αυτό και άλλαζαν στον κύκλο, συναλλάσσοντας την πρώτη θέση, ώστε όλοι να ειδούν το ειρηνικό πρόσωπο. Αυτοί μόνο που δεν μετακινήθηκαν ήταν ο Παναγιωτάκης και η αδελφή Ευαγγελή. Στεκόσανε γονατιστή δεξιά και αριστερά από τα τεντωμένα πόδια του αρρώστου, αφανισμένοι από τη συμφορά που τους βρήκε, σίγουροι για το αστροπελέκι που φτάνει. Έκλαιγαν με έναν τρόπο αποκαρδιωτικό. Δεν έβγαζαν κραυγές, μα μόλις έσκυβες και άκουγες το χαμηλόφωνο παράπονο, γέμιζες κι εσύ μαύρη απελπισία. Ο Γιάνγκος και η Μανιό είχαν κάνει λίγα βήματα πίσω, αφού δεν μπορούσαν να προσφέρουν ή να σοφιστούν κάτι για τον άρρωστο. Ο ίδιος ο άρρωστος έφτανε πια στα τελευταία, στα πιο ψηλά διάσελα της ζωής. Λίγο ακόμη και θα πέρναγε σε άλλους τόπους, σαν γνωρά λαγκάδια. Ποιος ξέρει τι ένιωθε ο άτυχος μικρός Μωυσής, ποιος ξέρει τι έβλεπε. Μόνο εκείνο το ειρηνικό του πρόσωπο κάτι έλεγε. Τουλάχιστον αυτοί που τον έβλεπαν, κλαίγοντας βουβά, ήσαν σίγουροι ότι ο δικός τους Μωυσής βλέπει καθαρά, κοίθε από το διάσελο της ζωής και αγάλεται πολύ για ό,τι βλέπει. Κάπου-κάπου η Ευαγγελή και ο Παναγιωτάκης ρωτούσαν μαλακά. «Παπούλη, θέλεις τίποτα, πού πονάς?» Στην αρχή ρωτούσανε συχνότερα, μετά αραίωσαν. Δεν είχαν πια ελπίδα. Και το υπόκοφο βογγητό του αρρώστου σιγά σιγά αραιότερο. Μετά ανεπαίσθητο. Αυτό συνέστητα φόβησε τον Παναγιωτάκη που σύρθηκε προς το κεφάλι του παππού. Έσχυψε πολύ το πρόσωπο και απόρρισε με θαυμασμό και φόβο πόσο απαλά λευκασμένο ήταν. Έβαλε το αυτί του κοντά στην αναπνοή να την ακούσει και σε λίγο ρώτησε με πνιγμένο λιγμό. «Πες κάτι, παπουλάκι, τι θα κάνουμε τώρα?» Ήθελε το δόλιο παιδί να προσθέσει «Τι θα κάνω εγώ?» Μα δεν τόλμησε ή δεν το άφησε ο λιγμός που βγήκε από το λαρύγγι του με δάκρυα ποτάμι. Ο παππούλης όμως άκουσε μέσα στη σιωπή και το πνιγμένο κλάμα. Οι διακριτικές ακτίνες του φεγγαριού έδειξαν μια τόση δακίνηση στο δεξί χέρι του παπά. Έπειτα σαν να κινήθηκαν τα χείλη του. Ο Παναγιωτάκης δεν είχε συνέλθει. Ένας χωριανός ανασήκωσε το δεξί χέρι του παπά και το άφησε αδύναμο στο κεφάλι του Παναγιωτάκη. Ο παπάς ψιθύρισε όσο που να το υποπτεύεται κανείς. «Κουράγιο, παιδάκι μου!» Η κίνηση τούτη και το ψιθύρισμα του παπά φώτισαν αστραπή τις καρδιές και γέμισαν τα κουρασμένα σώματα νεύρα και δύναμη. Κανείς δεν κατάλαβε πως όλοι βρέθηκαν γονατιστοί και δύο στόματα για λογαριασμό όλων οικέτευσαν πλησιάζοντας το πρόσωπο του αρρώστου. «Παππούλη, θα φτάσουμε?» «Παππούλη, δώσε μας την ευχή σου». Μια ιδέα ζωής μακρινής φάνηκε στο ειρηνικό πρόσωπο. Σε λίγο τα χείλη σάλεψαν ελαφριά και ψιθύρισαν ανεπαίσθητα με κόπο. «Πολύ θα φτάσετε. Ο Θεός μαζί σας, αδέρφια μου». Ήτανε τα τελευταία λόγια του παπά Αμβρόση. Οι λίγοι που τ' άκουσαν τα μετέδωσαν στους λοιπούς και όλοι τώρα ήξεραν τη μοίρα τους.

Πέρασαν ακόμα λίγα λεπτά της ώρας. Οι στιγμές μέχρι να πέσει το αστροπελέκι είχαν ένα περίεργο βάρος και τρόμο. Ήξεραν ότι φτάνει και ήξεραν πού θα χτυπήσει. Θα χτύπαγε τον παπά Αμβρόση, αλλά θα πλήγιαζε κι αυτούς. Και προγεύονταν την πληγή κλαίγοντας στο αστροπελεκιασμένο παπά τους. Περασμένα μεσάνυχτα, όλα έμεναν τα ίδια έμψυχα και άψυχα. Το φεγγάρι κύλαγε στον ουρανό. Το μικρό πεύκο σιγοανατρίχιαζε πάνω από τον άρρωστο. Οι χωριανοί έκλαιγαν ή συγκρατούσαν τα δάκρυά τους ή σιγομιλούσαν για το τι θα κάνουν. Όλα στη θέση τους, όταν οι Βαγγελοί και ο Παναγιωτάκης, με καρφωμένα τα μάτια στο ειρηνικό πρόσωπο, έδινε το στόμα του να ανοίγει ελαφριά μια, δυο, τρεις φορές. Τελείωσε ο παπά Αμβρόσης. Παρέδωσε το πνεύμα. Πέρασε το μεγάλο διάσελο της ζωής. Οι κραυγές τώρα και τα γοερά κλάματα δεν συγκρατήθηκαν. Ξέσπασαν σε θρήνο που έσκιζε τα δέντρα. Έκλαιγαν τον παπά τους και την

και επάνω από το κεφάλι. Δεν φαίνονταν πια τίποτα από πόδια, σώμα, χέρια, πρόσωπο. Όλα σε μαύρο ράσο. Έτοιμος ο παπά Αμβρόσης να παραδοθεί στη γη. Με δισταγμό και απελπισία αποφασίσαν να το θάψουν κοντά στο μικρό πεύκο. Το χώμα δεν είχε πολλές πέτρες. Με χίλια βάσανα και πρωτόγωνα μέσα καταφέρανε να σκάψουν οι άνδρες έναν πρόχειρο τάφο. Ο ψάλτης δεν ήξερε τι ψέλνουν στην κηδεία ιερέα. Έψαλε όμως αυτά που ήξερε και θυμόταν από όξο. Ο παπά Αμβρόσης είχε ταφεί πολύ πριν ξημερώσει.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν στον ηγεμόνα επιτυχία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης μας αναλύει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης Ηγεσίας».

Θέλεις η ηγεμόνη τελευταία ημέρα της ζωής σου να είναι ευτυχισμένη και καλή? Πρόσθεξε στο φόβο του Θεού, σαν σε καταφύγιο ασφαλέστατο, και θα επιτύχεις αυτό που επιθυμείς. Το επιβεβαιώνει ο σοφός Σιράχ στο πρώτο κεφάλαιο της σοφίας του. Το φοβουμένο των Κύριων εφέστε πεσχάτων και εν ημέρα τελευταίς αυτού ευρύσει χάριν. Διότι ο Θεός, εκείνον που πεθαίνει σε αυτήν την κατάσταση, με πολύ αγάπη τον ασπάζεται σαν μονάκριβο παιδί του. Έτσι πέθανε ο Μωυσής μέσα στην αγάπη του Θεού. Είναι όντως αληθινό το απόφθεγμα που λέει «καλή ζωή, καλός θάνατος». Στο θέμα μας αρμόζουν τα χρυσά λόγια της Ευγενούς Θεκοίτιδος που υπάρχουν στο τέταρτο κεφάλαιο της Β' των Βασιλειών. «Πάντες θανάτου αποθανούμεθα και ως περ το είδωρ το καταφερόμενον επί της γης. Γιατί όμως σαν νερό και όχι σαν λάδι? Η αιτία είναι η εξής. Αν χυθεί το λάδι από το αγκείο, με επιμέλεια το μαζεύεις. Αν όμως χυθεί το νερό, δεν φροντίζεις καθόλου γι' αυτό. Γι' αυτό έλεγε και ο Δαβίδ στον 21ο ψαλμό, «Ως η είδωρ εξεχύθη και διασκορπίστησαν πάντα τα οστά μου». Πέφτει λοιπόν ο άνθρωπος και καταβυθίζεται βιαστικά σαν το νερό, διότι από τη στιγμή που πεθαίνει εγκαταλείπεται από όλους, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντέξει τη δυσοδεία του. Και άλλη ερμηνεία πιο κατάλληλη δίνουν στο χωρίο αυτό οι διδάσκαλοι. Το νερό, κατά τη γνώμη των φιλοσόφων, δεν είναι ούτε γλυκό ούτε πικρό, αλλά παίρνει τη μια ή την άλλη γεύση από τους σπόρους από τους οποίους διέρχεται. Γι' αυτό το νερό του ποταμού Τικίνου είναι καθαρό, επειδή περνά από περιοχή αμμώδη, ενώ το ποταμού Πάδου είναι θολό, επειδή περνά μέσα από πυλώδεις τόπους. Κατά τον ίδιο τρόπο και το τέλος του ανθρώπου θα είναι πολύ καλό εάν ο θάνατος βρει ορθά διατεταγμένη τη ζωή, όπως λέει ο Δαβίδ. «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού». Εάν όμως δεν ήταν καλή η ζωή, θα είναι κακός κατά τον ψαλμό και ο θάνατος. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός. Αυτό άριστα το εγνώρισε ο Νέρον, ο ασεβέστατος βασιλεύς, γι' αυτό πεθαίνοντας είπε «Εσχρός έζησα, εσχρός αποθνίσκω». Σε αυτό αποβλέπει και το ρητό του ένατου κεφαλαίου του Ιώβ. «Ε ημέρε μου απήλθον ομοίως ναυσή, όπου ώρας φερούσες». Πολύ σωστά η ζωή του ανθρώπου παρομοιάζεται με πλοίο, διότι φεύγει γρήγορα και σαν άνεμος περνά, όπως μας λέει πάλι ο Ιώβ, «Μνήστητε ότι πνεύμα η ζωή μου εστί». Γιατί όμως παρομοιάζεται με πλοίο που μεταφέρει οπορικά? Διότι το εμπόρευμα αυτό σαπίζει εύκολα και ο έμπορος αναγκάζει τους ναύτες με άρμενα και κουπιά να φτάσουν το γρηγορότερο στο λιμάνι, διότι η βραδυπορία επιφέρει ζημιά. Μόλις όμως φτάσει το καράβι στο λιμάνι και αφού ρίξουν την άγκυρα και δέσουν τα σκοινιά, αδειάζουν αμέσως όλο το φορτίο. Τι μένει μετά το ξεφόρτωμα? Μόνον η μυρουδιά. Εάν η καρπή ήταν σόη και αυλαβής και η μυρουδιά είναι καλή. Εάν όμως σάπισαν και η μυρουδιά θα είναι δυσόδης και αηδής. Το ίδιο θα συμβεί και με εμάς. Εάν ζήσουμε σωστά θα πεθάνουμε εν Κυρίω. Ο πόσο μεγάλη είναι η ευτυχία εκείνης της βασιλείας, της οποίας ο εξουσιαστής έχει στην καρδιά του το φόβο του Κυρίου. Αυτός και όσο ζει ευλογείται από τον Κύριο και μετά το θάνατό του θα λάβει το στεφάνι της αθανάτου και μακαρίας ζωής.

ο Αμβρόσιος ο Σπινόλας, ο γενναίος αρχιστράτηγος του Ισπανικού στρατού και ο ειλικρινέστατος διοικητής των Μεδιολάνων, το οποίο η Ανδρία ήταν αξιοθαύμαστος σε περίοδο πολέμου και η πίστης περίβλεπτος, κατά τον καιρό της ειρήνης, πώς θα κατακτούσε τόσες περηφανείς νίκες παντού, εάν δεν είχε βοηθό τη δεξιά χείρα του Θεού και σύντροφο τη σύνεσή του. Ως στρατηγιά προσμάχεται η δόξα του αιώνος μας. Βαδίζοντας λοιπόν με ευκολία εσύ την οδό της αρετής, άνοιξε στην είσοδο της Αθανασίας και επέτυχε στην αιώνιο δόξα του περιφήμου σου ονόματος. Έτσι μπορούμε εύλογα να πούμε για σένα, Αμβρόσιος ο Σπινόλας είναι αυτός ου Κρήτων, στα άρματα, στην φρόνηση, άλλος κανείς δεν ήτο. Σε αυτόν τον στόχο κατήφθηνε ως βέλη τους διαλογισμούς της η ευσεβεστάτη Μαργαρίτα, η διαπρεπής βασίλισσα της Ναβάρας, η οποία έχει ως σύμβολο το ηλιοτρόπιο με αυτή την επιγραφή. Ούχα έπομε της κάτω, σαν να έλεγε ότι όπως το ηλιοτρόπιο με την ανατολή του ηλίου απλώνει τα φύλλα του και με τη δύση του τα κλείνει και ακολουθεί την τροχιά του ηλίου, έτσι και ο ευσεβής ηγεμόν ας έχει πάντα τα βλέμματα προσιλωμένα στον ήλιο της δικαιοσύνης, για να μην αποβάλει τα χαλινάρια του θείου φόβου και πέσει στον γκρεμό της απολίας. Το αναφέρει αυτό ο Δαβίδ στο 13ο ψαλμό λέγοντας «Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδές αυτών και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν». Πού οφείλονται όμως αυτά τα κακά? Ότι ουκ έστει φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Έτσι με πολλή σύνεση περιέγραψε ο Ιερός Αυγουστίνος τη δόξα και τη στολή της Αγίας του Θεού Εκκλησίας. Εμείς δεν καλοτυχίζουμε τους Ορθοδόξους βασιλείς επειδή ευασίλευσαν πολλά έτη ή επειδή έχοντας ήσυχο θάνατο άφησαν βασιλείς τους γιους τους ή διότι συνέτριψαν τους εχθρούς του βασιλείου ή επειδή κατέστηλαν τις εναντίον τους επαναστάσεις. Αυτά και άλλα όμοια που είναι ή δώρα ή παρηγοριά αυτής της ταλαιπώρου ζωής τα απείλαυσαν και οι προσκυνητές των δαιμόνων. Εμείς όντως ευτυχείς αποκαλούμε εκείνους που εκδίδουν δίκαια διατάγματα, που θυμούνται ότι είναι άνθρωποι, που χρησιμοποιούν την εξουσία τους για την αύξηση της ευσεβίας, εκείνους που φοβούνται, που αγαπούν και σέβονται το Θεό και επιθυμούν περισσότερο την βασιλεία εκείνη στην οποία, παρότι βλέπουν πολλούς συνάρχοντας, δεν φοβούνται γιατί δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Γνώριζε άριστα η βασίλισσα Βλάγκα, η μητέρα του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου, πόσο συμφέρει στον ηγεμόνα να φοβάται το Θεό. Γι' αυτό συνεχώς έλεγε στο γιο της «Αγαπητό μου παιδί, προτιμώ να σε δω νεκρό στον τάφο παρά να μάθω ότι ατίμασες τον Δημιουργό σου με θανάσιμο αμάρτημα». Αυτά τα θεάρεστα λόγια της ευσεβούς του μητέρας τόσο τα τύπωσε στην καρδιά του ο χριστιανός της Υιός, που λένε ότι σε όλη του τη ζωή, με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, ποτέ δεν εμόλυνε την ψυχή του με θανάσιμη αμαρτία. Πώς το κατόρθωσε αυτό? Με το φόβο του Κυρίου που τον ενίσχυε. «Φόβος γάρ Κυρίου αποθείται αμαρτήματα», λέει στο πρώτο κεφάλαιο ο Σιράχ. «Ας μην πει κάποιος ότι πρόξενος του φόβου είναι το κακό».

0: Λοιπόν, πώς να φοβηθούμε το Θεό, ο οποίος είναι το ύψιστο αγαθό? Την απάντηση την δίνει άριστα ένας συνετός διδάσκαλος με μια φρόνιμη και αξιέπαινη διάκριση. Ο φόβος μπορεί να προέρχεται από δύο αιτίες. Η μία είναι το κακό, το οποίο φυσικά μισεί ο άνθρωπος και το αποστρέφεται. Και η άλλη είναι εκείνη από την οποία μπορεί να προέλθει το κακό. Σύμφωνα με την πρώτη αιτία, κανείς δεν μπορεί να φοβάται τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αυτός καθεαυτόν το ύψιστο αγαθό, δεν έχει τίποτε κακό που να μπορεί ο άνθρωπος να το μισήσει ή να το φοβηθεί. Κατά την δεύτερη αιτία, μπορεί ο Θεός να προκαλεί τον φόβο, διότι από αυτόν μπορεί να έλθει σε εμάς το κακό της τιμωρίας. Αλλά και η τιμωρία έρχεται πάντα για το καλό μας, διότι δεν μας απομακρύνει από το Θεό, που είναι ο τελικός σκοπός μας, αλλά μάλλον μας επιστρέφει σε Αυτόν, διότι παιδευόμενοι μετανοούμε και επιστρέφουμε στο Θεό. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο κατά τον οποίο λέμε ότι μισείται ο Θεός, κατά τον ίδιο επίσης λέμε ότι οι άνθρωποι φοβούνται το Θεό. Ασφαλώς είναι ολοφάνερο ότι κανείς δεν μισεί απευθείας το Θεό, επειδή ο Θεός είναι άξιος της παντοτινής αγάπης και του σεβασμού μας. Ενδέχεται όμως να το μισήσει ο άνθρωπος ως τιμωρό όταν αναλογίζεται τις ποινές που επιβάλλει σε όσους φάλουν. Αυτές τις αποστρέφεται η ανθρώπινη θέληση ως επιβλαβής. Έτσι κατανοείται και το ρητό του Δαβίδ που λέει «Η υπερηφάνεια των μισούντων σε ανέβει διαπαντός». Το ίδιο λέμε και στην περίπτωση του φόβου. Όταν οι άνθρωποι φοβούνται τον Θεό, δεν τον φοβούνται ως Θεό, αλλά ως τιμωρό, επειδή μπορεί να τους επιβάλλει κάθε ποινή και τιμωρία αν τον παρουργήσουν με τις αμαρτίες τους. Ας φοβάται λοιπόν πάντα τη μεγαλειότητα του παντοδυνάμου Θεού ο ηγεμών. Ας υποτάσσεται στον νόμο του Θεού και ας εφαρμόζει όλες τις εντολές Του. Και τότε όλα θα του έλθουν ευνοϊκά, διότι στο ισχυρό χέρι του Θεού βρίσκεται η εξουσία όλων των βασιλείων. Ας έχει πάντα υπόψη του ότι δεν μπορεί ποτέ να κυβερνά άριστα εκείνος που δεν έμαθε πρώτα να υπακούει και να πειθαρχεί. Γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας με θέρμη παρακαλούσε το Θεό και έλεγε «Εξ Απόστηλον, Κύριε των Αμνών, τον δεσπόζοντα της γης». Ποιος όμως άκουσε ποτέ να κυβερνά ο Αμνός στην Οικουμένη? Όλοι αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Λέοντος. Κανείς όμως δεν υπακούει στον Αμνό. «Εξ Απόστηλον λοιπόν, Κύριε», λέει ο προφήτης, «τον μονογενή σου Υιό, τον πραγματικό και εύσπλαχνο νομοθέτη, ο οποίος ξέρει και να κυβερνά και να υπακούει, για να μάθουν οι άρχοντες πώς πρέπει να πειθαρχούν στους θεϊκούς σου νόμους». Εδώ ταιριάζει και το χωρίο του προφητάνακτος που υπάρχει στο δεύτερο ψαλμό. «Και νυν βασιλείς ίνετε, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στη γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβου και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας». Εδώ αντί του «δράξαστε παιδείας», ο Ακύλας γράφει «καταφυλίσατε των εκλεκτών», που σημαίνει το εξής. Υπήρχε συνήθεια στους μεγάλους άρχοντες και αξιωματούχους της βασιλικής αυλής, όταν υποδεχόταν τον διάδοχο του βασιλείου, να του ασπάζονται το δεξί του χέρι σε ένδειξη υποταγής. Αυτή λοιπόν τη συνήθεια υποδεικνύοντας ο προφήτης λέει «καταφυλίσατε τον εκλεκτό, δηλαδή τον Ιησού, τον βασιλιά του ουρανού και της γης, και δείξτε προς αυτόν με τα έργα και την καρδιά σας την υπακοή και την υποταγή που του αξίζουν». Ήθιοι οι ηγεμόνες της εποχής μας να υποτίζονται από την πηγή αυτή της αληθείας. Τότε δεν θα ζούσαν τόσο ελεύθερη ζωή, πιστεύοντας πως όλα τους επιτρέπονται, όπως πίστευε και ο γιος του τυράννου Διονυσίου, ο οποίος όταν κάποτε τον ήλεγξε ο πατέρας του, επειδή εβίασε τη γυναίκα ενός Σιρακουσίου και με θυμό του είπε «Άκουσες ποτέ να έκανα εγώ ένα τέτοιο παράνομο έργο?» του απήντησε. «Δεν το έκανες επειδή δεν είχες πατέρα βασιλιά». Με αυτό ήθελε να δείξει ο κακότροπος νέος ότι όλα του επιτρέπονται επειδή ήταν γιος βασιλέως, και δεν σκέφτηκε ο ασύνετος ότι όπου είναι μεγάλη ισχύς, εκεί πρέπει να είναι ελάχιστη η άδεια.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

δόξα τω Θεώ για όλα, και είναι τόσα πολλά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Όμως εμείς γιατί κάθε πρωί που ξυπνούμε βλέπουμε μόνο γκρίζους ουρανούς και παραπονιόμαστε και μεμψιμιρούμε? Γιατί τα βλέμματα, η σκέψη, οι έγνοιες μας είναι στραμμένες σε αυτά που μας λείπουν, που ίσως ή κατά πάσα πιθανότητα είναι περιτά? Δόξα τω Θεώ, έχουμε όντως πολλά. Και αν ψύχρεμα σκεφτούμε, θα τα βρούμε. Είναι άδικο να μειώνουμε τη χαρά της ζωής με τα αδικαιολόγητα παραπονά μας. Είναι κρίμα να φεύγουν απαρατήρητες οι μικρές φωτεινές στιγμές της ζωής που δίνουν μια γλυκιά νότα στην καθημερινή πορεία. Μήπως, αγαπητοί μας φίλοι, κάνουμε το λάθος να μεγενθύνουμε τα προβλήματά μας, να χανόμαστε μέσα σε αυτά και να μην μένει κουράγιο να γίνουμε οι κυριναίοι των πραγματικά βασανισμένων αδελφών μας? Μήπως πολλές φορές κλαίμε γιατί εμείς δεν έχουμε πολλά παπούτσια, ενώ οι άλλοι δεν έχουν ούτε πόδια?

Ας λέμε δόξα το Θεό, και μάλιστα συνειδητά για τα υλικά μας αγαθά. Δόξα το Θεό για τα διανοητικά μας αγαθά. Δόξα το Θεό για τα πνευματικά μας αγαθά. Ζούμε όλοι μέσα στο κλίμα της ευλογίας του Θεού. Ζούμε όλοι μέσα στο κλίμα της πρόνοιας του Θεού. Ο καθένας με τα δικά του δώρα. Δόξα το Θεό. Ζούμε όλοι μέσα στο κλίμα της αγάπης του. Ο καθένας με τις δικές του ευλογίες. Δόξα το Θεό. Ζούμε όλοι μέσα στο κλίμα της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Ο καθένας με τις δικές του ενοχές και τα δικά του λάθη. Δόξα το Θεό. Ζούμε όλοι μέσα στις σωτήριες προοπτικές που μας χαρίζει η Ανάστασή Του. Δόξα το Θεό. Και ας μην ξεχνούμε πως το στοργικό του χέρι δίνει στον καθένα μας μόνον αυτά που του πρέπουν για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, για αυτά και για εκείνα και για τα άλλα, δόξα το Θεό.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος στην Παναγία τη Μυροβλήτισσα.

Άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείασν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου, πέ μου, και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς μεν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και αφροσύνην αγαλιάσοντος θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου, ότι η θέλησα θυσία νέδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον καρδίαν, συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε αντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριο.

και Ορθοδόξων Χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη των αδελφών και πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης των ευλαβών προσκυνητών αυτής των εν θαλάσσης πλεόντων των εν ασθενείες κατακειμένων των οχλουμένων και χυμαζωμένων υπό πνευμάτων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησόντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

0: βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη των αδελφών και πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των ενθαλάσσης πλέον.

Σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Και υπερτήρουν ευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πασανοργήν και νόσων

Ασύ μακράν και ηλαιός, ηλαιός γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύχων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μυρών της Ηλικίας, του Θαυματουργού και του Αγίου ενδόξου Οσίου Μάρτυρος Νικολάου του Νέου του Εμβουνένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα στην ολόδικη σας ώρα. Όσοι έχετε ήδη επιστρέψει από το σχολείο, πιστεύω να περάσατε όμορφα. Αν λίγο κουραστήκατε, αν λίγο το μυαλό σας παραγέμισε, τώρα ξεκουραστείτε στη συντροφιά μας. Το απόγευμα θα τα πούμε με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω σήμερα κάτι πολύ σπουδαίο. Κάτι πολύ χρήσιμο. Κάτι που αν το μελετήσετε, το χρησιμοποιήσετε και το έχετε πάντα στη σκέψη σας και στο μυαλό σας και στην καρδιά σας, τότε θα καταφέρετε πολλά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω 12 συμβουλές για όλους εσάς τους μικρούς, που μπορείτε να τις μεταφέρετε και στους μεγάλους μετά. Αυτές τις συμβουλές τις ακολούθησαν παιδιά άνθρωποι απλοί που στη συνέχεια έγιναν πολύ σπουδαίοι. Σπουδαίοι όχι από την δόξα που απέκτησαν, αλλά γίνανε σπουδαίοι άνθρωποι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την πρώτη συμβουλή. Γράψτε αν θέλετε σε ένα χαρτί. Γράψτε με μεγάλα γράμματα εγκράτεια. Το τι με ψιλον γιώτα. Το γκου με γάμα κάπα. Εγκράτεια. Και δίπλα. Σημειώστε. Μην τρως ποτέ τόσο που να σε βαρύνει. Μην πίνεις ποτέ τόσο που να σου φέρει στεναχώρια. Από κάτω, γράψτε με κεφαλαία γράμματα. Σιωπή. Και στη συνέχεια, σημειώστε δίπλα. Μιλες παρά ό,τι μπορεί να ωφελήσει τους άλλους ή τον εαυτό σου. Απόφευγε τις κουβέντες που δεν έχουν κανένα σκοπό. Τρίτη συμβουλή. Γράψτε με κεφαλαία γράμματα. Τάξη. Όχι η τάξη του σχολείου. Θα σας εξηγήσω. Και αν θέλετε αυτό, σημειώστε το δίπλα στη λέξη τάξη. Κάθε πράγμα κοντά σου να έχει τη θέση του και κάθε υπόθεση τον καιρό της. Εγκράτεια λοιπόν, σιωπή, τάξη. Και πάμε στο τέταρτο. Απόφαση. Που σημαίνει? Πάρε απόφαση για οτιδήποτε πρέπει να κάνεις. Να εκτελείς οπωσδήποτε όσα αποφασίζεις. Εφόσον φυσικά, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση, αυτά που αποφασίζουμε είναι ωφέλιμα για μας και τους άλλους. Εργασία. Μη χάνεις τον καιρό σου, κάνε πάντα κάτι ωφέλιμο και απέφευγε κάθε πράξη που δεν είναι αναγκαία. Τότε να δείτε, θα προλαβαίνετε τα σχολικά σας μαθήματα. Επαναλαμβάνω μέχρι εδώ. Εγκράτεια, σιωπή, τάξη, εργασία. Ειλικρίνεια. Να μην μεταχειρίζεσαι ψέματα,
να σκέφτεσαι με απλό τρόπο, με αγνό, καθαρό, με αληθινό, και να είσαι δίκαιος και να μιλάς όπως σκέφτεσαι. Να μην χρησιμοποιείς υπεκφυγές ποτέ, ποτέ ψέματα. Πατέρας του ψεύδους, ο ίδιος ο διάβολος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μέχρι εδώ. Εγκράτεια, σιωπή, τάξη, απόφαση, εργασία, ειλικρίνεια. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Είπαμε 6 από τις 12 συμβουλές. Τις άλλες 6 αύριο, για να τα θυμάστε καλύτερα, να τα συγκρατήσετε περισσότερο. Αφού είναι λιγότερα, πιο καλά θα μείνουν στο μυαλό σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε στο διήγημά μας και μετά, αν μας απομείνει χρόνος, να ακούσουμε μερικά ακόμα ωραία τραγουδάκια. Έτοιμοι? Φύγαμε λοιπόν.

Η νύχτα έπεσε πάνω στο λιμέρι του καπετάν Γιάννη. Τα παλικάρια έχουν μαζευτεί γύρω από τη φωτιά και συζητούν. Τα νέα του αγώνα άρχισαν να κυκλοφορούν στους καφενέδες από στόμα σε στόμα. Μαζί τους κάθεται και ο Γιώργης που τους ακολούθησε από το βράδυ του Ευαγγελισμού και παρακολουθεί τη συζήτηση. Από ό,τι ακούσατε, η Επανάσταση άρχισε να πλώνεται παντού. Τα βουνά και τα λαγκάδια έχουν γεμίσει κλειφτουριά. Τα νησιά μας ξεσηκώθηκαν και αρματώνουν καράβια. Το μόνο κακό, καπετάνιο, είναι που δεν έχουμε καλή οργάνωση. Αυτό είναι αλήθεια, ο Ρενότη. Είμαστε άνθρωποι απλοί και ασπούδαστοι. Μα έχουμε παλικαριά και ψυχή αδούλωτη. Δεν είδατε που ακόμη και ο Αγάς τρομοκρατήθηκε? Ζήτησε από το Σουλτάνο να του στείλει ενισχύσεις. Σε λίγες μέρες περιμένουμε το στρατό τους να φτάσει εδώ. Εμείς βέβαια όχι μόνο δεν πρέπει να τους αφήσουμε να περάσουν, μα να αναγκάσουμε και τον Αγά να φύγει από τον τόπο μας. Πρώτη φορά που οι Τούρκοι άρχισαν να υποχωρούν. Τέτοιο γενικό ξεσηκωμό στο Ρωμαϊκό δεν το περίμεναν. Και ακόμα είναι η αρχή. Μήπως έμαθες, καπετάνια μου, πόσοι θα έρθουν από δάφτους? Γιατί εμείς είμαστε λίγοι. Πάντα λίγοι ήμασταν, ωραία Κωνσταντή, αλλά τα καταφέραμε. Αυτή όμως τη φορά πήρα υπόσχεση από τον καπετάν Λάμπρο πως θα μας βοηθήσει. Θα ταμπουρωθεί μαζί με τα παλικάρια του κοντά στα τρία πηγάδια και θα τους κόψει την πρώτη ορμή. Εμείς που θα τους περιμένουμε? Το πρώτο καλωσόρισμα θα τους το κάνουμε στο πέτρινο γιοφύρι. Από εκεί θα περάσει όλη η καβαλαρία. Ο καπετάνιος σκύβει, παίρνει στο χέρι ένα ξύλο και αρχίζει να ζωγραφίζει στο χώμα το σχέδιο της μάχης και να ορίζει τη θέση του καθενός. Να με συμπαθάς, καπετάνιο μου, αλλά εμένα δεν είδα να με ορίζεις τόπο. Δεν θα πολεμήσω του λόγου μου. Εσύ, ωραία Γιωργάκη, θα κρατάς ψηλά το φλάμπουρο για να το βλέπουν οι άντρες μας και να παίρνουν θάρρος. Λίγο το έχεις αυτό. Ο Γιώργης σκύβει το κεφάλι στεναχωρημένος. Εγώ, καπετάνιο, ήθελα βόλια και καμιά πιστόλα. Ο καπετάνιος γελά και τον χτυπά στην πλάτη. Μη στεναχωριέσαι, παλικάρι μου. Που ξέρεις, μπορεί μέχρι αύριο το βράδυ να σου στείλω ο Γιώργης και καμιά πιστόλα. Εσύ τα έχεις καλά μαζί του.

παλικάρια λαγοκοιμούνται σκεπασμένα με τις κάπες τους. Μα το Γιώργη ύπνος δεν τον πιάνει. Ακουμπισμένος λίγο παράμερα πάνω σε ένα λιθάρι, κοιτάζει τα άστρα του ουρανού και ονειρεύεται. Αχ, να μπορούσε να αναμετρηθεί με όλους τους άπιστους και να σώσει την ελευθερία. Να τη βάλει πάνω στα λογό του και να την πάει ο ίδιος στη μάνα της. Χαρά που θα έκανε όλο το ρωμαϊκό. Αναστενάζει. Η ψυχή του φτεροκοπάει και το αίμα του βράζει. Μα μήτε άλογο έχει, μήτε άρματα. Θυμάται τον Αηγιώργη και το λόγο του καπετάνιου. Μα θάρρος για να του ζητήσει άλλη χάρη δεν έχει. Σίγουρα θα σε θυμωμένος, καβαλάρι μου. Μονολογεί. Που σ' άφησα στο μαντρί και έφυγα. Έβαλα όμως το φώτο να μου υποσχεθεί πως θα σου έχει κατήλα ακίμητη και κάθε μέρα θα θυμιάζει. Μη με θάρρεις για χάριστο. Και αν άφησα τη στάνη και ήρθα στο καπετάνιο, εσύ ξέρεις πως για την ελευθερία το έκανα. Μήπως και του λόγου σου δεν τα έβαλες με ολόκληρο θεριό για να ελευθερώσεις τη βασιλοπούλα. Το φεγγάρι που τον συντροφεύει απόψε πάει να βασιλέψει. Εκείνος ακουμπά το κεφάλι του στην πέτρα και προσμένει το χάραμα.

0: Δύο Τούρκοι στρατιώτες παίρνουν αλυσοδεμένοι την ελευθερία και τη ρίχνουν μπροστά στα πόδια του αγά. Εκείνος την κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω, θαυμάζοντας την ομορφιά της, και λέει:
1: «Είμαι σίγουρος πως ο πολυχρονεμένος πασάς θα μου έδινε πολλά γρόσια αν σε έστελ να πεσκέσεις το χαρέμι του. Μα εγώ σε λυπάμαι. Σκέφτομαι λοιπόν να σε κρατήσω κοντά μου. Θα σε ντύσω στο χρυσό και στο μετάξι, όπως αρμόζεις τα κάλλη σου. Για χατήρι σου οι γονείς και οι χωριανοί σου θα δούνε πολλά καλά από μένα. Το μόνο που ζητώ είναι να αφήσεις το Χριστό και να έρθεις στη θρησκεία μας».
0: Εκείνη, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι της, του λέει: «Χίλια καλά να μου δώσεις, αγά μου. Την πίστη μου δεν την αλλάζω. Άλλο νυμφίο δεν προσκυνώ παρά μόνο το Χριστό». Ο αγάς, που τέτοια απάντηση δεν την περίμενε, αρχίζει να τη φοβερίζει.
1: «Καρτερούσα από σένα περισσότερη φρονιμάδα. Φαίνεται όμως πως τα νιάτα σου δεν τα λογαριάζεις. Αν μπορούσες να φανταστείς τι βασανιστήρια σε περιμένουν, θα άλλαζες γρήγορα γνώμη».
0: Πρώτη φορά η ελευθερία σηκώνει το βλέμμα της και τον κοιτά στα μάτια. «Όσο έχω το Χριστό βοηθώ, δεν φοβούμαι κανένα πέδεμα και κανέναν άνθρωπο». Ο αγάς κοκκινίζει ολόκληρος από θυμό.
1: «Η ζωή σου βρίσκεται στα χέρια μου και δεν φοβάσαι?»
0: «Πράγματι, η ζωή μου είναι στα χέρια σου, αγά, και ό,τι ώρα αποφασίσεις μπορείς να μου την πάρεις. Ψυχή και καρδιά όμως είναι δοσμένα στο Χριστό. Αυτά δεν πρόκειται ποτέ να σου τα δώσω. Βάλ το καλά στο μυαλό σου, ότι εγώ χριστιανή γεννήθηκα και χριστιανή θα αποθάνω». Τα λόγια της εξαγριώνουν ακόμα περισσότερο τον αγά και τυφλωμένος από οργή φωνάζει τους στρατιώτες του:
1: «Πάρτε την γρήγορα από μπροστά μου και δώστε τις 50 βουρδουλιές.

Έχοντας ο Νότης ένα από τα παλικάρια του καπετάν Γιάννη, πάει κοντά του και του λέει: «Εκεί που φιλούσα καραούλι, καπετάνια μου, είδα από μακριά να σηκώνεται σκόνη. Κοιτάζω καλύτερα και βλέπω έναν καβαλάρι. Δικός μας φαίνεται πως είναι, μα πάει πότε δεξιά και πότε ζερβά, σαν κάτι να ψάχνει. Πάρε κάποιον και πάτε να δείτε. Κατά δω μην τον φέρνετε, αν πρώτα δεν μάθετε ποιος είναι και τι θέλει». Τα δύο παλικάρια φεύγουν στα γρήγορα. Ο Κωνσταντής που κάθεται δίπλα του γυρίζει και του λέει ανήσυχος: «Λες να είναι κανένας ματατοφόρος από τον καπετάν Λάμπρο? Ελπίζω να μην αθέτησε το λόγο του και δεν έλθει να μας βοηθήσει, γιατί τότε είμαστε χαμένοι, καπετάνια μου». «Κάνω ρε Κωνσταντή λίγο υπομονή να δούμε ποιος είναι και μη σε ζώνουνε μαύρα φίδια. Όταν δίνει το λόγο του ο καπετάν Λάμπρος, πίσω δεν τον επέρνει». Πριν καλά καλά τελειώσουν την κουβέντα τους, να σου και γυρίζει ο Νότης μαζί με ένα παιδί. Βλέπει ο καπετάνιος το Φώτο και τον πιάνουν τα γέλια. «Εσύ ωραί Φώτο μας λαχτάρισες». «Εγώ καπετάνιο μου. Και τι ψάχνεις κατά δω?» «Με στη Λιθιάνη κόλαινα να βρω το Γιώργη». «Καλά, δεν ξέρει η κυρά σου πως αν αντάμωνες κανένα ληστή με αυτό το έμορφο άλογο, μπορούσε να σε σκοτώσει και να σου το πάρει?» «Εγώ γι' αυτό το άλογο ήρθα κατά δω πάνω». Ο Γιώργης που τον ακούει από μακριά πάει κοντά του και τον αγκαλιάζει. «Τι έγινε μωρέ Φώτο, τι πάθατε?» «Η θιά Νικόλαινα με έστειλε για να σε βρω. Είπε να σου δώσω αυτά τα άρματα και τούτο το άλογο». Ο Γιώργης τον ακούει ξαφνιασμένος και με απορία τον ρωτά: «Αυτά δεν είναι του κύρι μας?» «Του κύρι μας είναι. Μα είπε η θιά ότι από σήμερα είναι δικά σου». Χαρίς και πέτρεσε ο Γιώργης με το μαντάτο που άκουσε. Μήτε να κουνηθεί μπορεί, μήτε και να μιλήσει. Τα παλικάρια τον καλοτυχίζουν. Ο καπετάνιος πάει κοντά του χαμογελώντας και τον χτυπά στην πλάτη. «Δεν μου λες βρε Γιωργάκη, για πες μου την αλήθεια. Μόνο πιστόλα ζήτησες από τον Άι Γιώργη ή και άσπρο άλογο σαν το δικό του?»

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για την δημιουργία, την ανάπτυξη και εξέλιξη της Θείας Λατρείας, για την παράδοση δηλαδή της Θείας Λατρείας και τη σχέση της με την Εκκλησία και την Θεολογία. Σήμερα θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια της παράδοσης της λατρείας και της δυνατότητας

0: Κατά το μεγαλεό σου διόμεθα σε πάκουσον και λέησο.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Εδέσης τιμά και πανηγυρίζει την Παναγία την Παντάνασα. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή της τιμίας κάρας του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος από την Εύβοια και αμέσως μετά τον μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.
0: Και του συνευχομένου αυτού Αγίου Αρχιερέου Στεφάνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ

Obrigação é do Bruninho, né?

δεύτερη προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερη προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερη προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη φόβη. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δείσω. Αναβαλόμενος φως στο σημάδι. Εκτείνω τον ουρανό να σιδέ, ώστε γάζουν ελίδα στα υπερό αυτού. Ότι δεσμεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμου, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυροφρόν. Αφεμελιών την γίνη ευθύν ασπάβει ένα φύλλο, που κρυθήσετε εις τον αιώνα χρόνο. Άπιστο σώσιμά του το περιβόλον αυτού, επί των ωραίων στήσονται είδατε. Από επιτιμήσει όσο φεύγονται, από φωνή βροντίσου τη βιά σου. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω παιδί, στον τόπο όλα θεμελίωσε αυτά. Όλοι οι νέοι άνθρωποι παραγγέφθηκαν, που θα επιστρέψουν σε καλύψη τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγάσε εν φάραξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα.

προσέχουν την δύση αυτή. Όσο μεγαλύνθη, θα έρθει ο Κύριος, έρθει ο σκότος και γίνεται το ανοίξει. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του Θεού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσου και ζητήθη. Παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ίδιος και συνήθη. Και εις ας μάδρας αυτό και θα στείς. Εξελεύσεται άνθρωπος από το έργο αυτό. Και επί την εργασία να φύγει ως εις πέρα. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Πάντα εν σοφία επίσης. Σε πληρώθηκε γη της κρίσεως. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχως. Εκεί ερπετάουν και εσύ έτσι. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Ούτως ο νεύρας εμπλέζει. Πάντα προσέχουν να πώσει. Δίνουν την τροφή αυτών εις έφυγε. Δόντος ο αυτής η λέξη.

0: σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

0: γενέσεως το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκουμεν, εξήλθεν Ιακώβ από του φέρατος του όρκου και επορεύθη της χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ίδιος και έλαβε από τον λίθον του τόπου και έφυγε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθη το τόπο εκείνο και ενηπιάς και ειδού κλίμαξ εστερημένη εν τη γη ίση κεφαλή αφικρήτων εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού, η γη εφής σοι καθέρδης επ' αυτής, σοι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου και έστε το σπέρμα σου ως άμος της γης και πλαδινθήσετε επί θάλασσαν και επί Λίβα και επί Βοράν και επ' Ανατολάς και να ευλογηθήσονται εν σοι πάσα φυλές της γης και το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ είμαι ημίν μετασού διαφυλάτως εν διοδότο πας ο αν πορευθείς και αποστρέψωσε εις την γη αυτή ότι ούμι σε εγκατανείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάς. Και εξηγέθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπε ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δε ου κήρυσα. Και εφοβήθη και είπε ως φοβερός ο τόπος ούτος ου και εσύ τούτο αλλή οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Προφητείας Ιεζεκείλ το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Έστε από τη ημέρα της ογδόης και επέκεινα ποιήσουν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα αλλοκαυτώματα ημών και του σωτηρίου ημών και προσεδέξομαι ημάς λέει Κύριος και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσι κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμε η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ούκ ενυχθήσετε και ουδείς σου μη διέλθει δι' αυτής ότι ο Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη διότι ο ηγούμενος ούτως καθίσετε εν αυτή του φαγήν άρτον εναντίον Κυρίου κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προς Οράν κατέναντι του οίκου και είδεν και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος του Κυρίου προερπαριμιών το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσκουμεν.
1: Η Σοφία οκοδόμησε αυτήν οίκον και υπήρησε στήλους επτά, έσφαξε τα σε αυτής θύματα και κέρασε εν εις κρατήρα τον εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν, απέστειλε τους εαυτούς δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα ως έστι άφρον εκκλινάτο πρόσμε και τις ενδέσει φερένων είπεν έλθετε φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρακα ημίν απολείπετε αφροσύνην ή να εις τον αιώνα βασιλεύσετε και ζητήσατε φρόνησιν και κατορθώσατε εν γνώση σε σύνεσιν ο παιδεύ ον κακούς λείψετε αυτού ατιμίαν. Έλεγχε δε τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσος είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανύας εστί αγαθής. Τούτο γα...

αδελφών μόνο των ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τι δεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου της ιεράς, του καθηγουμένου Γαβρίλη ιερομονάχου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών, της Αγίας

0: την Διεσπέρα Τάφη, αναμαρτή τους φιλαθήνε μας. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Γέννητο Κύριε, το έλεος επί μας καθάπερι επίσαμε, επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτισε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος του όνομά Σου. Τα έργα στον χειρό Σου μη παρήσεις. Συμπρεπή ένωση, πρεπή ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, δίκαια ή και εις αιώνας.
1: Αμήν. Πληρώσουμε την εσπερνήν δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

0: Πέσχυντερ ηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Παντανάσης, εις την σύναξην επιτελούμεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους, εν διαιρήμων και εξ αυτό πεντακισχυλίους άνδρας χορτάς, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, τον Σύτων, τον Ήλων και το Έλεον, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Εκκλησιακά αυτά, εν τη σύγκηση όπως ενεγκάντων, τα δώρατα αυτά και εν το κόσμο σου άπανε. Σε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίας, εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέω, σε τον Ανάρχο σου Πατέ, σε Παναγίου και Ρεθό και Ζωπιός, που λέγω την νίκη και εις τους αιώνας σου.

Καθίστε να σας πούμε λίγα λόγια. Ο πατήρ Γαβρίλ, ο ηγούμενος, θα είναι και αύριο, θα πει και αύριο. Για να που έχει ετοιμάσει, μας πει λίγα λόγια. Ό,τι θέλεις πες. Θέλετε να πάτε εκεί να σας βλέπει όλος ο κόσμος.

Η κατεξοχήν αρετή είναι υπακοή. Και έτσι εμείς κάνουμε υπακοή στον Άγιο Ποιμενάρχη σας, να πούμε δύο λόγια στην αγάπη σας. Σήμερα η πόλη της Εδέσης πνέει άνεμο Αγίου Όρους και Ευβίας. Έχουμε την Παναγία την Παντάνασα, τη Βασίλισσα των Ουρανών, τη Μητέρα όλων μας, την οποία τιμώμε για τη μεγάλη της προστασία προς το ανθρώπινο γένος, διότι εκείνη υπήρξε η γέφυρα, η μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Ένεκα αυτής της υπάρξεως, της Αγίας υπάρξεως, της Παναγίας υπάρξεως, εσαρκώθη ο Κύριός μας και ίνιξε πάλι την πύλη της Εδέμ. Αξιωνόμαστε όλοι μας με τη χάρη του Θεού, ζώντες μέσα στην Εκκλησία, με την πίστη μας να σωζόμεθα. Και έχουμε δίπλα από την Παναγία μας τον Άγιο μας Δαβίδ, που όπως όλοι όσοι είχαν εξαίρετη αγάπη και σεβασμό προς την Παναγία μας. Ήταν ζωντανή η σχέση των οσίων της Εκκλησίας μας με την Παναγία μας. Και για να μην μακρηγορώ, επιτρέψτε μου σεβασμιότατε να θυμηθώ μερικά παραδείγματα από το βίο του Αγίου Δαβίδ και του διαδόχων του, του Αγίου Ιακώβου αλλά και του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, συγχρόνων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Δαβίδ, ο οποίος έζησε το 16ο αιώνα στα δίσεκτα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπου τα πάντα τάσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, αντλούσε δύναμη από την Παναγία μας και μαζί με άλλους πατέρας και άλλες σωσιακές μορφές του 16ου αιώνα, όπως είναι ο Άγιος Νικάνορ, ο Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπο, ο Όσιος Δαμιανός ο εν Κισάβο, ο Όσιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά, ο Άγιος Βυσαρίων, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία. Ήταν οι Άγιοι εκείνοι που εστήριξαν το ελληνικό γένος, που βοήθησαν να διατηρηθεί η γλώσσα των Ελλήνων και η ταυτότητα της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. Έφτασε στην Εύβοια μετά από πολλές άλλες διαδρομές κατόπιν υποδείξεως της Παναγίας μας, της Παντανάσης. Εκείνη του υπέδειξε να συνεχίσει τον αγώνα του μετά την απελευθέρωσή του από τον Πασά της Λιβαδιάς, ο οποίος τον συνέλαβε και του ζητούσε να αρνηθεί την πίστη του, ποτίζοντάς τον φαρμακερά ποτά, έχοντάς τον κρεμασμένο επί μήνες, αλλά ο Άγιος Δαβίδ έλεγε και χίλια κομμάτια πασά μου να με κάνεις, την πίστη μου στον αληθινό Θεό δεν την αρνούμε. Αλλά οι χριστιανοί που τον αγάπησαν πολύ της περιοχής μάζεψαν γρόσια, τα δώσαν στον πασά και ο πασάς τον απελευθέρωσε. Και εκείνος παρακάλεσε την Παναγία μας. Και η Παναγία μας ανταποκρίθηκε και τον εφώτισε να περάσει την Εύβοια, και είναι θαυμαστός ο τρόπος με τον οποίο πέρασε την Εύβοια. Πήγε στην παραλία των Ροβιών, παρακάλεσε τον Βαρκάρη να τον μεταφέρει απέναντι στην παραλία, με συγχωρείτε, της Ανταλάντης, στη στερεά Ελλάδα.
παρακάλεσε τον Βαρκάρη να το μεταφέρει απέναντι και εκείνος, επειδή τον είδε ένα καλόγερο με ένα τριμμένο ρασάκι, τον περιφρόνησε. Δεν θέλησε να τον εξυπηρετήσει. Ο Άγιος Δαβίδ δεν γόγγισε, δεν στενοχωρήθηκε. Παρακάλεσε την Παναγία μας. Η Παναγία τον φώτισε να βγάλει το τριμμένο ράσο του, να το βάλει στη θάλασσα, να το κάνει βάρκα και να περάσει τον ευωϊκό κόλπο πάνω στο τριμμένο ρασάκι του. Και εκεί, ψηλά στη Βόρεια Εύβοια, του υπέδειξε η Παναγία μας να χτίσει το ευλογημένο μοναστήρι του που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο σύγχρονος διάδοχος του Αγίου Γέροντος, του Αγίου Δαβίδ, μας διηγεί το πολλές θεομητορικές εμπειρίες που είχε. Μερικές ήταν κοινές με τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο. Ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, γνήσιος υποτακτικός του Αγίου Ιακώβου, μάλιστα κάποιος επίσκοπος τον είδε έτσι πολύ ζωντανά, τον Άγιο Ιάκωβο, και του είπε: «Ο πατήρ Κύριλλος ήταν ο μόνος που μου έκανε απόλυτη υπακοή». Ως γνήσιος υποτακτικός του Αγίου Ιακώβου, πήγε να το ρωτήσει κάποια μέρα μέσα στην εκκλησία, στο ιερό που βρισκόταν ο Άγιος Ιάκωβος, να πάρει ευλογία για να κάνει το διακόνημά του. Η Παναγία όμως του επιφύλαξε ένα εκστατικό γεγονός. Από την πλατητέρα του ιερού εξεπέμπετο άπλετο φως, εκνυφλωτικό, σαν αυτό που μας περιγράφει το ιστορικό της Παναγίας εκεί στο Άγιον Όρος, που εξέπεμψε τέτοιο φως που ετύφλωσε τον άνθρωπο, βέβαια εκείνον που ήταν ταλαιπωρημένος και έπεσε κάτω. Εδώ το φως ήταν υπέρ των ήλιων και άκουσε συνομιλία του γέροντος Ιακώβου με την Παναγία μας και τον Άγιο Δαβίδ. Αφού τελείωσε η συνομιλία, πήγε και ανακοίνωσε στον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο αυτά που είδε και άκουσε. «Παιδί μου, όσο ζω, δεν θα τα πεις σε κανέναν αυτά». Ο Άγιος Ιάκωβος, μικρό παιδάκι, από μικρό παιδάκι ασκητής ήταν, και λόγω των πολλών ασκήσεων είχε βγάλει κάτω από τις πατούσες του κάποιες δερματικές πληγές που δεν κλείνανε και τρέχανε πίον. Φάρμακα εκείνη την εποχή υποτυπώδη, γιατροί στα χωριά δεν υπήρχαν, με υπομονή. Έμαθε όμως ότι εκείνες τις ημέρες θα ερχότανε σε κάποια από τα διπλανά χωριά η εικόνα της Παναγίας της Ξενιάς. Παρακάλεσε τη μητέρα του 15 χρονών να τον αφήσει να πάει να προσκυνήσει. «Πού θα πας, παιδί μου, με αυτά τα πληγωμένα πόδια? Η Παναγία μητέρα θα με βοηθήσει». Και με την προτροπή και του ιερέα του χωριού ακολούθησε τους χωριανούς του και περπάτησαν περίπου 2 ώρες με αυτά τα πληγωμένα πόδια, όπου στις πληγές ήτανε τυλιγμένες με κάποια πανιά, εκεί μπαίνανε πετραδάκια, αγκαθάκια, λάσπη με το υγρό που έτρεχε. Μαρτυρικά βάδισε για να φτάσει να προσκυνήσει την πανάχραντη εικόνα της Παναγίας μας της επικεκλημένης Ξενιάς. Κάθισε σε μια γωνιά, περίμενε να προσκυνήσουν όλοι. Την Παναγία την βάλαν σε μια καρέκλα, λέει, που προσκυνητάρια εκείνη την εποχή. Προσκύνησαν οι πάντες, πήγε και εκείνος στο τέλος. Χάιδεψε την εικόνα της Παναγίας,
Στη συνέχεια χάιδευε με το χεράκι του, ακουμπούσε τις πατούσες του και παρακαλούσε την Παναγία μας να ακούσει το αίτημά του και της έλεγε «Κάνε με καλά Παναγία μου και εγώ όταν θα μεγαλώσω και θα έχω χρήματα κάτι θα σου προσφέρω». Όταν τελείωσε η ακολουθία και οι χωριανοί του επιστρέφανε, είδε ότι περπατούσε ανάλαφρα. Έφτασε στο χωριό του σαν πουλάκι. Κοίταξε η μητέρα τα πόδια. Είχανε μείνει μόνο κάτι ελαφρές σουλές. «Η Παναγία μας», ανταποκρίθηκε άμεσα. «Αυτή είναι η Παναγία μας. Τρέχει την υπουρανών». Έτσι είπε στον Άγιο Ανδρέα το Διαχριστόν Σαλών. Όταν έτιζόν ο Άγιος Ανδρέας αξιώθηκε να ανέβει στα ουράνια σκηνώματα και είδε όλους τους Αγίους, αλλά δεν είδε την Παναγία μας και αναρωτήθηκε «Πού είναι η Παναγία μας» και η ουράνια φωνή του είπε «Τρέχει την υπουρανών, τρέχει τη γη που είναι κάτω στον ουρανό για να προφθαίνει τα αιτήματά μας, να σκουπίζει τα δάκρυά μας, να ανταποκρίνεται στους πόνους μας και στους καημούς μας». «Αχ, τι είχατε να πάθετε εσείς οι Έλληνες», φώναζε το δαιμόνιο, σεβασμιότατε, κάποια φορά που διαβάζαμε στο μοναστήρι τις ευχές. «Αν δεν είχατε την Παναγία μας, αν δεν είχατε την Παναγία, αυτή η Μαρία, αυτή σας προστατεύει», φώναζε. Πράγματι, η Παναγία μας τρέχει παντού. «Γλυκιά μου μανούλα», την αποκαλούσε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Και εκείνη πολύ τον σκέπαζε με τη χάρη της. Μια μέρα πριν κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος μας είπε εκεί στο απόδειπνο «Ο πατήρ Κύριλλος έχει μεγάλη παρησία στην Παναγία μας». Και όπως διηγείται η κυρία Μαρία από τη Γλυφάδα, η οποία έπασχε από αυτή την ταλαιπωρία των εξαποδητών, των καλών παιδιών, πως θα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, και τη διάβαζε πολλές φορές γονατιστός ο πατήρ Κύριλλος νεότερος. Την τελευταία φορά, λέει, που με διάβαζε στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, παρούσης και της μητέρας μου, αφού επικαλέστηκε πολλούς Αγίους και τα δαιμόνια ομολογούσαν και λέγαν «Να ήρθε κι αυτός, μην τον φωνάζεις αυτόν» και ούτω καθεξής, στο τέλος ο πατήρ Κύριλλος είπε «Καλή μου Παναγία, γλυκιά μου μανούλα, έλα, έλα μαζί με τον Άγιο Δαβίδ και τον Γέροντα Ιάκωβο να βοηθήσετε τη Μαρία». Και η Μαρία αισθάνεται την παρουσία της Παναγίας μας και βλέπει τις πατούσες της. Κάνει, με συγχωρείτε, έναν εμετό μαύρο, σχεδόν λιποθύμησε και όταν συνήλθε ελευθερώθηκε από την ταλαιπωρία των δαιμονίων. Και σκεφτόμαστε και λέμε, μια επίκληση από την καρδιά του ενός ταπεινού Λεβίτου, ενός ταπεινού ιερομονάχου προς την Παναγία μας, και εκείνη κινεί τα βήματά της και κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη, στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους και ελευθερώνει το ταλαιπωρημένο πλάσμα του Θεού. Τι να πω, είναι αμέτρητες οι εμπειρίες των Αγίων Γερόντων, γιατί είχαν σχέση ζωντανή με την Παναγία μας και τους Αγίους μας. Άλλωστε ο Άγιος Ιάκωβος πάντοτε έλεγε
Ζει Κύριος ο Θεός, είναι ζωντανός ο Θεός. Το ίδιο ζωντανός είναι και εκείνος και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, γιατί όπου πάμε με την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ, ενώ είμαστε άγνωστοι πολλές φορές, γινόμαστε αμέσως γνωστοί, όπως έλεγε και ο Γέροντας Κύριλλος, από τα θαύματα των Αγίων. Προημερών επέστρεψα από μια μεγάλη περιοδία. Ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου. Αλλά όταν μας πήρε ο πατήρ Ιωήλ, ο σεβαστός μας και αγαπητός μας τηλέφωνο και είπε «κάντε κάτι και για μας», δεν μπορέσαμε να αρνηθούμε, διότι είμαστε υποχρεωμένοι και ευγνώμονες άχρη τέλους και δεν πρόκειται να βγάλουμε αυτή την υποχρέωση με τίποτα απέναντι στον καλό ποιμενάρχη σας. Εκείνος συνέταξε την ακολουθία του Αγίου Ιακώβου επιμελέστατα, αριστοκυματικά, και όχι απλώς συνέταξε. Παρεχώρησε και στην Ιερά Μονή τα πνευματικά δικαιώματα, μάλιστα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Αλλά και όλη η αγάπη του προς τη Μονή μας είναι συνεχής. Και έτσι, παρόλο που γυρίσαμε προ 2 ημερών από μεγάλη περιοδία, από τη Βέρεια, τη Θεσσαλονίκη, το Βελεστίνο, μόλις γυρίσαμε στο μοναστήρι, βρήκα ένα ανδρόγυνο εκεί που είπαν «Α, ευτυχώς που ήρθαμε τώρα για να προσκυνήσουμε τον Άγιο Δαβίδ και να σας δούμε». Είμαστε ο Πασχάλης και η Ευαγγελία Κυριακίδου από την Αλεξανδρούπολη που είχαμε έρθει προ καιρού, προ χρόνων, απογοητευμένοι τελείως από όλους τους γιατρούς, διότι ο γιος μας, ο Γιώργος, είχε έναν όγκο στο θυμοειδή αδένα που ήταν μη χειρουργήσιμος και η πορεία του ήταν να οδεύσει προς το θάνατο, φρεσκοπαντρεμένος. Ήρθαμε. Πώς ήρθαμε? Γιατί μια νευρολόγος που τον παρακολουθούσε είχε ζήσει θαύμα με τον πατέρα της από τον Άγιο Δαβίδ. Είχε χάσει το φως ο πατέρας της, διευθυντής τραπέζης Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, και ήρθε στο μοναστήρι του Άγιου Δαβίδ και βρήκε το φως του και μας είπε «εγώ έχω εμπειρία από τον Άγιο, πάτε εκεί, γι' αυτό ήρθαμε». Τι να σας πω, παιδιά μου, ανθρωπίνως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πώς να σας παρηγορήσουμε, τους είπαμε. Αλλά θα παρακαλέσουμε αυτούς τους Αγίους μας. Θα σταυρώσουμε ένα μπαμπακάκι στην Αγία Κάρα. Θα το βουτήξουμε στο λαδάκι της καντήλας του και πάτε με πίστη σταυρώστε τον Γιώργο. Έτσι κάνανε. Και ότου θαύματος μας είπαν μετά από τόσα χρόνια ήρθανε να ευχαριστήσουν, διότι θεραπεύθηκε ο Γιώργος, παντρεύθηκε, έκανε και 2 παιδιά. Αυτή είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή μας μέσω των Αγίων Του. Αλλά δεν είναι μόνο η βοήθεια στα θέματα της υγείας, είναι και η πνευματική βοήθεια. Έχουμε μια λύπη, έχουμε έναν πόνο, παρακαλούμε την Παναγία μας και εκείνη είναι παρηγορήτρια, μας παρηγορεί. Άσχετα αν δεν θεραπεύσει αμέσως το θέμα της υγείας μας, τι σε εγνωνούν Κυρίου? Μόνο ο Θεός για το συμφέρον του καθενός μας ενεργεί, αλλά μας παρηγορεί, μας στέλνει πληροφορία ότι μας άκουσε, συμπόνεσαι μαζί μας. Αλλά έχουμε μαρτυρίες και για ζωντανές εμφανίσεις των Αγίων Γερόντων. Όχι παραμύθια, όχι φαντασίες. Η κυρία Φλωρή Ελισάβετ από την Αθήνα ήρθε να προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Σου Δαβίδ και τους τάφους των Αγίων Γερόντων
γιατί τη βοήθησα να θεραπευθεί ο καρκίνος που είχε στο μαστό. Στάθηκε μπροστά στον τάφο του Αγίου Ιακώβου και βλέπει από απέναντι να έρχεται ένας γέροντας λαμπερός. Την ευλόγησε και αυτή και την κόρη της. «Όταν αντιλήφθηκα περί τίνος πρόκειται, τα πόδια μου βγάλανε ρίζες», είπε. «Δεν μπορούσα ούτε μπροστά ούτε πίσω να κάνω». Μας ευλόγησε και έφυγε μη πατώντας τη γη, ώσπου κάποια στιγμή εξαϊλώθηκε. Το ίδιο μας λένε και για τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο. Ήρθε η Γεωργία από τη Λίμνη, η Ρούσου, και μου λέει, ήμουνα έγκυος στο δεύτερο παιδάκι μου. Ήρθα να μου διαβάσετε μια ευχή, αλλά ήταν η ώρα δύσκολη, δεν σας βρήκα και πήγα να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Δίπλα από το σκηνητάρι του Αγίου Ιακώβου, ολοζώντανος ο παππούλης ο Κύριλλος. «Έλα, έλα», μου λέει, κατεβάζει την καντήλα, βουτάει μέσα στην καντήλα το βαμβακάκι. «Με αυτό, παιδί μου, θα σταυρώνεις κάθε μέρα την κυλίτσα σου και θα γεννήσεις με έναν πόνο». Και έγινε άφαντος. Και έτσι έγινε. Το έλεγα την ίδια ημέρα ή την επόμενη, δεν θυμάμαι, σε μια παρέα από την Ιστιαία, μεταξύ των οποίων ήταν και η κυρία Μαγδαληνή Τσαρούχα, ότι έτσι και έτσι ο γέροντάς σας, γιατί τον είχαν πνευματικό, και μου λέει, «Α, μη μου λες γέροντα». Και η κυρία Εκατερίνη από τους Ωραιούς, η κομμότρια, ήρθε με τον γαμπρό της και την κόρη της και τον είδαν τον παππούλη τον Κύριλλο στο προάβλιο. «Την ευχή σου, παππούλη μου, του Χριστού και της Παναγίας», τους είπε. Φιλήσαν το χέρι του και ήταν σαν βαμβακάκι απαλό και έγινε άφαντος. Και το σαν βαμβακάκι μου είπαν προχθές που περάσαμε με την Αγία Κάρα από την 111 πτέρυγα μάχης, που και εκεί είναι προστάτης ο Άγιος Δαβίδ, μου είπε η Μαριάνθη, σύζυγος ενός υπταμένου, «Είχαμε έρθει να δούμε τον παππούλη τον Κύριλλο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας». Μου είπε, είδα το πνευματικό μου, τον πατέρα Μακάριο της Μονής Διονυσίου, του Ενολύμπο, την ευχή σου, παππούλη. Όχι, να πάω να πάρεις την ευχή του Αγίου που είναι μέσα. Πήγα, πράγματι. Φίλησα το χεράκι του. Ήταν μαλακό σαν βαβάκι. Διάφανο, τι να σας πω, μου λέει. Μου ψέλισε κάποια λόγια. Όλο μου το σώμα αισθάνθηκε μια τεράστια ευλογία και έφυγα σαν απαιτώντας. Αυτή είναι η πίστη μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι πίστης ζωντανή. Γιατί έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό. Και γι' αυτό πολεμείται η πίστη μας, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, η Εκκλησία πολεμείται. Αλλά εμείς έχουμε, έλεγε, Θεό ζωντανό και αληθινό και δεν φοβούμαστε. Ο αιώνιος εχθρός μας ο έξω από εδώ μας βάζει πολλά προσκόμματα, πολλές τρικλοποδιές, πολλές παγίδες. Αλλά με τη χάρη του Θεού, με τη σκέπη της Παναγίας μας, με τις παρενέσεις των ποιμένων της Εκκλησίας μας, ακολουθούντες τα ίχνη των Αγίων μας, θα μπορέσουμε κι εμείς να περάσουμε όσο το δυνατόν ανώδυνα αυτή την πορεία της ζωής μας, γιατί όπως λέει και ένας επίσκοπος, είμαστε οδύτες. Είμαστε οδηπόροι για μια διαδρομή που το τέλος της είναι στον ουρανό. Ούγαρ έχομεν μένουσαν πόλη, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Τις ευχές σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.

0: πολύ μας εν ειρήνη, τη είδωλη ο θαλμίμης του σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο, πάντοτε λόγω, φως και απορμήνη και αποκάλυψη με Θεόν. Δόξα ειτ, Ναού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμπόρουσαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίγιασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας. Της επικεκλημένης Παντανάσης. Εις την σύναξην περιχαρός εορτάζομεν. Δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των αγιωσταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ. Με τα πασών των επουρανίων θείων νερών αείλων δυνάμενων σωμάτων. Ή και εσείς του μη ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιστήμων.

Άγιων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Δαβίδ του γέροντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ρώσου νέου ομολογητού και γέροντος Ιακώβου του νέου ασκητού των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Αιματικών παντελεήμονος και Τρίφωνος, του Εναγής πατρός ημών Λουκά αρχιεπισκόπου, Συμφερού Πόλεως και Κριμαίας, του Αναργύρου Ιατρού και Ομολογητού, της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής, της Εκμογλενών, του Εναγής Πατρόσιμων Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, εις και τη μνήμη

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αύριο θα γίνει αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα είναι και ο πατήρ Γαβριήλ και όλοι όσοι έχουν κάποια πρόσκληση για τη λειτουργία αυτή. Θα παρακαλέσω να δείτε όλοι, 7:30 ώρα θα αρχίσουν.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Εδέσης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την υποδοχή της Θυμίας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία και στη συνέχεια τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας. Καλό σας βράδυ.

εκοιμήθη κυρίω ο Παύλος Φυρινίδης, διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη. Ο Μακαριστός υπήρξε ένας εξαιρετικός συνεργάτης της 4Ε, καθώς επιμελήθηκε και παρουσίασε επί σειρά ετών την ιατρική ενημέρωση. Κατέθεσε αφιλοκερδώς ατέλειωτες ώρες στα τηλεοπτικά στούντιο, δίνοντας τη δυνατότητα άρτιας και έγκυρης ενημέρωσης στους τηλεθεατές μας. Αποχαιρετούμε τον άψογο συνεργάτη, τον κατηρτισμένο γιατρό, τον γλυκύτατο άνθρωπο που γνώριζε τι σημαίνει ελεημοσύνη στον άπορο ασθενή, προσφορά στην κοινωνία, αγάπη στο Θεό. Εκφράζοντας την οδύνη μας για τον ευνίδιο θάνατό του, ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ωραία ψυχή του εν χώρα ζώντων. Το ζεστό του χαμόγελο θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Αιωνία του η μνήμη.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα στο στούντιό μας την φιλόλογο και μητέρα Κωνσταντίνα Κεσόγλου. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο στούντιό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετήσω εσάς και τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Κωνσταντίνα, ένα ιδιαίτερο θέμα και πολύ ενδιαφέρον για πολλούς, ίσως για όλους, πρέπει να πούμε, θα μας απασχολήσει σήμερα, με το οποίο έχεις ασχοληθεί και με τη δεύτερη ιδιότητά σου, γι' αυτό την ανέφερα και αυτήν. Είσαι μια εξαίρετη φιλόλογος, κλασική φιλόλογος, αλλά είσαι και μητέρα και έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με το βιβλίο και το παιδικό βιβλίο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πέρα από τα βιβλία της σχολής έτσι που μελετούσαμε, από τη στιγμή που έγινα μητέρα ήρθα σε επαφή με το παιδικό βιβλίο, γιατί σε όλα τα παιδάκια αρέσουν ιστορίες, είναι ένας όμορφος τρόπος να τα βάλουμε για ύπνο ή στην καθημερινότητά μας μέσα από το βιβλίο να μάθουν πράγματα, να μάθουν διάφορα πράγματα. Γιατί το βιβλίο δεν είναι απλά μια ιστορία, είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και με άλλους τρόπους για να μάθουν πράγματα τα παιδιά μας.
0: Ίσως δεν το βλέπουμε σαν πολυεργαλείο, το βλέπουμε για ένα μέσο να απασχολήσουμε τα παιδιά για λίγη ώρα στον ελεύθερο χρόνο τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων δεν θα ασχοληθεί με το βιβλίο, διότι στη ζωή μας πλέον έχουν μπει οι οθόνες και επειδή και τα παιδιά προτιμούν τις οθόνες, το μεγαλύτερο ποσοστό διαλέγει αυτή την διέξοδο. Αν είχαμε όλη την καλή διάθεση να βάλουμε το βιβλίο στη ζωή μας, τα παιδιά θα μάθαιναν πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχει αυτό αρνητικό αντίκτυπο στα ίδια. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι οι οθόνες βλάπτουν την όραση ή ότι τα συνεχή μηνύματα που δεχόμαστε από τα διάφορα κινούμενα σχέδια, τα διάφορα παιχνίδια δεν μας αφήνουν να έχουμε αλληλεπίδραση, οπότε είναι μονίμως παθητικοί δέκτες. Τα παιδιά δέχονται συνέχεια μηνύματα χωρίς να μπορούν εκείνα να εκφράσουν κάποιο συνέστημα ή να έρθουν σε επικοινωνία με κάποιον.
0: Ήδη μας έχεις δώσει μηνύματα, αλλά νομίζω στην πορεία της κουβέντας μας, προσεγγίζοντας το βιβλίο, εμείς αντίστοιχα θα σκεφτόμαστε τι προσφέρει το κινητό ή τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, βίας, οπότε θα κάνουμε τη σύγκριση μέσα μας. Το βιβλίο λοιπόν θα προσεγγίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, που το παρουσιάζει ως ένα πολυεργαλείο. Κωνσταντίνα, ας αρχίσουμε αυτή τη διαδρομή μας, αυτό το ταξίδι μας στον κόσμο του βιβλίου. Με ποιο θέμα θες να το ξεκινήσουμε?
1: Αρχικά θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή επιλογή βιβλίου. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα βιβλιοπωλείο, σε μια έκθεση βιβλίου. Βλέπουμε ότι συνήθως έχει μεγάλες ταμπέλες, λέει παιδικά βιβλία. Πλησιάζουμε οι γονείς και τι να διαλέξουμε? Έχει τόσα πολλά. Τι πρέπει να κάνουμε? Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι ένα βιβλίο, το ότι είναι δημοφιλές, ότι έχει πολλές πωλήσεις, αυτό απαραίτητα δεν σημαίνει ότι ταιριάζει και στο κάθε παιδί ή στη φιλοσοφία του κάθε γονιού. Γι' αυτό καλό θα είναι, επειδή τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, αν πιάσουμε ας πούμε ότι είναι μικρά νήπια, μεγάλα νήπια, δέχονται μηνύματα και τα ερεθίσματα και τα υπεξεργάζονται. Οπότε θα πρέπει να διαλέξουμε κάτι που θα έχει ένα ωραίο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι πολύ βασικό και καλό είναι να το ξεφυλίσουμε πρώτα εμείς οι γονείς, να δούμε περί τίνος πρόκειται και έπειτα να προχωρήσουμε στην αγορά του. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εικονογράφηση, να έχει ωραίες ζωηρές εικόνες, ενδεχομένως από τη φύση, από ζώα, από πράγματα της καθημερινότητάς μας. Και καλό είναι, νομίζω, να αποφεύγουμε τα βία, αυτά που είναι λίγο τρομακτικά, γιατί ενδεχομένως ένα παιδί να τρομάξει, να περάσει στο υποσυνείδητό του. Και πολλές φορές μπορεί ακόμα και να μην μπορεί να κοιμηθεί, να φέρνει στο μυαλό του μια άσχημη εικόνα του βιβλίου και να έχει επηρεαστεί από αυτό.
0: Σωστά. Υπάρχουν βιβλία με πολύ ωραίες εικόνες. Εμείς και στο βιβλιοπωλείο βλέπουμε, στο βιβλιοπωλείο της Μέλισσας αλλά και σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία, πάρα πολλά παιδικά βιβλία, που, χριστιανικά βιβλία που βγαίνουν τώρα και είναι πάρα πολύ επιμελημένη, πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη η εικονογράφησή τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά ό,τι εισπράττουν αυτό θα βγάλουν και προς τα έξω. Δηλαδή θέλουν ηρεμία, θέλουν μια γαλήνη. Με ό,τι είναι τρομακτικό ή αποκρουστικό για ένα παιδί, αυτόματα το αγριεύει και εκείνο.
0: Και στα παιδιά μας λοιπόν που τόσο τα αγαπάμε, είναι κρίμα να δίνουμε κάτι άγριο που θα σημαδέψει ίσως και τον ψυχικό τους κόσμο, έτσι.
1: Σίγουρα θα το σημαδέψει, και καλό είναι εμείς οι γονείς να αποφεύγουμε τέτοιου είδους θέματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας, θέλουν δεν θέλουν τα παιδιά μας, θα δουν και την άγρια πλευρά. Ας μην τη δουν από τώρα, ας κρατήσουμε την αθωότητά τους και αυτό που πρέπει να έχουν όσο μπορούμε να το διαφυλάξουμε.
0: Κωνσταντίνα, όμως άνοιξες πριν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μετά δημοφιλή βιβλία. Αυτό που κάνουμε και με τα δημοφιλή θεάματα ή τα δημοφιλή παιχνίδια ή δεν ξέρω τι άλλο. Τι θα γίνει εκεί, πώς μπορεί μια μητέρα τώρα που τρέχει από το πρωί στο βράδυ να ασχοληθεί και με την επιλογή του βιβλίου? Σου λέει αυτό έχει τόσες πωλήσεις. Όλες οι άλλες κουτές ήταν οι μητέρες, δεν αγαπούσαν τα παιδιά τους και το επέλεξαν.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε κουτί ή όχι. Θεωρώ ότι πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε από την άποψη για να έχει πολλές πωλήσεις θα είναι καλό. Και μπορεί στην πράξη μετά, δηλαδή παίρνοντάς το να το διαβάσουμε, να διαπιστώσουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι δεν άξιζε η αγορά αυτού του βιβλίου. Και όχι τόσο όσον αφορά στα χρήματα που δώσαμε. Αυτό είναι το τελευταίο. Όσον αφορά στο ότι δεν έχει κάτι να προσφέρει στο παιδί μου. Γιατί να το τρομοκρατήσω, γιατί να του περάσω με ωραίο τρόπο, γιατί κάποια βιβλία έχουν ναι με ωραίο τρόπο, αλλά το μήνυμα δεν είναι ωραίο. Και αυτό βέβαια το κρίνει ο κάθε γονιός ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του και τη φιλοσοφία του στη ζωή.
0: Πάντως να κάνω και ένα σχόλιο για τα βία που ανέφερες νωρίτερα. Πληγώνουμε τα παιδιά, αλλά υπάρχει και η αντίρρηση ότι χρειάζεται τα παιδιά να ψηθούν, να είναι σκληραγωγημένα, να δουν τη βιαιότητα του κόσμου από πολύ νωρίς, γιατί αυτός θα είναι ο κόσμος γύρω τους.
1: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Το αντιμετωπίζουμε όλοι οι γονείς, πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον όλοι οι γονείς που προσπαθούμε λίγο να τα προφυλάξουμε από διάφορους καυγάδες, από διάφορα έτσι, επικίνδυνα πράγματα, από διάφορες κακές λεξούλες αν θέλετε, από διάφορες κακές συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι πρέπει να ψηθούν και αυτό θα γίνει με πολύ πολύ συζήτηση. Δηλαδή θεωρώ ότι τα παιδιά μας πρέπει να βάζουν όρια, να μην κάθονται να δέχονται την αρνητική και κακή συμπεριφορά του καθενός, όμως εκείνα τα ίδια να είναι σωστά.
0: Δηλαδή... Ναι, λένε οι γονείς όμως, να είναι και το δικό μου βίαιο, στην ανάγκη βέβαια, απλά, συγγνώμη, ίσως όχι έτσι, αλλά για να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Ναι, σε αυτό εν μέρη συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνει και το δικό μας παιδί βίαιο, πρέπει να έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ήπιων τόνων.

0: περίληψη που μπορούμε να την να ρίξουμε μία ματιά, αλλά καμιά φορά η περίληψη δεν τα συμπεριλαμβάνει όλα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να το ξεφυλίσουμε λίγο με μία γρήγορη ματιά ή αν έχουμε ακούσει για κάποιο βιβλίο να ρωτήσουμε μήπως κάποιος γνωστός μας γνωρίζει κάτι παραπάνω, να κάνουμε μια συζήτηση και επιτά να το διαλέξουμε.
1: Και να τονίσω, Κωνσταντίνα, ότι δεν μας μιλάς μόνο για το χριστιανικό βιβλίο, δεν σε ενδιαφέρει μόνο αυτή η πνευματική πλευρά, αλλά μιλάς γενικότερα για το ωφέλιμο, ας πω, για ένα παιδί βιβλίο.
0: Ναι, φυσικά μιλάω και για το χριστιανικό βιβλίο σίγουρα, το οποίο περνάει όμορφα χριστιανικά μηνύματα με τρόπο απλοϊκό, ώστε τα παιδάκια κάθε ηλικίας να μπορούν να αντιληφθούν τι λέγεται μέσα. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα βιβλία τα οποία είναι πολύ ωραία, μιλάνε για την αλληλοβοήθεια, για την ευγένεια, μαθαίνω να ζητάω συγγνώμη, να παραδέχομαι το λάθος μου, πράγματα τα οποία τα παιδιά στη μικρή ηλικία συνήθως επειδή βγάζουν έτσι έναν εγωισμό, μια γκρίνια, θέλουν συζήτηση και θέλουν να τα κατευθύνουμε εμείς οι ίδιοι στη σωστή πορεία, στη σωστή κατεύθυνση.
1: Κωνσταντίνο, όμως, μήπως καμιά φορά και οι γονείς, παρένθεση τώρα, δεν είναι θέμα για το βιβλίο αυτό που θα θέσω, αλλά και οι γονείς καμιά φορά στρέφουν τα παιδιά σε αυτόν τον εγωισμό, να είναι το παιδί μου ανώτερο, να μην ζητήσει συγγνώμη,
0: τώρα ρωτάτε,
1: να διεκδικεί τα δίκαια του.
0: Ναι, συναντάτε αυτό το.
1: Δεν λέω ότι το παιδί έχει την ταπεινότητα και ο γονιός το οδηγεί στον εγωισμό, αλλά του τρέφει κάποιες φορές νομίζω τον εγωισμό.
0: Σε αυτό που λέτε πάλι θα συμφωνήσω, όμως εμείς οι γονείς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας είναι το κέντρο του κόσμου για εμάς τους ίδιους τους γονείς. Δεν είναι το κέντρο του κόσμου για την κοινωνία. Και αν εμείς θα μεγαλώσουμε με μια αλφα περηφάνεια ή με έναν αλφα εγωισμό, αυτό στην πορεία θα τους βλάψει. Γιατί δεν θα τους περιμένουν όλοι με ανοιχτές αγκάλες, ούτε θα τους τρώσουν κόκκινο χαλί να περπατάνε. Θα βγουν στην κοινωνία και αν δεν είναι θωρακισμένα με σωστές βάσεις, θα καταστραφούν. Είναι πολύ μεγάλη λέξη, δεν θα έλεγα θα καταστραφούν, αλλά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ στη ζωή τους.
1: Ίσως ζήσουν και μια μορφή δυστυχίας.
0: Σίγουρα, γιατί δεν είναι όλα όπως εμείς θα θέλαμε. Δεν είμαστε σε ένα ροσυνεφάκι στο οποίο πολύ θα θέλαμε να είμαστε πάνω και να είναι όλα ωραία. Μα ήδη βλέπουμε ότι από την παιδική ηλικία, όσοι γονείς έχουν παιδάκια ακόμα και στον νηπιαγωγείο, από εκεί ξεκινάει. Φανταστείτε, μεγαλώνοντας και σκληραίνοντας ο άνθρωπος, γιατί αν κάνουμε μια αναδρομή θα σκεφτούμε ότι όλοι μας ήμασταν κάποτε έτσι μικρά, αθώα, τα θέλαμε όλα να γίνονται με όμορφο τρόπο, δεν θέλαμε κακές λεξούλες, και γιατί εξελιχθήκαμε και γίναμε έτσι και χάσαμε αυτή την παιδικότητα και αυτή την καλοσύνη. Μόνο πιστεύω άμα κάνουμε μια αυτοκριτική έτσι και μια σύσκεψη σε εισαγωγικά με τον εαυτό μας, τότε θα καταλάβουμε γιατί γίναμε έτσι, όλοι μας. Ανεξαιρέτως, όποιος πει ότι δεν έγινε, δεν θα είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, πιστεύω.
1: Έτσι είναι. Άρα θα είναι διαφορετικός από τις οικογένειες ο κόσμος που θα μεγαλώσει το παιδί, οπότε δεν θα είναι το κέντρο του κόσμου, όπως μας είπες πολύ ωραία νωρίτερα. Και αυτό πρέπει να το έχουν στο νου τους οι γονείς.
0: Μα σίγουρα, αν ας πούμε εμείς το παιδί μας δεν το συνετίσουμε από μικρό, δεν το κατευθύνουμε, αύριο μεθαύριο παραδείγματος χάρη θα πάει σε μια δουλειά, δεν θα του συμπεριφέρονται όλοι,
1: που δεν θα είναι ο διευθυντής εκεί ο ίδιος, αλλά θα είναι ο
0: υπάλληλος. Η πρώτη άσχημη συμπεριφορά ή η πρώτη κριτική άσχημη δεν θα την κάνει εύκολα δεχτή, δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί σαν ενήλικας πλέον, δεν θα μπορεί να την διαχειριστεί.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα, δυστυχώς, γιατί το έχουμε στο νου μας, είτε από προσωπική πείρα, είτε από πρόσωπα που συναντούμε στο περιβάλλον μας. Καταλαβαίνουμε ότι κάπως δεν τους διαχειρίστηκαν σωστά ως μικρά παιδιά και βγάζουν έτσι μια προβληματική συμπεριφορά αργότερα. Δεν ανέχονται δηλαδή.
0: Δεν ανέχονται. Σίγουρα ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Δεν νομίζω ότι

0: ακόμα και με μια περηφάνεια να μεγαλώσουμε το παιδί μας, θεωρώ ότι σκεφτόμαστε πως είναι το καλύτερο γι' αυτό. Εκεί θα πρέπει να ψάξουμε λίγο εμείς οι ίδιοι τι είναι καλύτερο, τι είναι πιο ωφέλιμο. Εγώ μπορεί στο μυαλό μου να έχω αυτό για το παιδί μου. Είναι όντως. Λίγο να το δούμε. Και να σας πω και κάτι. Θα πρέπει, αναγνωρίζω ότι έχουμε όλοι δουλειές, έχουμε σκοτούρες, έχουμε τα ωράριά μας τα δύσκολα. Οι μητέρες έχουν και δουλειές του σπιτιού να διαχειριστούν και ένα σωρό πράγματα. Όμως, ειδικά σε αυτή στη μικρή και τρυφερή ηλικία, δεν μπορούμε να παραγωνίσουμε το παιδί. Να το βάλουμε σε μια άκρη. Α, είναι ήσυχο, εντάξει, παίζει με τα παιχνίδια του, δεν θα με ενοχλήσει, θα κάνω τις δουλειές μου. Α, θα πάρει την οθόνη, δεν θα κάνει φασαρία, θα κάνω τις δουλειές μου. Πρέπει να είμαστε εκεί, από κοντά. Τα λέω και να τα πω κι εγώ η ίδια. Πρέπει να είμαστε εκεί. Τώρα πρέπει. Γιατί μεγαλώνοντας, ακόμα και να πιάσει τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα, όσο είναι ακόμα μικρά, όσο είναι ακόμα νηπιακή ηλικία.
1: Μα το λένε και οι πατέρες μας αυτό. Δεν είναι. Και η παιδαγωγική, νομίζω, θα πρέπει να το λέει, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το παιδί τότε μόνο διαπλάθεται. Και τότε και για το Θεό, μικρό μπορούμε να του μιλήσουμε. Αν δεν του σπείρουμε το σπόρο του Θεού όταν είναι μικρό, μετά πώς θα το πούμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι, αδελφή Μάρθα. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ένα είναι ο σπόρος που θα βάλουμε και ένα δεύτερο είναι το παράδειγμα το δικό μας. Εάν δηλαδή εμένα το παιδί μου με βλέπει όλη μέρα να μαλώνω με τη γειτόνισσα, να φωνάζω στο τηλέφωνο, να διαφωνώ με τη μαμά του συμμαθητή και να βγάζω αυτήν την ένταση, εγώ μετά πώς θα ζητήσω από το παιδί μου να είναι ήρεμο και ότι το σωστό, να του λέω ότι το σωστό είναι να είσαι ήρεμος, να είσαι ευγενικός, να μιλάς όμορφα, να προσπαθείς να μην μαλώνεις, εφόσον το παιδί βλέπει εμένα που είμαι το πρότυπό του και πιο πολύ για τα κοριτσάκια η μητέρα, για τα αγοράκια ο πατέρας. Αν ο πατέρας λέει πολλές άσχημες λέξεις, πώς θα παιδείς μετά το μωρό, το μικρό, σου λέει ο παπά εσύ τα λες, μαμά εσύ τα λες, εγώ εσένα βλέπω τότε κάτι γράφω.
1: Όντως. Το βλέπουμε και αυτό από την πείρα. Δεν μας λες κάτι πέρα από την πείρα.
0: Οπότε το παράδειγμά μας ή αν εμένα με βλέπει το παιδί να γυρνώ από τη δουλειά και να είμαι μπροστά όλη τη μέρα σε μία οθόνη. Α, και να έρχεται να μου πει κάτι, άσε με τώρα έχω δουλειά. Να έρχεται να μου ξεκινήσει, άσε με τώρα έχω δουλειά. Δεν του δίνω το σωστό παράδειγμα. Και ειδικά στις πρώτες ηλικίες, τις νηπιακές, που λέμε εμείς για το βιβλίο, πρέπει να κάτσουμε μαζί του, να δείξουμε, να διαβάσουμε, να του δείξουμε πράγματα πάνω στο βιβλίο. Να ασχοληθούμε. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα πολύ εργαλείο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα επηρεασμένοι από ένα βιβλίο.
1: Κωνσταντίνα, θα πρέπει να σταματήσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας επικοινωνία, αλλά ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θίξουμε είναι το περιεχόμενο του βιβλίου. Μας είπες για ευγένεια, για ήθος. Τι άλλο μπορεί να έχει ως περιεχόμενο ένα βιβλίο που προτείνεις εσύ, που θα πρότεινες για τα παιδιά σου που ξέρουμε ότι τόσο τα υπεραγαπάς?
0: Φυσικά, πέραν από τους τρόπους συμπεριφοράς που θέλουμε να περάσουμε σε ένα παιδί, είναι και διάφορες γνώσεις. Υπάρχουν παιδικά βιβλία που προσεγγίζουν τη λειτουργία του σώματος, προσεγγίζουν την άγρια φύση, τα οικόσιτα, τα ζωάκια. Διάφορα. Ό,τι έχει να κάνει με τη φύση και ό,τι αρέσει στο παιδί. Να ταιριάζει στην ηλικία του. Δεν είναι μόνο το ήθος που θέλουμε να του περάσουμε, είναι και διάφορες γνώσεις. Θέλουμε να ξέρει το παιδί μας τα απαραίτητα.
1: Και σχετικά με το χριστιανικό βιβλίο, τι θα είχες να μας πεις?
0: Σχετικά με το χριστιανικό.
1: Έχει και αυτό τη θέση του στην όλη παιδαγωγία, έτσι.
0: Φυσικά και έχει. Ειδικά για τους γονείς. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για τους γονείς που πηγαίνουν τα παιδάκια τους στην εκκλησία, τα οποία εκεί δεν μπορούν να καταλάβουν την αρχαία ελληνική, τους ψαλμούς κτλ. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία με εικονογράφηση που εξηγούν με απλά λογάκια τι γίνεται. Οπότε κατεβαίνουν, ας πούμε, τα αγγελάκια, μπαίνει το παιδάκι μέσα, μαμά τώρα κατεβαίνουν τα αγγελάκια. Τώρα θα κοινωνήσουμε το Χριστούλη. Ο Χριστούλης, ας πούμε, εμείς λέμε, ας πούμε, ότι είναι πηγή ζωής. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει. Αλλά αισθάνεται, θα μάθει ότι παίρνει δύναμη μέσα από αυτό, ότι έχει υγεία μέσα από αυτό και ότι άλλο είναι ωφέλιμο. Σίγουρα, αν κρίνω από τα δικά μου τα παιδιά, τους αρέσουν πολύ και οι βίοι Αγίων. Επειδή είναι μικρούλικα, με πιο απλοϊκό τρόπο, όχι όπως τα διαβάζουμε εμείς, υπάρχουν και με βίους Αγίων, ειδικά όταν αφορά το δικό τους το όνομα.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει, είναι ο Άγιος μου, έζησε αυτό, έκανε εκείνο. Χαίρονται, εμένα χαίρονται. Ο Άγιος μου έκανε αυτό, είναι σημαντικός Άγιος. Φέρνει τα δώρα, λέει, την πρωτοχρονιά στα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Βασίλειος.
1: Ναι.
0: Ο Ορθόδοξος Άγιος Βασίλειος, να το διευκρινίσουμε. Έτσι. Ναι.
1: Ωραία. Κωνσταντίνα, πάρα πολλά μηνύματα μας έδωσες για όλες τις μανούλες και για τις γιαγιάδες που μας ακούνε, γενικότερα για την διαπαιδαγώγηση και ειδικότερα για το θέμα του βιβλίου. Ελπίζω σύντομα να σε έχουμε και πάλι κοντά μας, γιατί μάλλον έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Είναι μεγάλο θέμα, έτσι.
0: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά αν μπορώ έτσι να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, φιλόλογο και μητέρα, συζητήσαμε σήμερα για την αξία του βιβλίου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, ιστορικό, συγγραφέα, πολυγραφότατο μάλιστα, και διευθυντή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Κύριε Νίγδελη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο κύριος, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια τέτοια ημέρα, μια μέρα που πραγματικά όλοι εμείς οι Έλληνες πονάμε.
0: Σήμερα, κύριε Νίγδελη, 29 Μαΐου, είναι μια μαύρη επέτειος.
1: Όχι μόνο μαύρη επέτειος για τον Ελληνισμό, αλλά για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Φαντάζεστε αλήθεια, ζητώ συγγνώμη, μπαίνω κατευθείαν, ξέρετε, με ξέρετε πολλά.
0: Αυτό θέλουμε ακριβώς.
1: Χυμαρώδης λιγάκι στο λόγο. Να πω κάτι, σκεφτήκατε καμιά φορά ή σκέφτεται καμιά φορά ο ακροατής μας, εάν και εφόσον δεν είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη, ποιή θα ήταν η μοίρα της ανθρωπότητας ολάκυρης? Έτσι μια σκέψη, ας πούμε, εάν τα κατάφερνε ο Κωνσταντίνος εκείνη την εποχή και κρατούσε την πόλη των πόλεων και σιγά σιγά θα επανερχόταν σε αυτό που έπρεπε να επανερχόταν, ποια θα ήταν η μοίρα αυτού του κόσμου? Έχω την εντύπωση ότι η ανθρωπότητα εκείνη την αποφράδα ημέρα, για την οποία λειτουργήσαν πάρα πολλοί παράγοντες, δυστυχώς έχει φέρει πίσω την ανθρωπότητα για πάρα πολλά χρονικά, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Βεβαίως να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, όπως με ξέρετε, λέγοντας δύο στίχους από τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος είναι και ο εθνικός μας ποιητής. Γης κι αν τον κρατάς, δεν έφαες άδει, δεν πέθανε μαρμάρος ή κοιμάται, θα ξυπνήσει. Και απευθύνεται αυτό το πράγμα, αυτή η στίχη του είναι για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον αυτοκράτορα, ο οποίος για μας όλους, γης κι αν τον κρατάς, δεν έφαες άδει, δεν πέθανε, μαρμάρωσε, κοιμάται, θα ξυπνήσει. Είναι από τους στίχους εκείνης εποχής. Σπέδω να σας πω ως εκπαιδευτικός και ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι λιγάκι με την ιστορία, θέλοντας να δώσω μια απάντηση, δοθείς ευκαιρίες με την εκπομπή σας, με την εκπομπή μας, δοθείς ευκαιρίες να μιλήσω σε όλους αυτούς τους νεοαναθεωρητές, όχι αναθεωρητές σκέπτο, νεοαναθεωρητές, οι οποίοι πολλές φορές μας κουλάνε το δαχτυλάκι για πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων μας κουνάνε και το δαχτυλάκι θέλοντας, ξέρουμε που το επιδιώκουν ή τι επιδιώκουν, να μας πείσουν ότι άλλο Βυζάντιο και άλλο Ελληνισμός. Μεγαλύτερο ψέμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ή αν θέλετε μεγαλύτερη ανοησία δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ζητώ συγγνώμη για τη λέξη, αλλά οι λέξεις καμία φορά πρέπει να λέγονται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, εσκεμμένη μάλιστα ανοησία. Όχι απλά ανοησία, αλλά εσκεμμένη, κάτι του ή κάποιοι του επιδιώκουν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, να απευθυνόμενος προς τους ακροατές μας, να πω το εξής, ότι ήδη παλαιότερα, από πιο μπροστά, ο Γεώργιος ο Γεμιστός, ο Πλήθων, ένας από τους φιλοσόφους, απευθυνόμενος προς τους αυτοκράτορες, έλεγε: Έλληνες εσμέν το γένος, όν ηγείστε και βασιλεύετε, όσοι τεφωνεί και πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Προσέξτε, απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα και του λέει: Έλληνες εσμέν το γένος, όν ηγείστε και βασιλεύετε, ώστε η φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Θέλετε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, να δώσουμε την απάντηση σε όλους αυτούς τους κυρίους και μετά να μιλήσουμε για το χρονικό της άλωσης? Ναι, βεβαίως, γιατί ο αυτοκράτορας, απευθυνόμενος τις τελευταίες ημέρες προς το επιτελείο του, θα μου επιτρέψετε να μην τα λέω στην γλώσσα την πάτρια την οποία έχω διδαχθεί ως ερωτικός επιστήμων, αλλά απλά ότι έλεγε ο αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος, ο αείμνηστος, ο μεγάλος αυτοκράτορ, έλεγε ότι η Κωνσταντινούπολη, η πόλη του, μάλλον η Κωνσταντινούπολη, η πόλη του Κωνσταντίνου, του μεγάλου αυτοκράτορα, ο οποίος την είχε αφιερώσει, λέει, στην Παναγία, τη Δέσποινα, τη Θεοτόκο και αϊπάρθενο Μαρία, προσέξτε τώρα, ελπίδα και χαρά των Ελλήνων και κάθημα όλου του κόσμου. Ήδη από τότε αναγνωρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ότι ο Κωνσταντίνος, ο πρώτος μεγάλος αυτοκράτορος του Βυζαντίου, πίστευε ότι είναι η χαρά των Ελλήνων και κάθημα του, όλου του κόσμου. Σκεφτείτε, από τότε που ήδη είχε αποσχιστεί από τη Ρώμη και έκανε την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων, αυτή την οποία εμείς την λατρεύουμε, κυριολεκτικά τη λατρεύουμε. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και θα μπορούσα να αναφέρω πολλές φορές, τι να σας πω, δεν είναι μονάχα αυτό. Η απάντηση, αν κανείς, 21 Μαΐου για παράδειγμα, και ναι, δεν κάνω λάθος, ήταν 21 Μαΐου, ο Σουλτάνος είχε στείλει πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας την παράδοση της πόλης με την υπόσχεση να επιστρέψει στον αυτοκράτορα και σ' όσους επιθυμούσαν να φύγουμε τα υπάρχοντά τους. Προσέξτε, όχι μονάχα να φύγουμε τα υπάρχοντά τους, αλλά θα τον αναγνώριζε και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Και γιόταν φυσικά για την ασφάλεια της περιουσίας του πληθυσμού, ο οποίος θα παρέμεινε στην πόλη. Αλλά ο Κωνσταντίνος του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση. Το δε την πώληση δούνε ούτε μόνεστοι ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γάρ γνώμη πάντες αυτοπεραιρέτως αποθανούμε ου και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το να σου δώσω, να σου παραδώσω την πόλη, ούτε σε μένα επαφίεται ούτε και σε κανένα από τους κατοίκους της, διότι υπάρχει μια κοινή απόφαση όλων να αποθάνουμε και δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας. Αυτή ήταν η απάντηση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν απλά Έλληνας, αλλά την καρδιά του χτυπούσε αυτό που συνηθίζω και λέω χριστιανικά και ελληνικά, ελληνικά και χριστιανικά. Έδωσε αυτή την πληρωμένη απάντηση προς τους αντιπροσώπους του Σουλτάνου, ο οποίος 21 Μαΐου, δηλαδή 6-7 μέρες πιο μπροστά, τον επισκέφθηκαν και του είπαν: κοίταξε, είσαι περικυκλωμένος ρε αδερφέ από παντού. Δεν έχεις να αναπνεύσεις, δεν έχεις να φας, δεν έχεις να σου φέρει κανείς τα εφόδια. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Αλλά ο ίδιος προτίμησε να αποθάνει, διότι πίστευε ότι η σωτηρία του έθνους, και είναι η πραγματικότητα αυτή, θα επιτευχθεί μέσω της θρησκείας. Επιτρέψτε μου να το πιστεύω αυτό βαθιά. Και γιατί το πιστεύω αυτό το βαθιά? Κοιτάξτε, αν δει κάνουμε ένα άλμα χρονικό, έτσι, στην εποχή ας πούμε του 1821. Να σας θυμίσω ότι στον Άφλιο ο Χάμιλτον ζήτησε από τον Κολοκοτρώνη να συμβιβαστούν οι Έλληνες, να μεσητεύσει η Αγγλία, και το λέμε να συμβιβαστούν, εντάξει, φόρου επιτελείς, ένα μικρό κρατήριο, ένα φέουδο, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Αλλά ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λέει το εξής, ότι εμείς, καπιτάν, επιτρέψτε μου να το αναφέρω όπως το βρίσκουμε στη βιβλιογραφία, εμείς καπιτάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάναμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκανε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Είπε, είναι η βασιλική φρουρά του που ποια είναι τα... Και μου λέει ο Χάμιλτον, ποια είναι η βασιλική φρουρά του και ποια είναι τα φρούρια, ρε αδερφέ, που μας λες, ματσαμπουνάς? Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι κλέφτες, τα φρούρια, η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Κοιτάξτε τώρα για να δείτε, είναι η θρύλη και η μύθη οι οποίοι είναι αν θέλετε συνυφασμένοι με την άλωση της πόλεως, και είναι η θρύλη και η μύθη γιατί ο δικός μας ο λαός ακόμη και σήμερα πιστεύει ακόμη στην πόλη των πόλεων, ακόμη την βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στο Φανάρι, όποτε πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, ακόμη πιστεύουμε ότι αυτή η πόλη ηχεί ακόμη τα νάματα του χριστιανισμού και του ελληνισμού από εκείνη την εποχή. Όταν περιδιαβαίνει κανείς στα στενομύρια εκεί, στα στενά, τα απίθανα, λες και ακούει τις φωνές, τις παλιές φωνές. Είμαι λίγο ρομαντικός, αλλά τα πιστεύω αυτά. Εγώ θα ήθελα να σας πω, όλες για να δείτε πόσο ψηλά είναι αυτή η ημερομηνία, 29 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν θρύλοι και παραδόσεις. Ο τρόπος που θυσιάστηκε ο τελευταίος αυτοκράτορος, καθώς δεν διασώθηκαν πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές στο πεδίο της μάχης, απετέλεσαν φυσικά την πνιγή έπνευση για τους θρύλους αυτούς που έχω αναφέρει, παραδείγματος χάρη του μαρμαρωμένου βασιλιά, που παραμένει που περιμένει τη στιγμή να ανακτήσει την πόλη και την αυτοκρατορία του. Ακόμη λέγονται στα παραμύθια για μας τους πρόσφυγες. Μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, αν κοιτάξει κανείς στο Μερλέ, που είναι, υπάρχουν σώζονται χιλιάδες μαρτυρίες, θα το δει αυτό το πράγμα. Υπάρχει η λαϊκή χριστιανική πίστη, ότι όπου την τελευταία στιγμή που διέριξαν οι Τούρκοι και μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά, τελούταν η Θεία Λειτουργία και ο ιερέας εκείνη τη στιγμή, μόλις είδε τους κατακτητές μουσουλμάνους να ορμούν στο πλήθος των πιστών, εξαφανίστηκε μέσα από τον τοίχο του Αγίου Βήματος, όπου άνοιξε με θαυμαστό τρόπο. Και λέγεται βεβαίως ότι ο ιερέας θα βγει όταν η πόλη απελευθερωθεί. Ένας άλλος θρύλος θέλει τον αυτοκράτορα στερά του χέρι να έχει να λέει ότι κάποια στιγμή ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος στο ένα του χέρι είχε, λέει, 6 δάκτυλα και αν βρεθεί κάποιος Έλληνας που έχει 6 δάκτυλα θα ανακτήσει την πόλη. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι οι μύθοι οι οποίοι υπάρχουν στο διάβατο του χρόνου. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο είναι άγνωστο στους περισσότερους, ακόμη και μελετητές, και δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε όλα οι μελετητές, ότι κάποιος Αμερικανός ιστορικός, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, ζητώ ταπεινά συγγνώμη αλλά μπορώ να το βρω, έλεγε ότι υπήρχε στη συνοικία Αμπού Βέφα στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ένας χαμηλός ανώνυμος τάφος, τον οποίο, λέει, οι Έλληνες τιμούσαν ως τον τάφο του Κωνσταντίνου και χρησιμοποιούσαν κρυφά ως τόπο προσευχής. Το βεβαίως το πληροφορήθηκε η Οθωμανική κυβέρνηση εκείνη την εποχή και ερήμωσε την περιοχή για ευνοήτους λόγους. Τώρα, από τους υπολείπους θρύλους οι οποίοι υπάρχουν, είναι ο θρύλος της Κερκόπορτας, έτσι. Κερκόπορτα, θα μου επιτρέψετε να πω, οι λέξεις Κερκόποτα είναι η πύλη του Κύρκου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πύλη μικρή, η οποία οδηγούσε στον υπόδρομο έξω από τα τείχη. Κατά την παράδοση θεωρείται ότι με προδοσία άνοιξαν και μπήκαν οι γενείς στη μεγάλη έφοδο, η οποία γίνηκε στις 29 Μαΐου του 1453, διασπώντας κατά αυτόν τον τρόπο την άμυνα των πολεορκουμένων και προκαλώντας την άνοση. Εντάξει, για τον μαρμαρωμένο βασιλιά έχουμε πει, θα ήθελα να σας μιλήσω για τον παπά της Αγίας Σοφιάς, και αυτό βεβαίως μάλλον το έχω πει, αλλά και τα μισοτεγανισμένα ψάρια με το αγίασμα τη Ζωοδόχου πηγή στον Παλουκλή, όπου και αυτός είναι ένας θρύλος από τους πιο σημαντικούς. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, η προσωπικότητα του οποίου τιμάται από όλους μας, αν και υπάρχουν μια μερίδα, έτσι, αν θέλετε, η οποία έχει διαφορετική άποψη περί του προσώπου του, ίσως εκ του γεγονότος ότι προσπάθησε να ζητήσει τη βοήθεια από την Καθολική Εκκλησία, η οποία Καθολική Εκκλησία δυστυχώς, ή μάλλον κατά την μία άποψη η οποία είναι από τις χειρότερες την οποία εφήρμοσαν οι πάπες εκείνη την εποχή, δεν βοήθησαν, γιατί πίστευαν ότι με την πτώση της Κωνσταντινούπολης θα υπάρχει και πλήρης αποδιοργάνωση, αν θέλετε, της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, για ούτως ώστε να ανεβεί ακόμη περαιτέρω η Καθολική Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν καρδινάλοι εκείνη την εποχή, και μάλιστα ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι έλεγαν οι άνθρωποι πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων ο Λεωνάρδος ο Χίος, ο Λατίνος αρχιερέας της Λέσβου, έστειλε μια έκθεση προς τον Πάπα, όπου παρουσιάσει ο Θεός χωρέστον να το σχωνά ο Θεός τα γεγονότα της άλωσης ως τη θεία τιμωρία των Βυζαντινών λόγω της απομάκρυσής τους προσέξτε από την καθολική πίστη. Δείτε ότι η καθολική πίστη ήταν και εγώ δεν ξέρω τι, και επειδή λοιπόν εμείς απομακρυνθήκαμε, γι' αυτό λοιπόν έπεσε η πόλη. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν μας βοήθησε κανείς, και βεβαίως αυτά το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Λατίνοι συγγραφείς της εποχής εκείνης. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε και πάλι να πω ότι εδώ έχουμε σημαντικές πηγές, τις οποίες κάθε ένας ερευνητής πρέπει να τις ερευνά. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να διαβάζει ή πρέπει να διαβάζει το Γεώργιο Φρατζή, ο οποίος είναι ο μοναδικός και αυτόπτης μάρτυρας, έτσι. Είναι επιφανής ιστορικός, αξιωματούχος, διπλωμάτης εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και ο οποίος βεβαίως ο ίδιος του είχε λάβει μέρος στην πολιορκία, και ήταν όχι απλά στενός φίλος του Αυτοκράτηρ και από τους συμβούλους, έτσι, και ο οποίος προσπάθησε να ανατάξει όπως μπορούσε το, αν θέλετε, να περιγράψει, αν θέλετε, για τους μετέπειτα οι οποίοι θα τον διάβαζαν, το τι τις μεγάλες προσπάθειες του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, όπως επίσης ας πούμε και την, για την Ορθόδοξη πίστη. Έχουμε επίσης τον Μιχαήλ τον Κρουτόπουλο, ο οποίος αυτός είχε προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Τούρκων και περιγράφει, Έλληνας, περιγράφει τα γεγονότα από το πρίσμα ενός νέου υπηκόου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν και βεβαίως φροντίζει να μην επιτίθεται κατά των Ελλήνων συμπατριωτών του. Επίσης έχουμε τον Δούκα, ο οποίος είναι υποστηρικτής της Ένωσης των Εκκλησιών, τονίζει την ανάγκη της συνεργασίας του Βυζαντίου με τις δυτικές δυνάμεις εποχής, αλλά λησμονήμα να μας αναφέρει και μνημονεύει τον Γενουάτη Ιωάννη Ιουστινιάνη, μια σημαντική προσωπικότητα, τύχη κακή βεβαίως, τραυματίστηκε και απεχώρησε με τις κατάφρακτους έτσι που είχε επίσης κλπ. Κλπ. Όμως ξεχνάει να μας αναφέρει ότι ο Πάπας και η συναυτό δεν βοήθησαν καθόλου. Όπως επίσης και ο Λαόνικος, ο Χαλκοκονδύλης, ο οποίος επέλεξε ως θέμα της ιστορίας του όχι το Βυζάντιο αλλά κυρίως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα, υπάρχουν και πηγές οι οποίες είναι από την αντίθετη πλευρά, όπως του Βενετού Νικόλαου Μπάρμπαρο, ο οποίος στο ημερολόγιο της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης περιγράφει τα γεγονότα και μάλιστα παρακαλεί ο άνθρωπος με διεπιστολής του τον Πάπα να βοηθήσει. Να βοηθήσει στην εκ νέου ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, γιατί τέθηκε ένα τέτοιο θέμα. Έχουμε επίσης από τις πιο σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες οι οποίες περιγράφουν την, αν θέλετε, τα Βυζαντινά χρόνια, είναι ο Βασίλειεφ, έτσι, Ρώσος, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους που έχει υπάρξει, περιγράφει με μελανά χρώματα τον Μωάμεθ τον Β' και πολύ θετικά τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Αν και βέβαια και οφείλουμε να πούμε αυτό το πράγμα, πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με την ιστορία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όχι μόνο τα κακά αλλά και τις αρετές των αντιπάλων μας, και όταν λέω αρετές, τις ικανότητές τους. Για παράδειγμα, μην ξεχνάτε ότι ο Μωάμεθ ο δεύτερος είναι μόλις 21 ετών, στα 1453. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι ιδιαίτερα σκληροτράχυρος, φιλοπόλεμος, υπέκειται γενικά στα κατώτερα πάθη, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ταυτόχρονα όμως έδειχνε και ενδιαφέρον για την επιστήμη. Και θα μου επιτρέψει να σας πω, ήταν και κάτοχο, ήταν γνώστης 4 γλωσσών και όχι μονάχα. Τώρα, ας πούμε λίγο για το χρονολόγιο. Κοιτάξτε, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έπεσε στα 1453. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε πέσει πολύ πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά είχε πέσει, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους τους ιστορικούς εποχής εκείνης. Αν θέλετε, για παράδειγμα, σας πω, ξεκινάμε από το 1071, τη μάχη του Ματζικέρτ, όπου για πρώτη φορά δια προδοσίας ο Ρωμανός ο Διογένης δυστυχώς ητάται, ενώ είχε νικήσει στη μάχη, ξαφνικά βρίσκεται εχμάλωτος. Το πώς είναι με προδοσία δεν τις παρούς στιγμής να αναφέρουμε. Ίσως βάζω μια ανωτελεία. Έπρεπε όλα αυτά να διδάσκονται κάτι παραπάνω στα σχολεία, που δυστυχώς όμως θα αποφεύγουμε να τα μιλήσουμε. Και όμως τα πάθη μας και τα λάθη μας μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, οδηγό για ένα καλύτερο μέλλον. Ας απελευθερωθούμε και ας κοιτάμε βεβαίως τα γεγονότα, όχι μέσα από κομματικές διόπτρες ή πολιτικές διόπτρες. Ας τα δούμε όπως είναι αντικειμενικά, όπως μας τα θέλει η ιστορία. Για παράδειγμα, αναγνωρίζουμε όλοι και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το 1071 ήταν, αν θέλετε, το πρώτο βήμα το οποίο γίνηκε. Ας αναγνωρίσουμε επιτέλους όλοι μας ότι το 1204 με το 1261, όπου γίνεται η κατάληψη της πόλης, και όταν λέμε κατάληψη της πόλης από τους Λατίνους, σταυροφόρους για την ακρίβεια, αν θέλετε να είμαστε ακριβείς, δεν είναι απλά ένα πέρασμα από την Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται περίπου πάνω από 50 χρόνια, όπου καταστρέφουν όλες τις δομές μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Ναι, μεν η αυτοκρατορία είχε πολλές διακυμάνσεις, αλλά όμως μεταξύ το 1204 και το 1261 έχουμε τερατουργήματα και έχουν γίνει τόσα έσχη εναντίον αυτής της αυτοκρατορίας. Σας λέω, κυριολεκτικά έχουν διαλυθεί όλες οι δομές. Όλες οι δομές. Και αν δεν ανατάξεις στα 1261, εσύ και μετά, όλη αυτή την αυτοκρατορία, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήδη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους. Συγγνώμη. Η μέρα εκείνη, κατά την άποψή μας, είναι από τις πιο σημαντικές ημέρες της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Είναι η πιο σημαντική στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος αν η πόλη άντεχε. Αν ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, και οι λιγοστοί υπερασπιστές των Αττικών είχαν καταφέρει να αποτρέψουν την τελευταία άλωση για κάποιο λόγο. Υπάρχουν μάλιστα ιστορικοί της απέναντι όκτης, οι οποίες λένε ότι ήταν η τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Μωάμεθ. Είχε αποφασίσει μέσα του, βλέποντας ότι αυτές τις 50-60 μέρες, γιατί η πολιορκία είναι μεταξύ από τις 6 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου, νομίζω ότι είναι 50, νομίζω, εν πάση περιπτώσει 50 μέρες, πόσες είναι. Ο Απρίλιος 30 μέρες και από τον Απρίλιο 50-54 μέρες. Σε αυτές τις 54 ημέρες, το τονίζω και πάλι, η πόλη ανθίσταται. Η πόλη αντέχει και θα μπορούσε να αντέξει αν είχε ακόμη μια κάποια βοήθεια. Όμως δυστυχώς η βοήθεια αυτή δεν ήρθε, ιδιαίτερα οι παπικοί, οι οποίοι κορόιδευαν κυρίως. Τώρα, ξέχωρα όμως, για να μην λέμε για τους σταυροφόρους, τον ξένο παράγοντα, για αυτή την πτώση ή αυτά τα οποία πρέπει να διδάσκουμε, πρέπει να αναφέρουμε ότι τις πολιτικές και τις θρησκευτικές έρηδες, οι οποίες υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη, είναι γνωστό αυτό ότι μεταξύ των ενωτικών και ανθενωτικών, η οποία δεν υπήρχε μονάχα σε επίπεδο διαλόγων ή αν θέλετε ανθρώπων οι οποίοι γνώριζαν. Δυστυχώς είχαν χωριστεί τα πλήθη σε αυτούς και στους άλλους, εμείς και εσείς, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο μεταξύ των Ελλήνων να βρισκόμαστε πίσω από κάτι και βεβαίως να μην το αντιμετωπίζουμε ως μια διαφορετική άποψη ή εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσω να σας πει εγώ, βρε αδερφέ, περί του ποιο είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ακονίζαμε και τα μαχαίρια μας. Αν θέλετε, την άσχημη οικονομική κατάσταση η οποία υπήρχε. Προσέξτε, άσχημη οικονομική κατάσταση η οποία υπήρχε, με ό,τι σημαίνει αυτό, η διάλυση του κράτους από τα 1261 επέφερε ό,τι επέφερε. Το καταλαβαίνετε. Όπως επίσης και η φυγή του ανθρώπινου δυναμικού. Βλέπετε, η Καθολική Εκκλησία, οι λατινικές δυνάμεις της Δύσης, αρχίνησαν σιγά σιγά να απορροφούν το καλό έμψυχο υλικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και είναι γνωστό ότι η αναγέννηση, ο Μεσαίωνας και η αναγέννηση οφείλεται εμπολής στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει φύγει από την Κωνσταντινούπολη προς τη Δύση. Τώρα βεβαίως τα γεγονότα είναι πολλά, έτσι. Το ξέρουμε και το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν έχουμε την κατάληψη της Καλλίπολης, για παράδειγμα, στα 1354, ένα αιώνα πιο μπροστά. Όταν 1,5 αιώνα πιο μπροστά έχουν κατάληψη της Προύσας, έχουν κατάληψη της Ιωνίας, βλέπετε και σταδιακά και σιγά σιγά η Κωνσταντινούπολη περιβάλλεται από δυνάμεις μη φίλες, φυσικά οθωμανικές δυνάμεις, αναγκάζεται και γίνεται εμπολής φόρου υποτελής προς τον Οθωμανό Σουλτάνο, έτσι. Τώρα, η πόλης, η άλωση κατά την άποψή μου επήλθε ως ένα φυσικό αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης επέκτασης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και απόρριά της ήταν η ανελαίητη συνέχεια της εδαφικής προώθησης των Τούρκων στη Βόρεια Αφρική αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν το συζητάμε, μην ξεχνάτε ότι στα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία φτάνει στο απόγειό της απειλώντας τη Βιέννη. Τα πλήρωσε. Το τονίζω, η Δύση, τη μη βοήθεια προς την στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αυτή η στενοκεφαλιά η οποία υπήρξε, η στενοκεφαλιά να μην τους βοηθήσουμε γιατί εμείς πρέπει να προτασσόμεθα κλπ. δημιούργησε αυτή την αχανή αυτοκρατορία, την αχανή Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία έφτασε μέχρι έξω από τα δίκη της Βιέλης. Βεβαίως, να το πω ακόμη μια φορά, ότι η άλωση χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως ένα γεγονός που σηματοδοτεί μεσαίωνα και κυρίως την έναρξη της αναγέννησης και την εποχή των ανακαλύψεων με τη μαζική μετακίνηση πάρα πολλών Ελλήνων εκεί και τότε. Θα ήθελα να συμπληρώσω μερικά έτσι για την πόλη για να δουν οι φίλοι μας οι ακροατές ότι η πόλη ήδη είχε λιμοκτονούσε κυριολεκτικά. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μάμεθ, ο οποίος επαναλαμβάνω και πάλι η Λίστα Παρόδο, ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα προτερήματα, τις ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες του αντιπάλου μας. Λέω, αν το θεωρώ κάνω ένα ιστορικό, μια ιστορική αναδρομή, έκτισε πρώτα στα βόρεια της πόλης, στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, σε ένα από τα πιο στενά του σημεία, το Ρούμελ Χισάρ. Ή Μπογάζ και Σεν, που στα τουρκικά λέγεται Λεμοκόφτης. Τι σημαίνει αυτό? Στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου υπάρχει ένα ισχυρότατο φρούριο, το οποίο το έχουμε δείξει στην τηλεόραση και θα μπορούμε να το δείξουμε πολλές φορές. Έχουμε πολλά καρποστάλ από την εποχή τέλη 19ου και αρχές 20ου αιώνα, όπου μπορεί και τι κάνει, μπορεί και απαγορεύει τις μετακινήσεις. Η λέξη απαγορεύει είναι επίοικης. Καταστρέφει κάθε διάπλου μη φιλικού πλοίου. Φιλικού πλοίου προς την Τουρκία. Δεν μπορεί να εφοδιαστεί η Κωνσταντινόπολη. Όπου εκεί τοποθετεί κανόνια της εποχής εκείνης. Ό,τι πιο προηγμένο είχε να επιδείξει η πολεμική τεχνολογία εκείνης εποχής. Βεβαίως, αυτό είναι απέκοπτε τα πάντα σε συνδυασμό με ένα προϋπάρχον οχυρό, το οποίο ήταν στην Ασιατική ακτή και είχε κτιστεί νωρίτερα. Ήταν το Ανατολού Χισάρ. Προσέξτε, στο Βόσπορο για να περάσει κανείς έπρεπε να περάσει από δύο φρούρια, τα οποία ήταν Οθωμανικά. Το Ανατολού Χισάρ και βεβαίως το Ρούμελ Χισάρ. Τώρα καταλαβαίνετε, καμιστερώντας πολύτιμες ενισχύσεις και εφόδια από την πόλη. Και το πιο σημαντικό, ο Μουάμεθ στέλνει όλους τους μπέιδες του και έχει αρκετούς μπέιδες με το στρατό του. Ο στρατός του είναι πολυπληθέστατος, ο οποίος ακολουθείται από πολλούς, ακόμη και εξωμώτες. Να το πούμε και αυτό, να μην τρεπόμαστε, να το λέμε και αυτό. Εισβάλλει σε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίες ήταν αλόβητες ακόμη, για παράδειγμα η Πελοπόννησος, για να εμποδίσει την αποστολή όλων αυτών, και κυρίως από το Δεσποτάτο του Μιστρά, την αποστολή όλων αυτών των, αν θέλετε, των εφοδίων. Επίσης, να αναφέρουμε, για να δει κανείς το μεγαλείο των ανθρώπων οι οποίοι, των πολεμιστών της πόλης εκείνη την εποχή, των ανθρώπων εκείνων των οποίων χτυπούσε, να το επαναλάβω και πάλι, η καρδιά χριστιανικά και ελληνικά, ελληνικά και χριστιανικά, πειθαρχώντας, αν θέλετε, στις ρίσεις του μεγάλου αυτοκράτορου. Εγώ μένα θα μου επιτρέψετε να λέω μεγάλος ήταν ο αυτοκράτορ, παλαιολόγος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, και δυστυχώς μέσα στις τάξεις και στα σχολιά δεν διδάσκουμε αυτό που έπρεπε να διδάσκουμε. Ο Φραντζής αναφέρει ότι οι Βυζαντινοί, οι πολεμιστές, ήτανε, μας δίνει ένα νούμερο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές το νούμερο αυτό, αλλά μας λέει ότι είναι 4.937 οπλίτες και αξιωματικοί. 4.937 Βυζαντινοί οπλίτες και 1.998 ξένοι. Όταν μιλάμε για ξένους, είναι αυτοί οι οποίοι είναι από τη Δύση, οι οποίοι ζούσανε, είχαν συνοικίσει εκεί πέρα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και τάχθηκαν με το μέρος του αυτοκράτορα, αν και πολλοί εξ αυτών τάχθηκαν με το μέρος, αρκετοί με το μέρος του Σουλτάνου. Ξεχωρίζουν βεβαίως οι 700 κατάφρακτοι, κατάφρακτοι θεωρούνται από τις πανοπλίες, οι οποίες ήταν και εγώ δεν ξέρω τι, οι οποίοι έφτασαν στη Βυζαντινή πρωτεύουσα τον Γενάρη του 1453, αν καλώς εθυμούμε, με δύο γεννάτικα πλοία. Τώρα, σημαντική προσωπικότητα την οποία οφείλουμε να αναφέρουμε για εκεί και τότε είναι ο Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγκο, έμπειρος πολεμιστής, τον οποίο ο αυτοκράτορ ονόμωσε πρωτοστάτορα, δηλαδή αρχιστράτηγο, και του ανέθεσε την άμυνα της πόλης. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 8 με 8.500 στρατιώτες. Όταν, αν θέλετε να αρχίσω να μιλάω για το όταν, όταν απέναντί του είχε περίπου 150.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό ο φίλος μας ο Σουλτάνος. Τώρα καταλαβαίνετε, 10.000, χοντρά χοντρά τα νούμερα, με 150.000 η διαφορά είναι τεραστία. Παρ' όλα αυτά όμως αυτά κράτησαν, και αν είχαν την παραμικρή βοήθεια οι Βυζαντινοί, θα μπορούσαν κατά την άποψή μου να κάνουν αρκετά πράγματα, να κρατήσει πολιεργία κάτι παραπάνω και ίσως φιλοτιμεί το ειδήσι. Σε αυτό το ίσως αναφέρομαι γιατί υπάρχουν προσπάθειες μετά την πτώση της πόλης. Είναι γεγονός ότι η πόλη σόκαρε, η λέξη είναι η πρέπουσα, άφησε άνευδους όλο τον πνευματικό κόσμο τη Δύση. Μιλάω για τον πνευματικό κόσμο τη Δύση. Δεν μιλάω για την Καθολική Εκκλησία, ούτε για τους υπολείπους, τις υπόλοιπες αν θέλετε αιρέσεις οι οποίες υπήρχαν, ή εν πάση περιπτώσει και τα διάφορα κράτη τα οποία υπήρχαν εκεί και τότε. Δεν βοήθησε κανένας τους, και όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη άρχισαν κάτι να ψηλιάζονται, κάτι να τους φαγουρίζει την κεφαλή, γιατί σου λέει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε το μεγαλείο, είχε τη δόξα, είχε πολλά και διάφορα. Έπεσε, μήπως είναι άραγε η σειρά μας. Πρώτος, φαίνεται να προσπάθησε να συνεγείρει τους ηγεμόνες της Δύσης για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους χριστιανείς, ο μέγας μάγιστρος του τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων, που ήταν εκεί την εποχή στη Ρόδο. Το όνομά του λέγεται, το όνομά του ήταν Λαστίκ. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, Ζαν, Μαν κλπ. Δεν τα θυμάμαι, αλλά θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα Λαστίκ. Ο οποίος με τα γράμματά του στον Πάπα και στους ηγεμόνες τους εξόρκιζε κυριολεκτικά να πάρουν τα όπλα για να εκδικηθούν το χριστιανικό αίμα που χύθηκε στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας των Τούρκων, αλλά και για τη σωτηρία να βάλει και το δικό του, γιατί η Ρόδος δεν ανήκε εκείνη την εποχή, ήταν αυτή επάνω. Λοιπόν, του Ρόδου η ισχυρότατης, αν θέλετε, προμαχώνα της χριστιανικής πολιτείας. Παράλληλα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες οι οποίοι διέμειναν στην Ευρώπη, γνωστοί βεβαίως, οι οποίοι θα έλεγαν ότι κήρυξαν πόλεμο κατά τον Τούρκο. Όταν λέμε κήρυξαν πόλεμο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, να πάρουν τα όπλα. Είναι μάλλον ρητορικό αυτό, ή αν θέλετε συμβολικό. Με γράμματα, με επιστολές προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τον κόσμο, ή αν θέλετε κυρίως τους αρχόντους εκείνης της εποχής. Για παράδειγμα, έχουμε τον Ισίωδο τον Πελοποννήσιο, ο οποίος είναι στη Δύση, Γαλλία, Βυσαρίων ο Τραπεζούντιος, Ανδρόνικος ο Θεσσαλονικεύς, όπως επίσης και ο Εμμανουήλ ο Γεωργιλάς, οι οποίοι προέτρυπαν, επαναλαμβάνουν, την Δύση για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης. Σε όλες αυτές τις εκκλήσεις, ο Πάπας ο Νικόλαος ο Πέμπτος, για παράδειγμα, έδειξε πλήρη αδιαφορία. Σε αντίθεση, αν θέλετε, με κάποιο ενδιαφέρον του Καλίστου του Γάμα και του Πάπα Πίου, τώρα είναι, μου φαίνεται ο Β' πρέπει να ήταν, ο δεύτερος. Τώρα, επίσης, υπήρχε και μερικοί αυτοκράτορες οι οποίοι μάλλον έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Ήταν ο Φιλιβερίκος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και ο Δούκας Φίλιππος της Βουργουνδίας, ο επολεγόμενος και καλός, οι οποίοι μόλις ενημερώθηκαν, λέει, για την άλωση, συναντήθηκαν, συσκέφθηκαν, τα είπανε, επιθυμούσαν και από προθέσεις πάμε καλά, αλλά δυστυχώς οι προθέσεις δεν βοήθησαν σε τίποτα, να βάηξαν οι συνομιλίες. Βεβαίως είχαμε και τις μικροφιλοτιμίες του τέος βασιλέα, του τότε βασιλέα, όχι τέος βασιλέα της Γαλλίας, Καρόλου του Εβδέμου, αλλά τίποτα, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Θα ήθελα να κλείσω, δεν ξέρω εχθές αν θέλετε με ρωτήσετε κάτι, να επαναλάβω και πάλι αυτό που πιστεύω και θέλω να πιστεύω. Αυτό που δυστυχώς τα Υπουργεία Παιδείας δεν διδάσκει και αυτό που ίσως τα Υπουργεία Παιδείας αποφεύγουν. Δεν ξέρω, ίσως ένα πνεύμα και εγώ δεν ξέρω καλής θέλησης με τους γείτονες. Μπορεί να είναι και έτσι. Ο δυστυχής εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Έχει τύχει να παρευρεθώ στις 29 του Μάη 29 του Μάη στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως παρακολούθησα όλα αυτά τα πανηγύρια τα οποία έχουν οι φίλοι μας οι γείτονες και με τι μίσος και με τι λαχτάρα και με τι και με τι και με τι δίνουν πολλά χρήματα για να γιορτάσουν αυτή τη γιορτή. Εμείς βεβαίως δεν έχουμε να γιορτάσουμε τίποτα, δεν εορτάζονται οι, αν θέλετε, οι καταστροφές και οι διεθνικές καταστροφές, όμως μπορούν να είναι μια, αποτελούσε μια ημέρα μνήμης. Και μια ημέρα μνήμης τι σημαίνει? Από την, και επειδή για μας σου καπέζεται το λάλλον είδος, θα μου επιτρέψετε να το πω. Θα πρέπει όλα αυτά να λέγονται στην παιδεία μας. Να λέγονται για το μεγαλείο, να λέγεται το μεγαλείο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, να λέγεται το μεγαλείο της Εκκλησίας που κράτησε αλόβητο το έθνος τόσα χρόνια μέχρι την απελευθέρωσή του. Να λέγεται η προσπάθεια η οποία γίνηκε στο διάβα του χρόνου, να λέγεται ότι ενώ θα μπορούσαμε να σωθούμε, να σώσουμε το τομάρι μας, μπορούσε να σώσει ο Κωνσταντίνος, αν θέλετε, την εξουσία την οποία είχε, τους μεγάλους τίτλους, θα του έδινε ο Σουλτάνος όλη την Πελοπόννησο κάτω να είναι μόνος του και να κάνει ό,τι θέλει, όμως προτίμησε να θυσιαστεί. Και να σας πω και κάτι, η θυσία του πραγματικά απετέλεσε ένα του εφαλτήριο για να δημιουργηθεί όλο αυτός ο αγώνας στα μετέπειτα, διότι στη συνείδηση των πάντων, στη συνείδηση των αγωνιστών του 21 δεν είχε πέσει, δεν είχε υποσταλεί ποτέ ο μύθος, η σημαία, όλοι αυτοί οι θρύλοι, οι παραδόσεις ότι ο Κωνσταντίνος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, κάποια στιγμή, όπως μας λέει και ο ποιητής ο Παλαμάς που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω γιατί το πιστεύω, γης κι αν τον κρατάς, δεν τον έφαγες άδει, δεν πέθανε, μαρμάρωσε, κοιμάται, θα ξυπνήσει.
0: Κύριε Νίδελη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη αν έκανα κατάχρηση του χρόνου σας.
0: Καθόλου σας
1: θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε στους ακροατές μας ότι δεν είπαμε και τίποτα. Πέντε πράγματα είπαμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για την πολιορκία, μέχρι και τον ηρωικό θάνατο που παρακαλούσε, βρε παιδιά, ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Είναι κάτι το οποίο υπόθηκε. Ήταν ένας πολεμιστής. Ζητώ συγγνώμη, πάλι κάνουν κατάχρηση του χρόνου σας. Να σας πω το εξής. Μα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν ήταν ο αυτοκράτορος ο οποίος από το γραφείο του, αν θέλετε από το σπίτι του, έδινε εντολές στους τουμάρχες ή στους στρατηγούς τους, τους κατεπάνω, όπως λέγονται εκείνη την εποχή, με τους Βυζαντινούς τύπους να πολεμήσουν. Όχι. Ήταν ο ίδιος. Πήρε το σπαθί και βγήκε μπροστά, χωρίς διακριτικά. Και είναι γνωστό αυτό, ότι δεν φορούσε διακριτικά, γιατί προσπάθησε στη συνέχεια να τον βρούνε. Μήπως και τελικά αναγνωρίστηκε από τα πέδιλα τα οποία είχαν, ήταν ιδιαίτερα, κάπως ιδιαίτερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε για τέτοια θέματα, τα οποία τόσο πολύ τα κατέχετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Δεν τα κατέχω, προσπαθώ να τα κατέχω και προσπαθώ να τα μεταλαμπρέσω στις νέες γενιές. Πιστέψτε με, οι νέες γενιές πρέπει να τα ξέρουν αυτά. Πρέπει να διδάσκονται αυτά στα σχολεία μας. Πρέπει να έστω και ήττα. Ναι, ήττα, χάσαμε, μας νίκησαν. Αλλά τι βγαίνει το συμπέρασμα από εκεί? Βγαίνουν πολλά συμπερέσματα. Να ο Κωνσταντίνος. Αυτό είναι, αυτή είναι η ράτσα η ελληνική. Και έχουμε πολλές τέτοιες ράτσες. Τι έκανε ο Λεωνίδας? Νικήθηκε. Πού? Εκεί. Σκοτώθηκαν όλοι. Αλλά συνεχίζουμε, μνημονεύουμε τον Λεωνίδα. Τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Να εκεί νικήθηκε. Συνεχίζουμε το ελληνικό πνεύμα. Γιατί αυτή η ράτσα στηρίχθηκε, στηρίζεται και θα στηρίζεται σε τέτοιους ανθρώπους.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

Απλά ένα σύμβολο, το σύμβολο του χριστιανισμού, όπως άλλες θρησκείες, άλλες ομάδες έχουν τα δικά τους τα σύμβολα. Το δικό μας το σύμβολο του Σταυρού, δεν είναι απλά ένα σύμβολο. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας υπενθυμίζει ότι ο Σταυρός είναι και τρόπος ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε εμείς οι χριστιανοί. Ο Σταυρός του Κυρίου μας υπενθυμίζει την θυσία που έκανε ο Κύριος μας επάνω σε Αυτόν, αλλά όμως και τη δική μας την πορεία προς την Ανάσταση. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε όταν έχουν κάποια δοκιμασία ότι σηκώνω το Σταυρό μου. Και αυτό το οποίο λένε είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή της χριστιανικής πορείας. Ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ότι η ζωή μας θα είναι ένας βίος ανθόσπαρτος. Δεν μας υποσχέθηκε ότι εάν βαπτιστούμε και γίνουμε χριστιανοί δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν θα υποστούμε αδικίες, δεν θα νιώσουμε τον πόνο. Ποτέ δεν το είπε αυτό ο Χριστός μας. Ίσα-ίσα είδαμε ότι και τον ίδιο τον αδίκησαν, τον δίωξαν, τον οδήγησαν στα δικαστήρια, τον μαστίγωσαν και στο τέλος τον εσταύρωσαν. Και όπως γνωρίζουμε, εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε μιμητές Χριστού. Συνεπώς και εμείς οφείλουμε να έχουμε αυτήν τη σταυρική πορεία που είχε ο Χριστός μας. Άρα όποιος νομίζει ότι εάν είναι κοντά στο Χριστό, εάν πιστεύει στο Χριστό, εάν κάνει πνευματική ζωή, ότι όλα θα του έρχονται καλά, θα του έρχονται θετικά, ότι δεν θα έχει προβλήματα, ότι δεν θα νιώσει τον πόνο, ότι δεν θα βρίσκεται στο δρόμο του αδικίες και συκοφαντίες, τότε μάλλον κάνει λάθος, διότι ο Χριστός μας δεν μας υποσχέθηκε κάτι τέτοιο. Ο Χριστός μας έδειξε μία πορεία, την πορεία την οποία την περπάτησε και ο ίδιος, την πορεία την οποία πρέπει να περπατήσουμε και εμείς. Και όταν λέμε ότι πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μας, τι ακριβώς εννοούμε και ποιος είναι ο σταυρός μας και τον διαλέγουμε εμείς το σταυρό μας άραγε, ή έρχονται καταστάσεις οι οποίες είναι απρόβλεπτες και δεν τις διαλέγουμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να πούμε ότι υπάρχει σταυρός τον οποίον δεν τον διαλέγουμε και υπάρχει σταυρός που πρέπει να τον διαλέξουμε. Και μας τον λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, ποιος είναι αυτός ο σταυρός τον οποίον πρέπει εμείς οι χριστιανοί να διαλέξουμε. Για να δούμε αρχικά ποιος είναι ο σταυρός που δεν τον διαλέγουμε. Ο σταυρός που δεν τον διαλέγουμε μπορεί να είναι μία ασθένεια που θα έρθει ξαφνικά και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε υπομονή στον πόνο. Ο σταυρός που δεν διαλέγουμε μπορεί να είναι ένας θάνατος ενός προσφυλούς μας προσώπου. Ο σταυρός που δεν διαλέγουμε μπορεί να είναι μία οικονομική καταστροφή, μία οικογενειακή τραγωδία. Μπορεί να είναι μία αδικία την οποία υφιστάμεθα από κάποιον δικό μας ή ξένο άνθρωπο. Μπορεί να είναι μία συκοφαντία. Μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα απρόβλεπτο το οποίο ούτε καν το σκεπτόμασταν. Όλα αυτά λοιπόν όταν έρχονται στη ζωή μας, όλα αυτά είναι σταυροί τους οποίους πρέπει να τους σηκώσουμε με υπομονή και με πίστη, για τους οποίους όμως δεν διαλέξαμε εμείς να τους σηκώσουμε, αλλά όμως ήλθαν στη ζωή μας και εμείς θα πρέπει με πίστη και υπομονή να τους σηκώσουμε. Υπάρχει και ένα άλλο είδος σταυρού που δεν ξέρω αν μπορούμε να το ονομάσουμε σταυρό. Και ποιο είναι αυτό το είδος? Είναι όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για κάτι κακό το οποίο πάθαμε. Για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος είναι κλέπτης και κλέβει και ανοίγει σπίτια και παίρνει περιουσίες και κάποια στιγμή έρθει η ώρα να τον πιάσουν και να τον βάλουν στη φυλακή, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πει ότι η φυλακή είναι ο σταυρός μου, είναι κάτι το οποίο το σηκώνω ενώ δεν το ήθελα? Φυσικά και δεν το ήθελε, αλλά όμως είναι

0: απόρρια των δικών του επιλογών. Ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος παίρνει το τιμόνι στο χέρι του και ενώ το κράτος, η αστυνομία, η τροχέα του λέει δεν μπορείς να υπερβείς αυτό το όριο ταχύτητας, αυτός πατάει τον γκάζι και τρέχει και δημιουργεί κάποιο δυστύχημα και λέει τότε ότι έπαθα αυτό, έμεινα ανάπηρος ή προκάλεσα αναπηρία σε κάποιον άλλον συνάνθρωπό μου και αυτό είναι ο σταυρός μου, διότι μια ζωή τώρα θα είμαι ανάπηρος. Ναι, θα είσαι ανάπηρος, αλλά όμως εσύ έφταιγες που δεν εκτέλεσες αυτό το οποίο σου είπαν οι υπεύθυνοι και ήσουν απερίσκεπτος και έτρεχες πάρα πολύ. Όλοι αυτοί λοιπόν και άλλα πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε, είναι σταυροί τους οποίους πρέπει πάλι ο άνθρωπος να σηκώσει με υπομονή, αλλά όμως είναι αυτός υπεύθυνος που ήρθαν τέτοιοι σταυροί στη ζωή του. Υπάρχει και ένας τρίτος, μία τρίτη κατηγορία των σταυρών που πρέπει ο άνθρωπος να σηκώσει. Και ποια είναι αυτή η τρίτη κατηγορία? Ο σταυρός τον οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος διαλέγει να σηκώσει. Και θα πει κανείς, υπάρχει τέτοιος σταυρός? Υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να σηκώσει σταυρό, που να θέλει να πονέσει, που να θέλει να μην είναι καλά, που να υπάρχει κάτι το οποίο να μην μπορεί να το διαχειριστεί και έτσι να του δημιουργεί ένα αίσθημα δυσφορίας στη ζωή του? Και όμως υπάρχουν τέτοιοι σταυροί, αγαπητοί μου αδελφοί. Και ποιος είναι ο σταυρός τον οποίον πρέπει ο άνθρωπος να σηκώσει? Είναι ο σταυρός της πνευματικής ζωής. Όταν για παράδειγμα πρέπει ο άνθρωπος να νηστέψει, όταν για παράδειγμα πρέπει ο άνθρωπος να δείξει αγάπη θυσιαστική για τον συνάνθρωπό του, όταν για παράδειγμα ο άνθρωπος πρέπει να κάνει εγκράτεια, όταν πρέπει γενικότερα με τη ζωή του να κάνει έργα αγάπης τα οποία στον ίδιο φαίνεται ότι ίσως του κάνουν κακό, αλλά όμως στην πραγματικότητα του κάνουν καλό. Όταν ο ίδιος πρέπει κάτι να στερηθεί, ούτως ώστε να νιώσει καλά ο συνάνθρωπός του. Ο κόσμος τι λέει, ποιο είναι το κοσμικό φρόνημα? Ότι μάζεψε για τον εαυτό σου, κοίταξε τον εαυτό σου, κοίταξε την οικογένειά σου και μη σε ενδιαφέρει τι κάνει ο συνάνθρωπός σου. Αλλά όμως ο Χριστός μας τι λέει? Ο Χριστός λέει δώσε και όσο δίνεις τόσο πιο μεγάλη ευλογία θα έχεις από μένα. Αυτό το δώσε όμως είναι ένα σταυρός. Το να δίνουμε, το να προσφέρουμε σημαίνει ότι κάτι αφαιρούμε από τη δική μας την καλοπέραση, από το δικό μας το εγώ. Αλλά όμως αυτό είναι ένα σταυρός τον οποίον οικειοθελώς εμείς οι άνθρωποι τον σηκώνουμε. Και είπα στην αρχή ότι αυτό μας το υπενθυμίζει ο Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε σήμερα με το Λόγο Του. Και ποιος είναι ο Λόγος του Χριστού? Ο Λόγος Του είναι «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, τότε θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να λοιπόν ο μεγάλος σταυρός τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να τον σηκώσει οικειοθελώς με τη δική του τη θέληση, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Και πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Θα γίνει όταν βάλουμε πάνω απ' όλα την αγάπη, την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον μας, προς τον συνάνθρωπό μας. Τότε λοιπόν σηκώνουμε το σταυρό μας αφού απαρνηθούμε τον εαυτό μας και τότε και μόνο τότε ακολουθούμε το Χριστό μας. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, ποιους σταυρούς πρέπει να σηκώνουμε? Και τους σταυρούς τους οποίους έρχονται στη ζωή μας χωρίς να τους θέλουμε, που όπως είπαμε στην αρχή μπορεί να είναι κάποια ασθένεια, κάποιος θάνατος, κάποιο μεγάλο πρόβλημα, αλλά και τους σταυρούς τους οποίους εμείς οι ίδιοι θα διαλέξουμε στη ζωή μας να τους σηκώσουμε επειδή θέλουμε να κάνουμε υπακοή στο λόγο του Χριστού μας. ο οποίος μας προτρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να απαρνηθούμε το εγώ μας, να απαρνηθούμε την καλοπέρασή μου, χάρη στην αγάπη. Να γνωρίζουμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι σε αυτόν τον αγώνα μας να σηκώσουμε το σταυρό μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε βοηθό, συμπαραστάτη, το Χριστό μας. Ο Χριστός ο οποίος σήκωσε και ο ίδιος το σταυρό. Είδατε πολλές φορές όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, οι άλλοι μας λένε «κάνε υπομονή, κάνε υπομονή» και εμείς λέμε «δεν το έχεις περάσει, γι' αυτό μου λες να κάνω υπομονή. Έλα στη θέση μου και θα δεις αν μπορείς να κάνεις υπομονή». Αλλά όμως το Χριστό μας δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι ο Χριστός μας τα πέρασε όλα και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα περνούμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν όταν ακούμε το Χριστό μας να μας λέει «κάνε υπομονή», τότε ξέρουμε και λέμε «ναι, όπως έκανε ο Χριστός μας υπομονή, όπως δεν μίλησε, όπως δεν έβρισε, όπως δεν χτύπησε, όπως δεν αντέδρασε εκδικητικά, έτσι και εγώ θα πρέπει να μιμηθώ το Χριστό μου και να κάνω υπομονή σηκώνοντας το σταυρό μου». Έχουμε λοιπόν συμπαραστάτη το Χριστό, έχουμε οδηγό μας το Χριστό. Γι' αυτό κάθε φορά που καλούμαστε να σηκώσουμε κάποιο σταυρό, είτε αυτός είναι καθημερινός, είτε είναι παροδικός, είτε είναι οποιοδήποτε σταυρός, να ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να τον σηκώσουμε με τη χάρη του Χριστού μας. Και θα τον σηκώσουμε το σταυρό μας όχι γιατί αγαπάμε τον πόνο, όχι γιατί μας αρέσει να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας, αλλά επειδή ξέρουμε ότι πίσω από το σταυρό είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας με υπομονή. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πετούμε το σταυρό μας, όποιον σταυρό μας έχει δώσει ο Χριστός. Γι' αυτό το λόγο και η πορεία μας πρέπει να είναι σταυρική, διότι μόνο μέσα από αυτή την πορεία θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που όλα μέσα στην πνευματική ζωή έχουν το λόγο τους, δεν γίνονται απλά για να γίνονται, δεν γίνονται για να μας ταλαιπωρούνε, αλλά γίνονται για το δικό μας το καλό, για να βρούμε εμείς τη σωτηρία και την Ανάσταση. Ας ευχηθούμε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός να μας δίνει δύναμη, ο κάθε ένας από εμάς να σηκώνει το σταυρό του με υπομονή, και έτσι θα καρποφορήσει και έτσι θα φέρει καρπό πολύ στη ζωή του, και αυτός ο καρπός ο πολύς θα είναι αυτός τον οποίον θα απολαύσει ο άνθρωπος στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία του Θεού μας, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Παρακολουθήσαμε αγαπητοί ακροατές το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, στην οποία απευθύνουμε στην αγάπη σας λόγια Θεού, λόγια εμπνευσμένα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτός που αναπτύσσει τα θέματα κάθε φορά στην εκπομπή μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Οδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, και τον ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση κάθε εβδομάδα εδώ να αναπτύσσουμε ένα θέμα πνευματικής φύσεως, να λέμε τις απόψεις μας και εσείς να συμπληρώνετε, να διορθώνετε και λοιπά ως υπεύθυνος της εκπομπής.
0: Σεβασμιότατε, αναπτύσσουμε αυτό το καιρό τα θέματα από την επί του όρους ομιλία, τα λόγια του Κυρίου μας, έτσι σχολιάζουμε, από την επί του όρους ομιλία, και βρισκόμαστε ακόμη στους μακαρισμούς του Κυρίου μας, με τους οποίους έχει ξεκινήσει αυτή την θαυμάσια ομιλία του. Θα μπορούσατε έτσι να μας αναπτύξετε έτσι το σημερινό θέμα, έτσι, που έχει να κάνει μάλιστα με τους διαδιωγμένους ένα και δικαιοσύνης.
1: Να διαβάσω το κείμενο για να έχω μια αυτή όπως κάθε φορά και μετά να πούμε. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γήνη, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί το Θεό όψονται, μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύπωση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός μου πωλήσε τη ουρανή. Ούτω γάρε δίωξαν του προφήτε του προ ημών. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα συνέχεια για να τον ερμηνεύσουμε είναι μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που εξαιτία τη δικαιοσύνη θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ναι, που θα διωχτούν.
1: Θα διωχτούν, ναι. Και θα κερδίσουν έτσι εξαιτίας του διωγμού τη βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τώρα τους πατέρες, αρχίζοντας πάντοτε από τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι. Λέει ο Χρυσόστομος, κάνει σχόλια και λέει προηγουμένως, δηλαδή στον προηγούμενο μακαρισμό που είναι μακάρι ειρηνοποιεί, μας είχε ομιλήσει ο Κύριος για την αρετή. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην νομίσουμε πως η ειρήνη είναι πάντοτε καλό, επήγαγε. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που καταδιώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Εδώ λιγάκι θέλει μια αυτή, ένα σχόλιο. Λέει ότι επειδή προηγουμένως είχαμε μιλήσει για την ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό η ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι κακή η ειρήνη. Έχει μέσα της τα στοιχεία το αμαρτωλό. Πώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κρίσον πόλεμος ειρήνης χωριζούσης από το Θεό. Προτιμότερο είναι ο πόλεμος από την ειρήνη που σε χωρίζει από πού?
0: Από το Θεό.
1: Πού το βλέπουμε αυτό? Να μπορούμε να το δούμε άνετα στον Παράδεισο, όταν η Εύα συνεμάχησε, έκανε ειρήνη με ποιον? Με τον διάβολο. Ο αντικείμενος ο διάβολος είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Ζηλεύει φωνερά, φοβερά ζηλεύει. Όταν λοιπόν έχασε αυτό την επικοινωνία με τον Θεό και έβλεπε τον Αδάμ και την Εύα να έχουν άριστη επικοινωνία με τον Θεό, δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό. Όπως ήταν ζηλιάρης, ήθελε πάση θυσία να διακόψει αυτή τη σχέση, να φέρει τον Αδάμ σε δύσκολη θέση, να παραβεί την εντολή του Θεού. Και τι έκανε? Πήγε εκεί και βρήκε την Εύα ο αντικείμενος και άρχισε να της κνήθει την ακοήν, να της μιλάει έτσι με γλυκόλογα κλπ. για να την του πάρει και της είπε ότι αν θα φάτε από το δέντρο θα γίνετε του καλού και του κακού, της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνετε σαν τον Θεό, έσαιστε ως Θεοί. Η αρχαία απάτη του διαβάλου που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έτσι, μέχρι και σήμερα. Όταν θέλει να πολεμήσει ο Θεός, σου βάζει την ιδέα ότι και εσύ είσαι Θεός. Στις ανατολικές θρησκείες, βουδισμό κλπ. Αυτό είναι συνηθισμένο πράγμα, πάρα πολύ συνηθισμένο. Δεν χρειάζεται να έχεις το Θεό πρότυπο. Αν εκλείοντας από μέσα σου τις άπειρες δυνάμεις που έχεις, γίνεσαι εσύ ο ίδιος τι. Θεός.
0: Θετικές ενέργειες που λένε.
1: Πώς τη λένε, θετικές ενέργειες.
0: Ναι. Δαιμονικά πράγματα.
1: Δαιμονικές καταστάσεις, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος πήγε και συνεμάχησε με ποια, με την Εύα. Την έπεισε να παραβεί την εντολή του Θεού και εκείνη με τη σειρά έπεισε τον Αδάμ και έπεισε όλο το ανθρώπινο γένος. Παγγενής ο Αδάμ, έτσι ευηθίστηκε η συναμαρτία. Βλέπετε, είχε κάνει ειρήνη με το Θεό, είχε κάνει ειρήνη με το διάβολο και η ειρήνη αυτή τον κατέστρεψε. Τον κατέστρεψε. Γι' αυτό λέει, έβαλε το μακαρισμό ο Χρυσόστομος, λέει ο Χρυσόστομος, γι' αυτό έβαλε το μακαρισμό ο Κύριος, για να μας δείξει ότι πάντοτε δεν είναι καλό η ειρήνη. Πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι. Να πω άλλο ένα τρανταχτό παράδειγμα μέσα από την Εγγραφή. Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες. Με τη δεύτερη η Ραχήλ και η
0: Λία.
1: Με τη δεύτερη γυναίκα του έκανε δύο παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είχε την περιπέτειά του, τη γνωρίζουμε περισσότερο, ότι τα αδέλφια του τον επούλησαν σκλάβο πού?
0: Στους
1: Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι τον πούλησαν στον Πετεφρή, σε έναν άρχοντα της Αιγύπτου. Και αυτός, όταν είδε τον Ιωσήφ ότι είχε χαρίσματα, εξετίμησε τα χαρίσματά του και τον είχε βάλει να διευθύνει το σπίτι του, σαν οικονόμος μου. Αυτός λοιπόν ο Πετεφρής είχε μια γυναίκα διάολο μεταμορφωμένο. Είχε βάλει στο μάτι τον Ιωσήφ. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πάγκαλος, δηλαδή
0: πανέμορφος.
1: Ήταν πανέμορφος, ήταν πάρα πολύ όμορφος. Ναι, και αυτό έκανε τη γυναίκα αυτή του Πετεφρή να έχει έτσι πάρα πολλές επιθυμίες εσχρές για το πρόσωπό του. Είχε λυσάξει εναντίον του, λυσάξει την κυριολεξία. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν γιατί του έλεγε κοιμήθη τη μέτε μου, κοιμήθη, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Όχι, έλεγε αυτός, όχι. Πώς ποιήσω το ρήμα του το πονηρό εναντίον του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτή τίποτα, εκεί ακάθεκτη, κοιμήθητη μετέ μου, τίποτα, αυτός την έδιωχνε, δεν ήθελε να κάνει ειρήνη μεταξύ με τη Φρίνα. Ώσπου μια μέρα όρμηξε και άρχισε να του βγάζει τα ρούχα με την ελπίδα ότι θα τον ρίξει στην αμαρτία. Αυτός όμως αυθόρμητα βγήκε, προτίμησε να βγει στο δρόμο γυμνός παρά να πέσει μαζί της πού, στην αμαρτία.
0: Κατά λοιπόν το χιντό να έφυγε την αμαρτία, λέει.
1: Ναι, έφυγε την αμαρτία, μάλιστα. Δεν έκανε ειρήνη με τη γυναίκα αυτή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη δεν είναι καλή. Όταν συνδέεται με την αμαρτία. Και πολλές φορές βλέπεις οι άνθρωποι του υποκόσμου είναι ειρηνικοί μεταξύ τους. Κύκλο η ασεβής περιπατούσε, έτσι. Σαν να είναι ένας κύκλος που δεν μπορεί να το διασπάσει καθόλου. Αλληλοϋποστηρίζονται φοβερά. Αλληλοϋποστηρίζονται έτσι. Διότι του συνδέει πια η αμαρτία, το πάθος, η κλοπή και λοιπά, τα χρήματα και λοιπά. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη μεταξύ του ανθρώπου και άλλων έτσι, ανθρώπων ή και με τον διάβολο, έτσι, όπως έγινε με την Εύα, δεν απέβησε καλό, αλλά ήταν μεγάλος πειρασμός, έτσι. Θάνατος πνευματικός, τους έφερε το διπλούν θάνατον, έτσι. Και της ψυχής και του σώματος. Τώρα, εδώ μας λέει ο Χρυσόστομος τι θα πει η λέξη δικαιοσύνη, έτσι. Να το εξηγήσουμε αυτό καλύτερα. Καταρχήν, μια έννοια της δικαιοσύνης, της λέξης δικαιοσύνης είναι η απονομή του ίσου. Έχω 100.000 ευρώ, έχω 4 παιδιά, τα χωρίζω στα 4. Πώς θα πάρουν από 25.000 ευρώ? Είναι η απονομή του ίσου. Μετά άλλη έννοια είναι Έχω ένα γείτονα που μου κλέβει το οικόπεδο. Του λέω φύγε έξω, δεν φεύγει. Μην έρχεσαι προς τα μέσα, προς το οικόπεδο μου, δεν σε ακούει. Αναγκάζεσαι να τον πας πού? Στα δικαστήρια. Για να βρεις το δίκιο σου. Και αυτό είναι δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν μιλάει για αυτή τη δικαιοσύνη. Για άλλο πράγμα μιλάει ο Κύριος εδώ πέρα. Λέει ότι είναι δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν. Να το ξαναδιαβάσω. Δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν.
0: Γραφή δηλαδή, ναι. Για Αγία Γραφή.
1: Ναι. Την άπασε της ψυχής φιλοσοφίαν. Δηλαδή η Αγία Γραφή όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη μας λέει για τη φιλοσοφία της ψυχής, δηλαδή για τις αρετές.
0: Την καθόλου αρετή δηλαδή.
1: Την καθολική αρετή, έτσι, την καθόλου αρετή. Όταν έχει κανείς όλες τις αρετές, έχει τη φιλοσοφία αυτή των αρετών από τον Χρυσόστομος, τότε ο άνθρωπος αυτός λέμε ότι έχει μέσα του δικαιοσύνη, έτσι. Δεν συνδέεται ας πούμε με την απονομή του Ιησού τόσο, όσο με τον πνευματικό αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει τις αρετές, δηλαδή να αποκτήσει τον Ιησόν Χριστό. Να πω και κανένα δύο παραδείγματα. Η λέξη δίκαιος, ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είδατε εκεί τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, ο οποίος όταν είδε την Παναγία μας, την Υπεραγία Θεοτόκο να κυοφορεί, έβαλε κακούς λογισμούς μέσα του και είπε ότι αυτό δεν είναι, είναι κλεψιγαμίας, αυτός δεν είχε πάει μαζί της, άρα λοιπόν είναι κλεψίγαμος, με κάποιον πήγε. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την πάρει και να την βγάλει έξω από τον σπίτι του και να καλέσει φίλους γνωστούς και λοιπά και να την πετροβολήσουν, να την σκοτώσουν ή να την χωρίσει βιαίως. Αλλά λέει αυτός ο Ευαγγελιστής, δίκαιος όν και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσει, ευουλήθη λάθρα απολύσει αυτή. Ήταν δίκαιος, λέει. Δίκαιος. Τι θα πει δίκαιος? Ενάρετος. Ενάρετος. Αυτό θα πει δίκαιος. Άνθρωπος του Θεού. Δεν ήθελε να την, να την παραδειγματίσει, δηλαδή να την διαπομπεύσει, θα λέγαμε, και ήθελε να τη διώξει στα κρυφά. Εκείνη τη βέβαια τη νύχτα παρουσιάστηκε και άγγελος Κυρίου και του λέει, Ιωσήφ, μη φοβηθείς. Εγερθείς παράλαβε την Μαρία και το παιδί της.
0: Και έκλεινε αυτής, ναι, το παιδί είναι αυτής.
1: Και το παιδί είναι αυτής και φεύγει εις Αίγυπτο.
0: Ναι. Αυτό είναι, ναι. Τούτο γάρ, το θυμίσατε την προφητεία του προφήτου Ισαΐου. Αυτό μετά έγινε μετά, όταν γέννησε το Χριστό η Παναγία. Με τον Ιωσήφ τότε του θύμισε αυτό που συνέβηκε. Μην, λέει, μην φοβηθείς να παραλάβεις την Μαρία, διότι αυτό που γέννησε, που συνέλαβε μέσα της, που γεννήθηκε μέσα της, λέει είναι εκ πνεύματος Αγίου.
1: Το γάρ είναι αυτή,
0: γεννηθέν
1: εκ πνεύματος εστίν Αγίου.
0: Ναι.
1: Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και τότε αυτός πήρε, με την, είναι συγκινητική ιστορία, περί τη Μαρία, για τη γυναίκα του, και πήγαν στην Αίγυπτο και ήρθαν μετά. Όταν εξέλιπε ο Ηρώδης και πεθάνει. Ορίστε, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Τότε πήρε την απόφαση ο Ιωσήφ, έτσι, να μην κατάλαβε ότι ήταν εκ του Θεού έτσι, άσπορη σύλληψη στην Παναγία, ας πούμε, έτσι, εκ πνεύματος Αγίου. Του θύμισε και ο Αρχάγγελος έτσι, ότι εκπληρώθηκε στην Παναγία η πρόληψη του προφήτου Ισαΐου. Λέει, αυτό συνέβηκε για να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Ισαΐας. Εδώ η Παρθένος εργαστήρια 6 και τα 6 ιών και καλέσου το όνομα αυτό Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενον.
1: Με θυμόν ο Θεός.
0: Και λέει και τότε παρέλαβε αυτήν ο Ιωσήφ στα ίδια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει, δεν έχει καμία σχέση η δική μαζί της, έτσι.
1: Μάλιστα. Ήταν άνθρωπος δίκαιος, δίκαιος όν, αυτό θέλω να τονίσω. Δίκαιος όν, επειδή ήταν άνθρωπος ενάρετος, δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Και για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ που λέει δίκαιοι, ήταν δίκαιοι άνθρωποι, έτσι. Όταν τους επεσχεύθηκε ο Άγγελος και είπε ότι θα γεννήσει τον Άγιο Ιωάννη τον πρώτο μου. Βλέπουν λοιπόν ότι η λέξη δικαιοσύνη δεν σημαίνει την απονομή μόνο του Ιησού ή να βρεις το δίκιο σου για κάποια διαφορά που έχεις με έναν άλλον, αλλά σημαίνει την πάσα να αρετήν, δηλαδή όλες τις αρετές, έτσι. Όταν λέει η Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη δικαιοσύνη, εννοεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όλες τις αρετές. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός μας διευκρινίζει τι είναι η βασιλεία των ουρανών. Λέει, μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εσύ είναι η βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τι είναι αυτή η βασιλεία των ουρανών. Λέει αρκετά. Να το διαβάσω το κείμενο και μετά να κάνω και τη μετάφραση, έτσι, για εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Μεν λέγουσι την εν ουρανής διαγωγή, ιδε την εισάγγελον εν ουρανής κατάσταση, ιδε το είδος της θεϊκής ωραιότητος, το φορεσάντων την εικόνα του υπουρανίου, ή της δίδοτε κατατοπιόντε και ποσόν της ενεκάστο δικαιοσύνης, ιδε την καταχάριν μετάδοση των φυσικών προσόντων το Θεό αγαθών. Λέει, το πω και σε μετάφραση. Όταν λέει ότι όταν μας προτρέπει και μας λέει εσείς που είστε διώκεστε ένα και δικαιοσύνης, μη στεναχωρηθείτε, διότι για εσάς ανήκει η βασιλεία του ουρανών. Δηλαδή τι ανήκει? Να ευδύνει η βασιλεία του ουρανών. Είναι η ουράνια διαγωγή, είναι οι εισάγγελοι εν ουρανής κατάσταση, είναι το είδος της θεϊκής ωραιότητος, αυτό που θα ντυθούν την εικόνα του υπουρανίου. Ανάλογα βέβαια με το ποσόν και το ποσόν της αρετής σε κάθε ανθρώπου, έτσι. Mm-hmm. Όλοι δεν έχουμε την ίδια ένταση στην αρετή και στην προσευχή, αλλά ανάλογα με το ποσόν και το ποιόν της προσευχής μας και της συνδέσεώς μας με τον ηγούμενο της Μονής, με τον Ιησού Χριστό, ανάλογα με τον Χριστό, έτσι δεν είναι, θα έχει κανείς και την και την ανταπόδοση, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι είναι η βασιλεία των ουρανών για τον Ευθύμιο τον Ζυγαβηνό? Η ουράνια διαγωγή, η εισάγγελη εν ουρανίστη κατάσταση, το είδος της θεϊκής ωραιότητας, αυτών που θα ντυθούν την εικόνα του επουρανίου, ή ως ο επουράνιος ή και η επουράνια, ανάλογα βέβαια με το ποιόν και το ποσόν της αρετής εκάστου τι ανθρώπου, η καταχάριν μετάδοση των φυσικών προσόντων του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός είναι εκφύσεως, εκ της φύσεως του είναι Θεό, έχει τα προσόντα αυτά, αυτές τις ενέργειες του Θεού, για τις ενέργειες δεν μιλάει εδώ πέρα, μπορεί να τις πάρει ο άνθρωπος κατά χάρη, να γίνει και αυτός μικρός Θεός κατά χάρη. Και εδώ πάλι να πω ότι ο Θεός έβαλε έπαθλα, διάφορα έπαθλα. Λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εσύ είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, ότι αυτοί χορταστήσονται κλπ. Η ειρηνοποιή, ότι αυτοί ήρθαν κλπ. Λέει, φαίνεται ότι ο κάθε μακαρισμός έχει και την αντίδοσή του. Αλλά αν προσέξουμε, θα δούμε ότι όλες αυτές οι αντιδόσεις που φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι διαφορετικές, κατ' ουσίαν εξυπηρετούν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, χαρίζουν στον άνθρωπο τη βασιλεία των ουρανών. Το Χριστό. Όταν λέμε βασιλεία των ουρανών, εννοούμε το Χριστό. Ένας Σέρβος θεολόγος, που είναι και επίσκοπος, ο πατήρ Αθανάσιος, νομίζω, ο γιος της, λέει: η Εκκλησία, η ευχαριστία και η βασιλεία των ουρανών είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι το, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός ο παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Η Θεία Ευχαριστία είναι η θυσία του Χριστού και η βασιλεία των ουρανών είναι ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν που θα φορέσουν την εικόνα του επουρανίου του Ιησού Χριστού στην άλλη ζωή, αυτοί έχουν κερδίσει τη βασιλεία πια των ουρανών. Έτσι τη βασιλεία είναι. Επίσης θέλω να, εδώ λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, διέκονται όχι μόνο οι μάρτυρες, αλλά και πολλοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν τι, είναι αδύνατοι. Όταν λέμε μακάρι δε διωγμένοι είναι και δικαιοσύνης, το μυαλό μας πηγαίνει πάντοτε πού, στους μάρτυρες, έτσι. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι βοηθούν αυτούς τους αδύνατους για τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους, περιπτώσεις της ζωής τους, και αυτοί είναι μακάρι, μακαρίζονται και αυτοί, μακαρίζονται και αυτοί. Γιατί μας λέει ο Ζυγαβηνός, επί και κλέπτες και φορείς διώκονται, άλλο μακάρι, δηλαδή μακάρι είναι αυτοί που αγωνίζουν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού, γιατί έστω και αν διώκονται από τους άλλους ανθρώπους, γιατί έχουμε και πολλούς που διώκονται, όχι γιατί είναι ενάρετοι, αλλά γιατί το αντίθετο, είναι άνθρωποι πονηροί. Κλέπτες, δολοφόνοι, λέει.
0: Τα εγκλήματά τους διώκονται, οπότε αυτοί δεν είναι μακάρι.
1: Βέβαια, αυτοί δεν είναι μακάρι. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και έχουν ενωθεί με ποιον.
0: Το Χριστό.
1: Τώρα, εδώ λιγάκι θα σταθώ και να πω κάτι. Λέει κατεξοχήν. Κατεξοχήν έτσι μακάρι στον μακαρισμό αυτό είναι οι μάρτυρες, έτσι. Μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες όμως? Έχουμε τρία είδη τι?
0: Μαρτύριου.
1: Τρία είδη μαρτύριου. Να τα πω έτσι με απλά λόγια. Το ένα είναι το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, ο άνθρωπος, όπως λέει ο Κοζάνης Διονύσιος, το πιο δικό του πράγμα είναι το σώμα του. Όταν λοιπόν το προσφέρει στο Θεό και μάλιστα με μαρτυρικό τρόπο, με θυσία μαρτυρική, με αίματα, λέμε ότι είναι, αυτός είναι μάρτης, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, εφαρμόσει τις εντολές του Θεού, έχει υποστεί το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, αυτό που είπε ο Κύριος. Το ποτήριο που θα πιω εγώ, αν μπορείτε να το πιείτε και εσείς. Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, δεν το είπε?
0: Ναι, ναι. Και ο πρώτος μάρτυρας ο Κύριος μας είναι, δίνοντας παράδειγμα έτσι από τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Τώρα, το μαρτύριο του αίματος, χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι το έχουν υποστεί από την αρχαία εποχή μέχρι
0: σήμερα.
1: Και σήμερα. Να σήμερα εκεί στη Συρία, βλέπετε, οι τζιχάντε, σκοτώνουν χριστιανούς, καλόγριοι, μοναχές, μοναχούς κλπ. Μόνο και μόνο επειδή είναι τι?
0: Χριστιανοί, ομολογώ Χριστό.
1: Πριν από μερικούς μήνες, νομίζω στον περασμένο χρόνο, που έδειξε στις Φιλιππίνες ένα νεαρό παιδάκι πώς το σκότωναν οι μουσουλμάνοι, που το χτυπούσαν με τα παλούκια εκείνα εκεί και φώναζαν «Μέγας είναι ο Θεός, Μέγας είναι ο Θεός». Επεκαλείται το Θεό για να δολοφονήσουν τι? Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Άρα λοιπόν, ή στη Ρωσία που η φασαρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, άρδιν άλλαξε ο Θεός την κατάσταση της Ρωσίας τώρα, έτσι, άρδιν. Αλλά είχε αρχίσει, είχε επί 70 χρόνια, είχε κανόνα. Κανόνα. Κανόνα, σκληρότατο κανόνα, σκληρότατο, έτσι. Πάρα πολλοί μάρτυρες βρέθηκαν την εποχή εκείνη. Το μαρτύριο του αίματος, μικρά παιδάκια, μεγάλοι, μικροί, απαλές γυναίκες. Πάρα πολλοί έχουν δώσει το αίμα τους για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ενώ αντίθετα, πάρα πολλοί άνδρες το έχουν πλέον τυπικό να αγωνίζονται και να δίδουν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστού. Λοιπόν, το πρώτο είναι το μαρτύριο ποιο? Του αίματος, το μαρτύριο του αίματος, το οποίο από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα είναι ενεργεία. Μικρά παιδάκια, νέοι, γέροι, γυναίκες, μεσήλικες κλπ, ηλικιωμένοι, μπορούν να υποστούν το μαρτύριο ποιο? Του αίματος. Στη Ρωσία αυτό είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο για 70 πόσο χρόνια. Και σε εμάς για 400 χρόνια, 500 εδώ για τη Μακεδονία. Είχαμε ένα κανόνα που κράτησε 400 πόσα χρόνια ή 500. Το πρώτο λοιπόν είναι το μαρτύριο ποιο? Του αίματος. Μετά υπάρχει το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ποιο είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως? Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που θέλαν τελειότητα στη ζωή τους εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στην έρημο, όπου εκεί με σκληρή άσκηση και με προσευχή και με εγκράτεια και με αφιλοχρηματία τελείως έτσι ανύπαρκτη, ζούσαν εκεί με ελάχιστα πράγματα και ήλεγχα κάθε μέρα ποιο? Τη συνείδησή τους, έτσι, που έφτιαξε, τι δεν έκανε κλπ.
0: Και εμείς νουν τηρούμεν. Εμείς τηρούμε το νου μας. Αγωνίζονται έτσι να τηρήσουν το νου τους στο Θεό, έτσι είναι δεσμένος πάντα ο νους.
1: Μάλιστα.
0: Να μην αμαρτήσει σε τίποτα. Έτσι, να μην πέσει κάποιο εμπαθές νόημα.
1: Μάλιστα. Όπως είπατε πολύ ωραία, πολλοί από τους πατέρες όταν τους ρωτούσες τι δουλειά κάνεις, πάτερ, δεν έλεγαν κάνω την σκάβω ή φυτεύω ή πλέκω κλπ. Τίποτα. Εμείς νουν τηρούμε. Προσπαθούμε να τηρήσουμε το νου μας τι. Καθαρό.
0: Καθαρό, δασμένο στο Θεό.
1: Άλλωστε ξέρετε ότι αντιλογισμείς αχριούμεθα και αντιλογισμείς τι, βελτιούμεθα. Εκεί είναι το πεδίο των μαχών. Ο νους. Άμα καθαρίσει το νου σου, τα πάθη αυτομάτι φεύγουν. Όταν είναι θολωμένος ο νους, τότε έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται διάφορες φασαρίες και στεναχώριες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είχε πάει σε ένα περίφημο μοναστήρι, θα το θυμάστε έτσι, που λέει στον τέταρτο λόγο, δεν το λέει.
0: Περιπακοής, το λόγο.
1: Περιπακοή.
0: Τέταρτος, πέμπτος λόγος εκεί πέρα είναι.
1: Ναι, λέει ότι εκεί βρήκε ένα γέροντα πολύ σπουδαίο και πολλούς μοναχούς που είχαν φτάσει με αρκετά ύψη πνευματικά. Είχαν φτάσει σε πνευματικά ύψη. Λέγει λοιπόν ότι πήγε εκεί και επεσχέθηκε το μοναστήρι και είδε διάφορες πνευματικές καταστάσεις και είδε και ένα φαινόμενο. Είδε τον οικονόμο του μοναστηριού, ο οποίος διαθετούσε τα υλικά πράγματα. Το είχε κρεμάσει εδώ στη μέση του ένα πτυχίο. Ένα θα λέγαμε στα σήμερα τετράδιο. Και κάθε τόσο το έφερε στην επιφάνεια και τι έκανε. Έγραφε κάτι. Κάθε τόσο έγραφε κάτι. Οπότε ο Άγιος Ιωάννης το παραξενεύτηκε. Λέει τι γράφεις εκεί πέρα. Λέει τους λογισμούς μου. Και τι είναι αυτά. Κάθε φορά που δεν έχω καλό λογισμό τα γράφω εδώ πέρα. Και μετά πάω και τα εξομολογούμε πού. Στον ηγούμενο. Είδατε μάρτυρες της συνειδήσεως. Όπου μαρτυρούσαν κάθε μέρα, έδιναν την καλή μαρτυρία, την εξέταση και τα λοιπά του νόσους για να μην πέσουν σε κάποιο σφάλμα. Δεν είναι μικρότερο μαρτύριο αυτό. Εγώ ξέρω ότι πολλές φορές ο έλεγχος του λογισμού μπορεί να σε φέρει σε αδιέξοδο. Μάλιστα μερικοί που έφτασαν στην απόγνωση έσφαξαν τον εαυτό τους. Το λέει ο Άγιος του Κλίμαξη. Ο απογεινόσκον αυτόν έσφαξε. Έσφαξε. Είναι μάρτυρες της συνειδήσεως. Μάρτυρες της συνειδήσεως. Το δεύτερο μαρτύριο έτσι. Και το τρίτο είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Μάρτυρες δεν είναι μόνο αυτοί που έδωσαν το αίμα τους, ούτε αυτοί που ελέγχουν τη συνείδησή τους, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Θέλω να σας πω, λέει αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, οι οποίοι δίνουν το αίμα της ψυχής τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις εντολές ποιου, του Θεού. Το αίμα της ψυχής τους, στην κυριολεξία. Ο άλλος ξέρω ότι λέει ψέματα και για να κόψει αυτά τα ψέματα κάνει αγώνα, μεγάλο αγώνα. Πολύ περισσότερο τα μεγάλα πάθη, πορνεία, καταστασία, μοιχεία, ξέρω εγώ τι κλπ. Χιλιαδιού πάθη τα οποία χρειάζεται να πολεμάς σε όλη σου τη ζωή. Για ένα πάθος μπορεί να το πολεμάς σε όλη σου τη ζωή. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα, ε. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Σε όλη σου τη ζωή μπορεί να πολεμάς ένα πάθος έτσι. Ένα πάθος το οποίο έχει ριζώσει μέσα σου και δεν φεύγει ο παλαιός εαυτός. Λοιπόν, αυτό είναι το μαρτύριο των εντολών του Θεού. Το μαρτύριο του αίματος, το μαρτύριο της συνειδήσεως και το μαρτύριο των εντολών του Θεού. Που είναι εξίσου σπουδαίο. Εξίσου σπουδαίο.
0: Ο Γέροντας Σοφρόνιος Σεβασμιώτα έλεγε ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει να χύνεις αίμα σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή να χύνεις αίμα έτσι καταρχήν να τηρήσεις τις εντολές, αλλά και όσο πιο πολύ οι εντολές του Χριστού γίνονται νόμους της υπάρξεώς σου, τότε σου πιο πολύ πληρούς από αγάπη. Και από αγάπη τότε πονάς για κάθε κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Και συνεχώς ο χριστιανός έτσι πονάει. Είναι και αυτό μια μορφή διωγμού.
1: Βεβαίως. Το μαρτύριο των εντολών του δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Γιατί πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ποιος.
0: Ο
1: ίδιος ο Κύριος, όπως είπε.
0: Και πραγματικά, όσο πιο πολύ το φρόνημα του Χριστού γίνεται και φρόνημα του χριστιανού, η καρδιά του Χριστού, το Χριστού γίνεται καρδιά του χριστιανού και αρχίζει να αγαπάει ο χριστιανός, δεν μπορεί να αντέξει και το παραμικρό κακό που ακούει και πονάει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε στον Άγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας που λέει ότι δικαιοσύνη είναι η πάσα αρετή. Πάσα αρετή. Να, αυτό θα πει. Όταν λέει εδώ πέρα μιλάει ο Κύριος για δικαιοσύνη, εννοεί την πάσα αρετή. Να πάμε και στον Άγιο Γρηγόριο του Βενήσιος, λέει ο Κύριος υπόσχεται εδώ το έπαθλο της βασιλείας των ουρανών. Ιδού το πέρας των κατά Θεών αγώνων. Να λέει το τέρμα των αγώνων που κάνουμε κατά Θεών. Το των πόνων γέρας, το βραβείο των πόνων, ε. Το των υδρώτων έπαθλων. Και των υδρώτων των έπαθλων. Το της εν ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Το της εν της ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Αυτό είναι το έπαθλο. Να αξιωθούν της βασιλείας των ουρανών. Αυτό είναι το έπαθλο. Δηλαδή άμα αγωνίζεσαι, ό,τι αγώνα κάνεις και όποιο μαρτύρο κάνεις, το έπαθλο είναι να κερδίσεις τη βασιλεία ποιον, των ουρανών, έτσι. Το έπαθλο αυτό είναι σταθερά, εν αντιθέσει με όλα τα γήινα που είναι άστατα. Το έπαθλο λέει αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει, είναι αμεταμέλητα του Θεού τα χαρίσματα. Εν αντιθέσει με τα έπαθλα των ανθρώπων που είναι άστατα. Δεν λέει ο Χρυσόστομος. Πόσο, τι ωραία που το λέει, τι ωραία που το λέει. Λέει, υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον πλούτο, το λατρεύουν στην κυριολεξία. Το λατρεύουν. Το χαϊδεύουν και τον έχουν στα χέρια τους και τον χαϊδεύουν, λέει εκεί. Λέει, όσο χαϊδεύεις τον πλούτο, τόσο άπιστος γίνεται. Φεύγει από τα χέρια τα δικά σου και πάει στα χέρια ποιου, του διπλανού. Του διπλανού. Έχει μια τέτοια τάση. Να πηδάει από χέρι που, σε χέρι και να σε αφήνει στα κρύα του λυτρού. Στα κρύα του λυτρού. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι όσα δίδει ο Θεός είναι σταθερά και αμεταμέλητα. Δεν μεταμελείται, δεν λέει κάτι που σου δώσε θα σου το πάρω πίσω, ασχέτως αν δεν το διαχειρίζεις εσύ καλά, έτσι δεν είναι, ε. Εκείνος το δίδει και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Θα έρθει η ώρα που θα απολογηθείς, αλλά δεν σου το αφαιρεί, δεν σε κάνει ας πούμε να νιώθεις κομπλεξικός, μειονεκτικός.
0: Σε αυτό πάτερ μου θυμίσατε μια αφήγηση πραγματική που μας την είχε διηγηθεί ένας καθηγητής μας. Ναι. Πόσο άστατα είναι τα έπαθλα των ανθρώπων που είπατε, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Είχε πει για κάποιο γνωστό του που από μικρός είχε βάλει σκοπό τη ζωή του να γίνει τραπεζίτης. Και λέει αγωνιζότανε. Στο τέλος έγινε πραγματικά και τους είχε καλέσει, λέει, και σε γεύμα. Έτσι είχαν χαρεί, έτσι τους εκεί πέρα τους κέρασε όλους. Ναι. Μετά από περίπου λίγο χρονικό διάστημα, λέει, αυτοκτόνησε αυτός. Και το συμπέρασμα του ποιο ήταν, ότι δηλαδή αυτός, αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής του, αυτό ήταν που, θα το γεμι, που νόμιζε ότι θα το γεμίσει. Όταν ήρθε και το απόκτησε, είδε ότι δεν είχε, υπήρχε κάποιο νόημα σε αυτό, δηλαδή δεν το γέμιζε και έχασε κάποιο, κάθε νόημα η ζωή. Έτσι είναι άστατα αυτά τα έπαθλα τα προσωρινά.
1: Και έπαθλα και απογοητεύεσαι μετά.
0: Απογοητεύεσαι από αυτά.
1: Λες, κάνεις αγώνα, του κερδίσει, να κερδίσει αυτό το πράγμα, να το κερδίσει, να το κερδίσει. Αυτό θα μου αλλάξει τη ζωή και δεν σου αλλάζει τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την πνευματική μας κατάσταση. Μόνο ο Χριστός. Και ακόμη, λέει εκείνο που συμπεραίνει κανείς από το μακαρισμό είναι πως από τη δίωξη των μαρτύρων είναι το εξής. Λέει, μακάρι δεν διωγμένοι είναι και δικαιοσύνη. Οι μάρτυρες, λέει. Από αυτό τι συμπεραίνει κανείς. Εκ πρώτης όψεως το φαινόμενο του βασανιστήριου είναι αλγινό, έτσι δεν είναι. Για σκέψη να σε βάζουν πάνω στον τροχό, να σε βάζουν, ξέρω εγώ, να σε χτυπούν και μόνο να σε κλείσουν σε ένα δωμάτιο φτάνει. Φτάνει, αλλά να σε φωνάζουν, να σε βάζουν, ας πούμε, να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις, να σε βασανίζουν, έτσι, να σε βασανίζουν. Αυτά είναι αλγινών. Το μαρτύριο είναι αλγινών. Αλλά η ανταπόδοση, η ανταπόδοση είναι γλυκία, έτσι. Υπερβαίνει κάθε μακαριότητα. Δηλαδή σου χαρίζεται η βασιλεία πια.
0: Τον ουρανό.
1: Αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει.
0: Ναι.
1: Λες πώς έλεγε η Αγία Βάσα στο μικρό της το παιδάκι, μικρόν υπόμενον τέκνον ή να μέγα στεφανωθείς. Μην το βάζεις κάτω, του έλεγε τον πιστό, να είσαι έτοιμος για να υπομείνεις όλους αυτούς τους πειρασμούς, αλλά να ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα σε κάνει να τα υπομείνεις όλα, όλα, χωρίς γογγισμούς. Θα ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία πια των ουρανών, έτσι. Και παράδειγμα είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Ιωσήφ, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε, τον βρίσανε χειδαιότατα, η αυτή η πετευρίνα έβαλε, όταν είδε ότι απέτυχε στο σκοπό της, είπε ότι μου επετέθηκε ο Ιωσήφ και το βάλε στη φυλακή. Ο Θεός από όλα αυτά τα φοβερά τον έβγαλε στην επιφάνεια. Ε? Mm. Και όχι μόνο τον έβγαλε, τον ανύψωσε και κοινωνικά πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή τον έκανε αντιβασιλέα πια της Αιγύπτου. Έτσι είναι. και ακόμη για να δείτε, ας πούμε, ότι αυτοί οι μάρτυρες που αγωνιζόντουσαν για τη δικαιοσύνη του Θεού δεν το θεωρούσαν έτσι το μαρτύριο κακό πάντοτε. Σας υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο πρωτομάρτυρας, ο Άγιος Στέφανος, την ώρα που τον λιθοβολούσαν, έτσι δεν είναι, ε? Και θα έπρεπε να αισθάνεται τον πόνο του λιθοβολισμού. Αυτός όχι μόνο δεν αισθάνεται τον πόνο, αλλά έλαμψε το πρόσωπό του όπως ακριβώς λάμπει το πρόσωπο ενός τι, αγγέλου. Και τι έλεγε? Κύριε, μη στήσεις αυτήν την αμαρτία, τάφη. Θεώρησε την αμαρτία πολύ μεγάλη και λέει, μη στήσεις αυτή τη στιγμή. Τους φωνιάδες του δηλαδή. Τους φωνιάδες του.
0: Γι' αυτό ανησυχούσε, γιατί καταλάβαινε τι σημαίνει για αυτούς αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ανησυχούσε για τις φωνιάδες του. Mm. Σκεφτείτε τώρα σε τι κατάσταση πνευματική ήταν. Πνευματική ήταν ο Άγιος ποιος?
0: Στέφανος.
1: Και όλα αυτά τα υπέμεινε επειδή ήξερε ότι ήξερε το τέλος. Ήξερε το τέλος ότι οι διδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνη θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών, έτσι. Μετά αυτό που λέει ο Κύριος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιωτή, αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Αυτό τι υπονοεί? Υπονοεί ότι κατά τη διάρκεια των διωγμών ο Κύριος θα τους συμπαρασταθεί, δεν θα τους αφήσει έτσι έκθετους. Είδατε τι τους έλεγε? Ότι θα πάτε ενώπιον ηγεμόνων, βασιλέων, θα απολογηθείτε, θα σας καταδιώξουν. Να θα ή εμέ δίωξε και εμάς δίωξε. Αλλά θα αρθείτε, τους έλεγε, ειδού εγώ με θυμών ημί, πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Έχετε θάρρος, λέει. Να θυμάστε, μπορεί να πάθετε, αλλά να θυμάστε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας εγκαταλείψω. Θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, έτσι, όλες τις μέρες. Αυτό είναι χαροποιόν το λόγο. Είναι χαροποιός ο λόγος του Δεσπότη. Σου δίδει ελπίδα και σου λέει, ας πούμε, αφού ο Δεσπότης Χριστός, ας πούμε, έχει αυτή την δύναμη να με υπερασπιστεί, ο Κύριος έχει τη δύναμη να με υπερασπιστεί, άρα θα τα υπομείνω όλα και για την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και διότι θα μου συμπαρασταθεί, θα μου σταθεί δίπλα μου ο ίδιος ο Ιησούς, ποιος?
0: Χριστός.
1: Ο ίδιος ο Χριστός. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, βέβαια. Λέει, η γάρ του αγωνοθέτου στάσεις την προς τον αγωνιζομένο συμμαχία παραδειλεί διενίγματος, ως αν δια τούτο μάθημα τον αυτόν είναι κατά τον διατεθέντα τους άνθρωπους και τον κατά τον αντιπάνω της ιδίης αγωνιστικής συνιστάμενων. Λέει ο Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει ότι κατά την περίοδο των διωγμών δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Κύριος, εφαρμόζοντας το λόγο που είπε ο ίδιος, έτσι. Ο ίδιος ο είπε. Λοιπόν, τώρα θα πω και μια γνώμη του Άγιου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μας πείσει ότι δεν είναι φοβερό πράγμα το κακός πάσχην, αλλά το κακός πείσε, έτσι λέει. Έχει μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα την πω ολόκληρη και μετά θα κάνουμε και μερικά σχόλια και θα τελειώσουμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, το μέγαρ κακός παθήν την βασιλεία των ουρανών προξενεί. Το δε κακός ποιήσε έτιον ημίν της έννης και της κολάσεως γίνεται. Το κακός παθήν, δηλαδή να σε κακοποιήσει ένας άλλος, να σε χτυπήσει, να σε βρίσει, να σου προξενεί τη βασιλεία των ουρανών.
0: Όταν μένεις σταθερός στο Χριστό, ναι.
1: Το Χριστό. Το κακός ποιήσε όταν εσύ, ας πούμε, δείξεις κακότητα στους άλλους, κληρονομείς τη γέννα πια.
0: Εδώ, πάτερ, να πω μια παρατήρηση. Δεν θυμάμαι ποιος πατέρας την είχε πει, της Εκκλησίας, ότι πίσω από οποιοδήποτε πάθος βρίσκεται και ένα δαιμόνιο. Και αυτός που το επιτελεί, ας πούμε, μπορεί να καταπατάει τον άλλον άνθρωπο και να φαίνεται ότι, ας πούμε, αυτός είναι δυνατός. Ναι, αλλά όταν κάνει επιτελεί αυτό που το έχει ενσπείρει μέσα στη σκέψη του το πονηρό δαιμόνιο, τότε λέγει, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, θα πορευτεί στο τόπο που είναι αυτό το δαιμόνιο που του συμβούλεψε αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Είναι για ποιο λόγο αγωνίζεσαι. Ναι. Για ποιο λόγο και για ποιον αγωνίζεις, έτσι. Ναι. Για ποιον αγωνίζεις. Μάλιστα ένας Σέρβος επίσκοπος έλεγε ότι ο Θεός δεν είναι μπακάλις να κρατάει ένα τευτέρι και να έχεις γράψει τα αμαρτήματα και να σε, αλλά είναι παρακολουθεί τον αγώνα τον οποίο κάνεις, έτσι. Ναι. Να πω κάτι. Στη σημερινή εποχή ποιοι είναι διαδιωγμένοι, έτσι. Εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε διωγμό αίματος, ε. Ναι. Διωγμό μάλιστα, όχι. Διωγμό εναντίον της πίστεώς μας που καταλήγει στο αίμα, στο μαρτύριο. Δεν έχουμε. Δόξα σε ο Θεός για δεκαετίες.

0: χρονίες φωνάζουν, τι βρίζουν κλπ. Ναι, πολλές
1: φορές. Τα παιδιά στο σχολείο, σεβασμιότητα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στο σχολείο και το κορυδεύουν οι άλλοι άμα μάθουν ότι νηστεύει ή ότι προσέχει κάποια πράγματα ή να μην βρει ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να βρει κάποιον να συνοηθεί.
0: Μάλιστα. Και ιδιαίτερα στα παιδιά του σχολείου, στην αυλή, περνάνε τα πάνδυνα από τους άλλους, οι οποίοι έτσι ζουν μέσα ελεύθερα. Τον κοροϊδεύουν, τον θεωρούν, ας πούμε, καθυστερημένο. Και όχι μόνο τα παιδιά του σχολείου, τα λύκεια και η γυμνάσια, αλλά άμα πάνε και στο πανεπιστήμιο και καταλάβουν οι άλλοι ότι εσύ αγωνίζεσαι, παραμένεις αγνός κλπ. Τραβάνε τα πάνδυνα, τι κοροϊδίες, τι χίλια δύο υπονοούμενα. Χίλια δύο πράγματα εναντίον τους, γιατί μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν που. Στο Χριστό.
1: Και θέλουν σοβαρά να κάνουν σοβαρό αγώνα να τηρήσουν τις εντολές του.
0: Μάλιστα. Και οι μεγάλοι ακόμη, δεν είναι και οι μεγάλοι, δεν είναι μόνο οι μικροί και οι μεγάλοι. Όταν ξεχωρίζουν από τους άλλους για να εφαρμόσουν την εντολή του Χριστού, τότε αρχίζει, ας πούμε, το μαρτύριό τους, έτσι. Αφήνω η συκοφαντία που γίνεται μέσα από τον τύπο, τηλοψία, από χίλια δύο άλλα πράγματα, που είναι ένα είδος μαρτυρίου σήμερα. Και φρικτού μαρτυρίου, μάλιστα. Φρικτού μαρτυρίου. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλές φορές, κοντεύει να σωριαστεί κάτω από τη στεναχώρια και από τους λογισμούς που αποκτάει από την κατασυκοφάντηση του προσώπου του. Είναι για λόγους τι, δικαιοσύνης. Άμα δεν πίστευε στον Χριστό, θα άνοιγε και αυτό το στόμα του και θα έβριζε χίλια δύο. Και μάλιστα έτσι θα προσπαθούσε να βλάψει τον άλλον, έτσι, να τον βλάψει. Όχι, εδώ έχουμε περιπτώσει που προσκόμισαν στο Χριστό, έχουμε περιπτώσει που προσκόμισαν στο Χριστό τον αγώνα τους αυτόν τον πνευματικό και στεφανώθηκαν, έτσι. Ναι, στεφανώθηκαν. Στεφανώθηκαν. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, δεν είναι μικρός, αλήθεια. Να κατασυκοφαντήσει συστηματικά από τους άλλους, να περιφρονήσει.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβασμιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι. Ο Άγιος Νεκτάριος προσκόμισε το μισθό του μαρτυρίου, που ήταν μισθό συκοφαντίας. Και πολλοί άλλοι, και σημερινή εποχή, μπορούν να σου πούν χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα. Χωρίς να φταίει σε τίποτα. Χωρίς να φταίει σε τίποτα. Μόνο και μόνο η νοσηρή φαντασία του άλλου δεν ανέχεται να κάνει. Να σε βλέπει, να αγωνίζει, να προσεύχεσαι, να πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, έτσι. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι το τέλος όλου αυτού του αγώνα είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια, καμιά φορά αυτά τα πειράγματα, αυτή η κατάσταση είναι οδυνηρή, γιατί προέρχονται από ανθρώπους δικούς μας, οικιακούς που είναι μέσα στην αυλή μας, από τα παιδιά μας κλπ. Αλλά όσο πιο σφοδρή είναι η επίθεση εναντίον μας, τόσο πιο πολύ χάρη δίνει ποιος, ο Θεός. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτή τη διαγωγή μας, την επίγεια διαγωγή μας, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, και αυτό έστω και αν στρέφεται εναντίον μας πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έτσι αυτό θα μας προξενήσει στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευχαριστούμε, σεβασμιότητα, πάρα πολύ για αυτά τα παρήγορα έτσι που μας είπατε στον αγώνα μας, έτσι που όλοι μας τα ζούμε, έτσι, τις δυσκολίες στον αγώνα μας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, τα οποία βέβαια όλα αυτά τα πιστοποιεί και ο Χριστός, αυτά που μας είπατε, και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι το πιστοποιούν, και ιδίως οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας, έτσι, με το ίδιο το αίμα τους έτσι τα υπέγραψαν πραγματικά, ότι μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένα και δικαιοσύνης, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, αγαπητοί μου έτσι ακροατές, ας προσέξουμε στη ζωή μας ένα πράγμα να φοβηθούμε. Ποιο είναι να φοβηθούμε? Έτσι τον Θεό, να έχουμε φόβο Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει τη δύναμη να μας ρίξει στην γέννα του πυρός. Και ας μην φοβηθούμε, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, όλους αυτούς που μπορούν να μας κακοποιήσουν, μπορούν να μας βλάψουν σωματικά, μπορούν να μας θανατώσουν σωματικά, αλλά δεν μπορούν πέρα από αυτό να μας κάνουν τίποτα περισσότερο. Μόνο ας έχουμε φόβο Θεού, και τότε πραγματικά έτσι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδωρο με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντε σε ο Θεός, και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσι Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρετο σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της η βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κυβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόης ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας.

δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έχειρε στο πλάι ο Παναγιωτάκης για να μην χτυπήσει την καμπουρίτσα του. Πριν τον πάρει ο ύπνος, κάρφωσε κι αυτό στα μάτια του στον ουρανό. Τα αστέρια σκορπισμένα, τελείως άτακτα και το καθένα όρθιο και τάραχο. Το ένα δεν έπεφτε πάνω στο άλλο, ακόμα κι αν δύο ήταν κοντά-κοντά. Το παιδί ευχαριστήθηκε που τα αστέρια δεν σκούνταγαν το ένα το άλλο, που δεν κυνηγιόντουσαν μεταξύ τους και όλα εκεί πάνω ήταν ήσυχα και μονιασμένα. Παραξενεύτηκε όμως όταν το λαμπερό αστέρι που μια στιγμή κοίταζε θαυμαστικά έπεσε σαν σφεντόνα στο κενό και χάθηκε. «Περίεργο πράγμα», σκέφτηκε το παιδί. «Πέφτουνε τα αστέρια, χάνονται. Και πώς δεν τράκαρε στα άλλα αστέρια?» Με αυτά ο ύπνος πήρε σώμα και πνεύμα τον Παναγιωτάκη και τον πήρε στη χώρα της αδιαφορίας και της άγνοιας να συνέλθει από το κακό του τελευταίου εκείνου 24ωρου. Έτσι πέρασε κάμποση ώρα, θα ήταν δε θα ήταν 12 τη νύχτα, όταν το παιδί ακούσε από τα αριστερά του μια υπόκοφη φωνή. Ποτέ το Παναγιωτάκης δεν κοιμότανε βαριά. Ξύπνησε αμέσως. Στρέφει ελαφριά προς τη φωνή. Ο παππούλης είχε ξαπλώσει προς τα χεί. Στείνει καλά τα αυτή και δεν γελάστηκε. Ο παππούλης βογκούσε. Όχι όμως δυνατά ή φωναχτά. Έβγαινε από μέσα του ένας βαθύς, χαμηλός και πλατής βόγκος. Το παιδί ανακάθισε. Πλησίασε τον παπά Αμβρόση. Του δώσε να καταλάβει ότι ξύπνησε. Μετά, ξέροντας γιατί, έσκυψε και ακούμπησε το μακρουλό κεφάλι του στο θυστήθος του παπά, καθώς έκαναν οι γιατροί στους αρρώστους. Σηκώθηκε αθόρυβα, σκούντισε την αδελφή του παπά και ψευδά μα σταθερά της είπε: «Βαγγελή, Ευαγγελή, σήκω». Ο παππούλης συνάρρωστος βαριά, άντε να φωνάξει τον Μπαρμπαγιάνγκο και τη θεία Μανιό. Ο Μπαρμπαγιάνγκος ήταν σοβαρός και μετρημένος νοικοκύρης. Τον είχαν πάρει και επίτροπο στην εκκλησία. Η θεία Μανιό ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που έλεγε ότι κάτεχε όλα τα βότανα που κάνουν καλό στον άνθρωπο. Το μόνο που χρησιμοποιούσε όμως ήταν μια αλυφή από ξύσμα φροξιλιάς και λαδάκι. Η Βαγγελή στην αρχή σάστησε. Μετά συνήλθε και πήρε να γυρεύει ανάμεσα στις κοιμισμένες παρέες το Γιάνγκο και τη Μανιό. Έφτασαν τα πρόσωπα τούτα στο μικρό πεύκο που ξαπλωμένος ο παπά Αμβρόσης βογκούσε και ανάσαινε βαριά. Το κακό πέρασε αστραπή όλες τις φαμίλιες και όλες τις παρέες. Σε 3 λεπτά κανείς εξών από τα μωρά δεν κοιμόταν. Κύκλωσαν το μικρό πεύκο, ρωτούσαν και αδειμονούσαν για το κακό που βρήκε τον παπά. Και όσο η θιά Μανιό δεν έβγαζε απόφαση, τόσο οι ανήσυχοι χωριανοί ρωτούσαν και αποφαίνονταν ότι ο παπάς είχε τούτη ή εκείνη την αρρώστια. Σοφοί όλοι στα γιατροσόφια και τις προβλέψεις πρότρεπαν αυτούς που ήταν κοντά στον άρρωστο να τον ψάξουν, μην έχει το κακό σπυρί, να προσέξουν μην έβγαλε φλογιά, να κολλήσουν όλοι και άλλα τέτοια. Εκείνοι όμως που παρατηρούσαν από κοντά τον άρρωστο παπά δεν έβλεπαν ούτε σπυριά ούτε βλογιοκομμένο πρόσωπο. Έβλεπαν μόνο ίχνη λεπτού αφρού στα χείλια του, ηρεμία και καρτερικότητα στο πρόσωπό του. Εκείνος ο αφρός μάλιστα, που σχεδόν άρχισε να χάνεται, έκανε μια γυναίκα να πει ότι έτσι βγάζουν άφρη όταν πεθαίνουν έξω από μας, από μαρμάγκα. Εξήγησε η γυναίκα ότι η μαρμάγκα είναι σκουλίκι που πάει στα λάχανα. Όποιος το φάει στα φύλλα του λάχανου έχει λίγες μέρες ή ώρες μόνο. Πάντως τα σωθικά του αρρώστου δεν θα είχαν πειραχτεί γιατί το πρόσωπό του έγινε καθαρό. Δεν έγινε μπλάβο ή μαύρο κίτρινο. Μήπως η μαρμάγκα δηλητηρίασε αμέσως το αίμα. Ποιος ξέρει. Άλλωστε είχε φάει λάχανο ο παπά Αμβρόσης. Η ώρα περνούσε και τα αυτοσχέδια για τροσόφια μαζί και εξόρκια της Μανιός δεν έκαναν τίποτα. Έβαλαν τον άρρωστο πιο αναπαυτικά. Ίσιωσαν λίγο τον τόπο, έστρωσαν μια κουβερτούλα και ακούμπησαν εκεί προσεκτικά τον παπά, φτιάνοντάς το ένα προσκέφαλο να στέκεται το κεφάλι του λίγο ψηλά.
Είχε τώρα σηκωθεί και το φεγγάρι και πέφτει διακριτικά στο πρόσωπό του. Το φώτιζε όσο να βλέπει κανείς την καθαρότητα και την καρτερικότητα. Κανείς δεν αναγνώριζε θανατικό στο πρόσωπο τούτο, αλλά και κανείς δεν ξεγελιόταν για το κακό που ερχόταν όσο άκουγε το σιγανό εκείνο βογγητό. Είχε το βογγητό αυτό κάτι που θύμιζε χάρο. Ο ήχος του δήλωνε ρόμφαια θανάτου. Μόλις έφτανε στα αυτιά σου ο βόγκος, ήσουν σίγουρος ότι ο θάνατος είναι κοντά. Δεν προλαβαίνεις ούτε την πόρτα να κλείσεις. Οι χωριανοί δεν άργησαν να χωνέψουν ότι τους βρήκε το πρώτο μεγάλο κακό αφού το έφυγαν από το χωριό. Οι πιο πολλοί τώρα συνειδητοποίησαν ότι γλίτωσαν τη σφαγή εξαιτίας του παπά Αμβρόση. Τώρα μόλις που άκουσαν το θανατερό του βόγκο, κούρνιζε οριστικά στην ψυχή τους η μορφή του παπά ως οδηγού, ως του δικού τους Μωυσή που άτυχος χανότανε μόλις γλίτωσε το λαό. Τα συναισθήματα των χωριανών ανακατεύονταν θλιβερά και κάποτε κωμικά. Μερικές γυναίκες άρχισαν κιόλας να κλαίνε και να μυρολογούνε. Στέκονταν όμως λίγο πιο μακριά, να μην ακούει η δόλια η αδελφή του που κοντεύε να χάσει το λογικά της, πνιγμένη στην απελπισία και τη συμφορά. Εκείνοι που στέκονταν πολύ κοντά στον ετοιμοθάνατο παπά σκεφτήκανε να το μεταφέρουνε κάπου όπως είναι. Αλλά πού? Πίσω στο χωριό και στα γειτονικά τουρκικά χωριά ήταν αδύνατο, διότι όλοι, άρρωστος και συνοδοί, θα περνούσαν από μαχαίρι. Προς τα μπρος πάλι δεν γινόταν, γιατί κανείς δεν ήξερε εκτός από τον άρρωστο που υπάρχουν οι χωριά και ποια είναι, αν είναι ελληνικά. Δεν ήξεραν αν υπάρχει κάποιος γιατρός, έστω και πρακτικός. Έπειτα βλέποντας έτσι αναπαυμένο τον παπά του στο χώμα, κοιτάζοντας το ειρηνικό μελαχρινό του πρόσωπο που είχε πάρει μια πλατίνα γλυκιάς λευκότητας, ένιωθαν άθελά τους δέος μπροστά του. Δίστασαν και ούτε διανοούνταν να βάλουν χέρι στο σώμα τούτο, να το σηκώσουν, να το μεταφέρουν, να το κινούν, να το ταλαιπωρούν. Ήρθε και φύσηξε επάνω και γύρω από τον ετοιμοθάνατο αεράκι ιερότητα, σεβασμού, λες και πρόκειτο για λείψανο Αγίου. Λοιπόν δεν είχαν παρά να περιμένουν. Να περιμένουν να φέξει το πρωί, να βλέπουν καλά, τουλάχιστον καλά. Αλλά τι να δουν οι άμυροι, το θάνατο του παπά τους. Το προαισθάνονταν, τον έβλεπα να έρχεται σαν αστραπή πριν και από το πρωί. Την ορφάνια τους από αρχηγό και Μωυσή την είχανε κιόλας χωνέψει στην καρδιά τους, που ήδη έσταζε πικρό αίμα και γέναγε το δηλητήριο της απελπισίας και στο τελευταίο σημείο της ψυχής και του σώματος.

Στάθηκα λοιπόν γύρω από τον παπά Αμβρόση σε ένα κύκλο κάπως μεγάλο για να μπορούν οι περισσότεροι να βλέπουν. Πάλι όμως δεν χώραγαν όλοι, ενώ ήθελαν όλοι να βλέπουν. Κι ούτε μπορούσε να ανοίξει πάλι ο κύκλος, γιατί νύχτα όπως ήταν, με ένα φαναράκι που άναβε, δεν έβλεπαν οι άνθρωποι το ειρηνικό πρόσωπο του ετοιμοθάνατου. Περίεργο, τον είχαν σχεδόν εξ αρχής για ετοιμοθάνατο, ενώ κανείς ειδικός, η Κομπογιαννίτης, δεν τους είπε ότι θα πεθάνει οπωσδήποτε. Γι' αυτό και άλλαζαν στον κύκλο, συναλλάσσονταν στην πρώτη θέση, ώστε όλοι να ειδούν το ειρηνικό πρόσωπο. Αυτοί μόνο που δεν μετακινήθηκαν ήταν ο Παναγιωτάκης και η αδελφή Ευαγγελή. Στεκόσανε γονατιστή δεξιά και αριστερά από τα τεντωμένα πόδια του αρρώστου, αφανισμένοι από τη συμφορά που τους βρήκε, σίγουροι για το αστροπελέκι που φτάνει. Έκλαιγαν με έναν τρόπο αποκαρδιωτικό. Δεν έβγαζαν κραυγές, μα μόλις έσκυβες και άκουγες το χαμηλόφωνο παράπονο, γέμιζες κι εσύ μαύρη απελπισία. Ο Γιάνγκος και η Μανιό είχαν κάνει λίγα βήματα πίσω, αφού δεν μπορούσαν να προσφέρουν ή να σοφιστούν κάτι για τον άρρωστο. Ο ίδιος ο άρρωστος έφτανε πια στα τελευταία, στα πιο ψηλά διάσελα της ζωής. Λίγο ακόμη και θα πέρναγε σε άλλους τόπους, σαν γνωρά λαγκάδια. Ποιος ξέρει τι ένιωθε ο άτυχος μικρός Μωυσής, ποιος ξέρει τι έβλεπε. Μόνο εκείνο το ειρηνικό του πρόσωπο κάτι έλεγε. Τουλάχιστον αυτοί που τον έβλεπαν, κλαίγοντας βουβά, ήσαν σίγουροι ότι ο δικός τους Μωυσής βλέπει καθαρά. Κοίθε από το διάσελο της ζωής και αγάλεται πολύ για ό,τι βλέπει. Κάπου κάπου η Ευαγγελή και ο Παναγιωτάκης ρωτούσαν μαλακά. «Παππούλη, θέλεις τίποτα, πού πονάς?» Στην αρχή ρωτούσανε συχνότερα, μετά αραίωσαν. Δεν είχαν πια ελπίδα. Και το υπόκοφο βογγητό του αρρώστου σιγά σιγά αραιότερο. Μετά ανεπαίσθητο. Αυτό συνέστητα φόβησε τον Παναγιωτάκη που σύρθηκε προς το κεφάλι του παππού. Έσχυψε πολύ το πρόσωπο και απόρρισε με θαυμασμό και φόβο πόσο απαλά λευκασμένο ήταν. Έβαλε το αυτί του κοντά στην αναπνοή να την ακούσει και σε λίγο ρώτησε με πνιγμένο λιγμό. «Πες κάτι, παπουλάκι, τι θα κάνουμε τώρα?» Ήθελε το δόλιο παιδί να προσθέσει «Τι θα κάνω εγώ?» Μα δεν τόλμησε ή δεν το άφησε ο λιγμός που βγήκε από το λαρύγγι του με δάκρυα ποτάμι. Ο παππούλης όμως άκουσε μέσα στη σιωπή και το πνιγμένο κλάμα. Οι διακριτικές ακτίνες του φεγγαριού έδειξαν μια τόση δακίνηση στο δεξί χέρι του παπά. Έπειτα σαν να κινήθηκαν τα χείλη του. Ο Παναγιωτάκης δεν είχε συνέλθει. Ένας χωριανός ανασήκωσε το δεξί χέρι του παπά και το άφησε αδύναμο στο κεφάλι του Παναγιωτάκη. Ο παπάς ψιθύρισε όσο που να το υποπτεύεται κανείς. «Κουράγιο παιδάκι μου». Η κίνηση τούτη και το ψιθύρισμα του παπά φώτισαν αστραπή τις καρδιές και γέμισαν τα κουρασμένα σώματα νεύρα και δύναμη. Κανείς δεν κατάλαβε πως όλοι βρέθηκαν γονατιστοί και δύο στόματα για λογαριασμό όλων οικέτευσαν πλησιάζοντας το πρόσωπο του αρρώστου. «Παππούλη, θα φτάσουμε?» «Παππούλη, δώσε μας την ευχή σου». Μια ιδέα ζωής μακρινής φάνηκε στο ειρηνικό πρόσωπο. Σε λίγο τα χείλη σάλεψαν ελαφριά και ψιθύρισαν ανεπαίσθητα με κόπο. «Πολύ θα φτάσετε. Ο Θεός μαζί σας, αδέρφια μου». Ήτανε τα τελευταία λόγια του παπά Αμβρόση. Οι λίγοι που τα άκουσαν τα μετέδωσαν στους λοιπούς και όλοι τώρα ήξεραν τη μοίρα τους.

Πέρασαν ακόμα λίγα λεπτά της ώρας. Οι στιγμές μέχρι να πέσει το αστροπελέκι είχαν ένα περίεργο βάρος και τρόμο. Ήξεραν ότι φτάνει και ήξεραν πού θα χτυπήσει. Θα χτύπαγε τον παπά Αμβρόση, αλλά θα πλήγιαζε και αυτούς. Και προγεύονταν την πληγή κλαίγοντας στο αστροπελεκιασμένο παπά τους. Περασμένα μεσάνυχτα, όλα έμεναν τα ίδια έμψυχα και άψυχα. Το φεγγάρι κύλαγε στον ουρανό. Το μικρό πεύκο σιγοανατρίχιαζε πάνω από τον άρρωστο. Οι χωριανοί έκλαιγαν ή συγκρατούσαν τα δάκρυά τους ή σιγομιλούσαν για το τι θα κάνουν. Όλα στη θέση τους, όταν η Βαγγελή και ο Παναγιωτάκης, με καρφωμένα τα μάτια στο ειρηνικό πρόσωπο, έδινε το στόμα του να ανοίγει ελαφριά μια, δυο, τρεις φορές. Τελείωσε ο παπά Αμβρόσης. Παρέδωσε το πνεύμα. Πέρασε το μεγάλο διάσελο της ζωής. Οι κραυγές τώρα και τα γοερά κλάματα δεν συγκρατήθηκαν. Ξέσπασαν σε θρήνο που έσκιζε τα δέντρα. Έκλαιγαν τον παπά τους και την κακή τους μοίρα. Οι ψύχρινοι ουμοί όμως κατάφεραν να επιβληθούν. Πήρανε πιο πέρα τη Βαγγελή και τον Παναγιωτάκη. Ο Παναγιωτάκης επέμενε να ξαναγυρίσει. Είχε το σκοπό του. Κάπου είχε ακούσει ότι τους παπάδες τους βάζουν στον τάφο ραμμένους μέσα στο ράσο τους. Αν δεν το φρόντιζε θα ήταν καταστροφή. Ζήτησε από τη θιά μανιό βελόνα και κλωστή και άρχισε να ενώνει τις άκρες του ράσου ξεκινώντας από τα πόδια. Μέχρι να φτάσει ψηλά στα σταυρωμένα χέρια είχαν γονατίσει όλοι οι χωριανοί και ασπάζονταν για τελευταία φορά το δεξί χέρι του παπά. Προχώρησε ακόμα. Βοήθησαν δύο άντρες να ανεβάσουν το γιακά του ράσου πάνω από το κεφάλι. Έραψε το ράσο και πάνω από το κεφάλι. Δεν φαίνονταν πια τίποτα από πόδια, σώμα, χέρια, πρόσωπο. Όλα σε μαύρο ράσο. Έτοιμος ο παπά Αμβρόσης να παραδοθεί στη γη. Με δισταγμό και απελπισία αποφασίσαν να το θάψουνε κοντά στο μικρό πεύκο. Το χώμα δεν είχε πολλές πέτρες. Με χίλια βάσανα και πρωτόγωνα μέσα καταφέρανε να σκάψουν οι άνδρες έναν πρόχειρο τάφο. Ο ψάλτης δεν ήξερε τι ψέλνουν στην κηδεία ιερέα. Έψαλε όμως αυτά που ήξερε και θυμόταν απόξω. Ο παπά Αμβρόσης είχε ταφεί πολύ πριν ξημερώσει.

πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Από την χοροδία μαγίστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη, θα ακούσουμε δοξολογία σύντομη σε ηχοπλάγιο του Δετάρτου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με χοροδία, με χωράρχη τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα, από τον οποίο θα ακούσουμε το κοινωνικό εις μνημόσυνων αιώνιων σε ήχο βαρύ και σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη βοήθεια του Θεού προσφυλής μας ακροατέ, αρχίζουμε να μελετούμε τη Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, η οποία απευθύνεται στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων αλλά και σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Χαιρόμαστε γιατί πολλοί από τους ακροατάς μας παρακολουθούν τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Αυτό φανερώνει τη δίψα και την προθυμία των χριστιανών για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και με την ευκαιρία αυτή κάνουμε την έναρξη διαβάζοντας από το πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής στίχους 1 έως και 2. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος και Σιλωανός και Τιμόθεος στη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος και ο Σιλωανός και ο Τιμόθεος γράφουμε αυτήν την επιστολή στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων που είναι ενωμένη με τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ήθε να είναι σε εσάς η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εις τους δύο πρώτους στίχους προσφυλής μας ακροατέ που αποτελούν και το προήμιον της επιστολής ευρίσκεται η σφραγίδα της εγκυρότητος και η αυθεντία της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής επιστολής. Την επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους δύο πιστούς και αφοσιωμένους συνεργάτες και εκλεκτούς συντρόφους του, τον Σιλωανό και τον Τιμόθεο. Κάθε λόγος προφορικός ή γραπτός είναι αξιόπιστος και έγκυρος, εφόσον είναι αληθής και αυτός που τον λέγει ή τον γράφει είναι επίσης αξιόπιστον και φερέγγιον πρόσωπον. Και κάθε γραπτό κείμενο επίσημο ή ανεπίσημο είναι έγκυρο εφόσον φέρει την υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας και τη σφραγίδα αυτής. Μία επιστολή ανώνυμη ή ανυπόγραφη δεν έχει καμιά αξία εφόσον ο συγγραφεύς του γραπτού λόγου δεν έχει ούτε το θάρρος, ούτε την τιμιότητα, ούτε τη δύναμη να υπογράψει τα γραφόμενά του. Ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας την αρχαία συνήθεια, θέτει στην αρχή της επιστολής το όνομά του ως και τα ονόματα των εκλεκτών του συνεργατών του στενού του περιβάλλοντος. Και στις ημέρες μας όταν γίνεται λόγος για κάποιες πληροφορίες ή για κάποια σοβαρή δήλωση γενικού ενδιαφέροντος, ο καθένας μας ερωτά ποιος το είπε, από πού το έμαθες. Από την απάντηση που λαμβάνουμε αναλόγως τοποθετούμεθα είτε συμφωνούντες είτε διαφωνούντες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Τίνος είναι η επιστολή, ποιος τη γράφει και σε ποιους απευθύνεται. Η επιστολή είναι του Αποστόλου Παύλου και την απευθύνει στους χριστιανούς της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων.
και μόνο το γεγονός ότι φέρει την υπογραφή του Αποστόλου Παύλου, αυτό αποτελεί εγγύηση και μοναδική αυθεντία δια τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Οι πιστοί στο άκουσμα του ονόματος Παύλος σκυρτούν από χαρά, αλλά συγχρόνως αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για όσα αυτός τους λέγει και τους γράφει. Και πώς να μην αισθάνονται εμπιστοσύνη σε εκείνον που τους άνοιξε τα μάτια, τους μίλησε για τον Χριστό και τους έδειξε το δρόμο για τον ουρανό. Αυτός είναι ο διδάσκαλός τους. Είναι ο άριστος παιδαγωγός που οδηγεί εις Χριστόν. Αυτός είναι ο ιδρυτής της τοπικής εκκλησίας. Αυτός είναι ο Απόστολος των Εθνών, ο μιμητής του Χριστού και το στόμα του Χριστού. Είναι γνωστόν σε όλους ότι ο Παύλος μπορούσε να λέγει «Το Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο Απόστολος Παύλος είχε το θάρρος και τη δύναμη να συνιστά στους χριστιανούς «Το μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Το όνομα Παύλος είναι αυθυντία αδιαμφισβήτητη, διότι αυτός που το φέρει πέρασε μέσα από ένα πλήθος δοκιμασιών και σκληρών διωγμών και στάθηκε όρθιος και αλήγιστος σε όλους τους διωγμούς. Ιδού η ανάγλυφος προσωπικότης του Αποστόλου Παύλου και τα ακριβή στοιχεία του που μας τα δίδει ο ίδιος σε μια άλλη του επιστολή. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιωδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραυδίσθην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγεσα, νυχθεμερών εν βυθό πεποίηκα. Οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εγγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσση, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Β' Κορινθίος, εν 10ο κεφάλαιο, στίχος 23 έως και 27. Με πιο απλά λόγια, σε κόπους πολύ περισσότερων, σε μαστιγώσεις σε μεγάλο βαθμό, σε φυλακίσεις πολύ περισσότερων, πολλές φορές εκινδύνευσα να θανατωθώ. Από τους Ιουδαίους 5 φορές 40 παραμία μαστιγώσεις έλαβον, 3 φορές με εράβδισαν, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές εναβάγησα, 1/24 έμεινα στο πέλαγος. Σε οδηπορίες πολλές φορές, με κινδύνους από ποταμούς, με κινδύνους από ληστάς, κινδύνους από τους ομοεθνείς μου, κινδύνους από τους εθνικούς, κινδύνους εις την πόλην, κινδύνους έρημα μέρη, κινδύνους εις την θάλασσαν, κινδύνους μεταξύ ψευδαδέλφων, με κόπων και μόχθων, πολλές φορές άυπνος, με πείνα και δίψα, πολλές φορές νηστικός, στο κρύο χωρίς επαρκή ενδυμασία. Αυτός προς φιλής μας ακροατέ είναι ο γίγαντας της πίστεώς μας και ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Απόστολος Παύλος, ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων και ιδρυτής αναρρυθμίτων εκκλησιών.
Αυτός είναι ο αδάμαστος και αλήγιστος διδάσκαλος των εθνών που αποτελεί την αδιαμφισβήτητον αυθεντίαν και επομένως όχι μόνον η Θεσσαλονική της εποχής εκείνης αλλά και οι χριστιανοί ολοκλήρου της οικουμένης αναγνωρίζουν τα λόγια του και του έχουν απόλυτο εμπιστοσύνη.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Ψάλλει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνου Γαντζέας Βόλου.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ως κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

ήκε παρακαθίσας απαρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε το λόγον αυτού. Ιδε Μάρθα περιεσπάτω περί πολύ.

Ιαν επιστάσα δε είπε Κύριε ου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επισέ.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ήμνηστη κτήτωρες της Αγίας Μονής Ταύτης.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Έψαλε η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Ο θαυμασμός της Θείας Ωραιότητος είναι η πιο τέλεια προσευχή. Η Θεία Συνομιλία ήταν για τον Γέροντα Δαμασκηνό πηγή αγαλιάσεως και θεϊκής ευφροσύνης. Δεν θεωρούσε την προσευχή απλό καθήκον, αλλά ζωτική ανάγκη της ψυχής. Ομιλούσε για λαχταριστή προσευχή, για γοερές κραυγές, για μυστική συνάντηση, για χρυσές κουβεντούλες. Έστρεφε όλη την ύπαρξή του αβίαστα προς το Θεό και παραδιδόταν με ταπείνωση στην αντίληψη της Θείας Χάριτος. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν η άμεση κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό με γοερές κραυγές, ιδίως κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, προσπαθούσε να εκφράσει την άσβεστη δίψα του για τον Χριστό. Χωρίς να πιέζει την ύπαρξή του, άνοιγε την νόησή του προς το Θεό για να την πληρώνει εκείνος. Κυνηγούσε την αλήθεια, χωρίς όμως να εκβιάζει την Θεία Χάρη. Με την εμπιστοσύνη που έχει τον ήπιο προς τη μητέρα του, εγκατέλειπε τον εαυτό του στο πνεύμα το Άγιον, το οποίο επέβλεπε επί την ταπείνωση του δούλου του και τον επεσκίαζε μεταδίδοντάς του τα γνωρίσματα της εν Χριστώ ζωής. Έτσι ο παππούς απελάμβανε την μυστική θεοπτία, καθώς το βλέμμα του συναντούσε το βλέμμα του Θεού. Με τη βεβαιότητα δε που δίνει η εμπειρία, έλεγε: «Η νοητή θεοπτία δεν είναι στρίμωγμα, αλλά απλωσιά. Όταν λέγω νοητή θεοπτία, δεν εννοώ κάποια κουραστική εργασία, να στριμώξεις δηλαδή τη σκέψη σου στην έννοια του Θεού και να την κρατήσεις εκεί. Η νοητή εργασία δεν γίνεται με διανοητικά στριμώγματα, γιατί η έννοια του Θεού είναι μία απεραντοσύνη και εισέρχεσαι εις αυτήν με χαρά, διότι οι σκέψεις του Θεού είναι εκείνη που μας χαριτώνει. Σκεπτόμεθα το Θεό και εφραίνεται η ψυχή μας».

Ο απλούς άνθρωπος έχει ευρύτητα νοός και αντιστρόφως. Ο έχων ευρύτητα νοός είναι απλούς άνθρωπος. Τα πάντα στην πνευματική ζωή επιτυγχάνονται με απλότητα. Η ψυχή δεν χρειάζεται να πιεστεί για να απολαμβάνει την Θεία Όραση, γιατί έχει λάβει από το Θεό την ικανότητα να τον λατρεύει απαλά, ασχημάτιστα, χωρίς είδωλα. Ο Θεός είναι ο Ον, αυτός που είναι, και η ψυχή μας καταλαμβάνεται από Δέος εμπρός την άναρχο τριάδα, και ο θαυμασμός αυτός της Θείας ωραιότητος, της Θείας αγαθοσύνης, είναι η πιο τέλεια προσευχή που με αναπαύει πλήρως.

διόλης της νυχτός μεταστεναγμών θείας αγάπης. Η προσευχή του γέροντα, έμπειρη και αδιάλειπτη, είχε ταυτιστεί με την πνοή του. Ήταν λοιπόν φυσικό και κατά τη νύχτα να αναβλύζει η ευχή του ως άνθυλος πνοή, ως πύρε φροσύνης από καρδίας αναδιδόμενων, ως φως ευωδιάζων, ως ενεργουμένη αγάπη. Κατά τις ώρες αυτές που η ησυχία όλης της κτήσεως συμβάλλει στην απερίσπαστη και αφάνταστη συνομιλία μετά του Θεού, ο παππούς έθετε το νου του φρουρό στην είσοδο της καρδιάς και συνεκέντρωνε όλες τις αισθήσεις της ψυχής του στο πρόσωπο του Κυρίου. Με τον άπαυστο διάλογο προσκαλούσε το Πνεύμα το Άγιο να σκηνώσει μέσα του και να προσεύχεται μαζί του διόλης της νυχτός. Έτσι διερχόταν τις νύχτες του και με ασυνήθεις παραλληλισμούς και μοναδικές εκφράσεις έλεγε: «Για να διατηρηθεί όλη τη νύχτα η φωτιά του θείου έρωτος, πρέπει να βάλεις ένα μεγάλο κούτσουρο. Αυτό το κούτσουρο είναι η συνομιλία μας με το Θεό, πρόσωπο προς πρόσωπο. Τις σκέψεις σου, τις διαθέσεις σου και τις επιθυμίες σου τις ρίχνεις όλες στο τζάκι της θεϊκής αγάπης, γιατί η αγάπη του Χριστού είναι μοναδική και ο έρος μας πέφτει όλος στο πρόσωπό του. Όταν μέσα στη νύχτα σκέπτεσαι διαρκώς το Δημιουργό των άστρων και θαυμάζεις το μεγαλείο της πανσοφίας και της δόξης του, τότε χύνεται το φως του επάνω σου και σε καταβγάζει. Με τη νυχτερινή προσευχή γίνονται τα ανοίγματα στη χάρη του Θεού και Εκείνος έχει να μας παρουσιάσει 1000 αποκαλύψεις. Με πόση πεποίθηση επαναλάμβανε αμέτρητες φορές τους θείους λόγους: «Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Είχε απολαύσει ο ίδιος την εφροσύνη της ευχής και καλούσε τους πάντας να τη γευθούν. Η μεγαλύτερη εφροσύνη του ανθρώπου είναι η προσευχή. Με την ευχή απεικονίζεται στην ψυχή μας ο Χριστός. Όταν διαρκώς και αφώνος κραυγάζουμε το όνομα του Χριστού εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας μας, τότε αυτό το υπερπάνω όνομα γίνεται κρίκος που συνδέει το νου και την καρδιά, την ερώσα ψυχή και τον ερώμενον Θεόν. Η ψυχή μας συνάπτεται με το Θεό όταν επικαλείται το γλυκί όνομα του Ιησού. Να το ομολογούμε με πίστη, να το επαναλαμβάνουμε αγαπητικά και η καρδιά μας θα πλημμυρίζει από τη γλυκύτητα της αγάπης. Με την ευχή η ψυχή αποσπάει λασμούς από τον ουρανό και οι λασμοί αυτοί πάλι την ελκύουν στον ουρανό. Συνεχώς να κραυγάζουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι η ευχή είναι ένα σκελετός στον οποίο κολλάνε όλα τα μαργαριτάρια και όλοι οι θησαυροί της χάριτος. Η ευχή είναι η βάση της πίστεως στον Χριστό. Με την ευχή ανοίγουν οι θηρίδες του νου και της καρδίας και εισέρχεται ο Κύριος. Τότε ο νους βλέπει κόσμους απείρους, βλέπει άπειρον δόξα Θεού και πλούσιον έλεος Θεού. Ο νους δια της προσευχής συνεχώς επισκοπεί την καρδιά και αυτή η ανίστακτη ενδοσκόπησης, αυτή η νύψης συνενώνει αδιαιρέτως το νου και την καρδιά. Η καρδιά ακολουθεί πάντα το νου και ο νους την καρδία. Δηλαδή ο νους εφραίνει την καρδία και η καρδία το νου. Σε τι ορίζοντες απειρίας ανοιγόμαστε με την προσευχή? Η διόπτρα της διανοίας που ανοιχνεύει τα πάντα αφήνεται να τυρυπίζει ελεύθερα το Άγιο Πνεύμα, το οποίον
πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Ο ίδιος ο Παράκλητος μας φωτίζει πώς να προσευχόμεθα, μας αποκαλύπτει μυστήρια που ούτε καν διανοηθήκαμε ποτέ ότι είναι δυνατό να τα ειδούμε. Δηλαδή, μας ανοίγει την διάνοια προς τον εαυτό Του, προς τη δόξα Του, προς την απειρία Του, προς τα βάθη του Θεού, προς αυτήν την αγάπη. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Η αμοιβαία διψητική αναζήτηση πλάστου και πλάσματος, δηλαδή η ανάταση του ανθρώπου προς το Θεό και η συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο, επλημμύριζαν το είναι του γέροντος με ευχαριστιακή δοξολογία. Ο λόγος του Ευαγγελίου ως αποκάλυψης Θεού ήταν για τον παππού γεύσης αιωνιότητος. Κατά τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής του, οι δεσποτικοί λόγοι τόσο άμεσα εδονούσαν την ψυχή του, ώστε αδυνατούσε να τους προφέρει. Συχνά κατά τη λατρεία διέκοπτε την ανάγνωση των ευαγγελικών περικοπών από τον κλαθμό της ιεράς συγκινήσεως. Μέσα στον άδυτο βυθό της καρδίας του, ο γέροντας ετελούσε αφώνος την αέναον λειτουργία του και γινόταν τόπος Θεού ή τη καρδιακός ουρανός. Άφηνε το τριλαμπές φως να τον φωτίζει εν προσώπω Ιησού Χριστού, ως έλαμπαινε την καρδία αυτού προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού και απελάμβανε δια της πίστεως αυτήν την δόξαν εσυγή. Στον χώρο της ησυχίας, στα βάθη του είναι του, δίχως να προφέρει λέξη, άκουε τον Θεό να του ομιλεί και έλεγε: όταν ο άνθρωπος την προσευχή φτάσει στο σημείο να έχει πλήρη την αίσθηση της Θείας Παρουσίας εντός του και να αισθάνεται ότι ολόκληρη η ύπαρξής του ευρίσκεται ενώπιον του οφθαλμού του Κυρίου, δεν μπορεί πλέον να προφέρει λόγους προσευχής. Έκθαμβος απολαμβάνει μόνο την Θείαν Πανεχμαλωσίαν.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.